παράθυρο θα ανοίξω μες στο χρόνο. Μην κοιμηθείς, θα έρθω απόψε να σε βρω. Σε αγαπώ και δεν αντέχω άλλο πόνο. Σε ευχαριστώ που με κρατάς να ζω.

Υγρά μου μάτια, ηλεκτρισμένα. Μες στα τραγούδια μου, κρυμμένα. Και από το ανοιχτό παράθυρό μου πετάει μαζί σας.

μάτια κάθε βράδυ.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ah!

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

πολιτικά, αλλά και στην εφημερίδα το θέμα. Η δημοσκόπηση είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, Βασίλη Γερασίμου.

Λοιπόν, στην ίδια δημοσκόπηση, στο ερώτημα ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 29,5%. Το 14,6% θέλει τον Αλέξο Τσίπρα, το 8% τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Το 5,1% είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Το 4,1% είναι ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Το 3,6% είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Γιάννης Βαρουφάκης το ίδιο. Το 2,3%. Και η Αφροδίτη Λακτινοπούλου το 2,2%. Ενώ η Μαρία Καριστιανού είναι και αυτή στο 2,2%. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό. Τώρα, σας έλεγα προηγουμένως για τα αποτελέσματα αυτής της δημοσκόπησης και άλλων δημοσκοπήσεων, έτσι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όταν βγουν τα νέα κόμματα που είναι, προσέξτε τώρα, του Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι μάλλον δεν θα βγει. Αλλά ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να το ανακοινώσει. Και αν θα έχουμε και το κόμμα του Λία του Κασιδιάρη, εάν ξεπεράσει βέβαια τα προβλήματα που υπάρχουν, τα νομικά αλλά και τα συνταγματικά, τότε τα αποτελέσματα που σας είπαμε αλλάζουν και αλλάζουν άρδιν. Γιατί ο Κασιδιάρης θα πάρει από όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα πολύ, θα πάρει από τον Βελόπουλο, από την Καριστιανού, από την Κωνσταντοπούλου, ναι και από την Κωνσταντοπούλου και από όλα τα άλλα κόμματα τα μικρότερα. Μάλιστα πολλά από αυτά τα κόμματα ενδεχομένως να μην μπουν και στη Βουλή ακόμα. Τώρα, πάντως θέλουμε 8 μήνες, περίπου 7 με 8 μήνες για τις εκλογές. Και αυτό σημαίνει κάτι, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να ανεβοκατεβαίνουν όσο αφορά τα θέματα των δημοσκοπήσεων. Αλλά όπως είπαμε και μία άλλη φορά και προηγουμένως, είναι η φωτογραφία της στιγμής. Και η φωτογραφία της στιγμής είναι εκείνη που παρουσιάζει, που δείχνει την πραγματικότητα. Να πούμε ακόμα το εξής, μιας και αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα γεγονότα, ότι υπήρξε και ένα ερώτημα για την έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί λένε οι ερωτηθέντες ότι και εκεί κέρδισε ο Μητσοτάκης, με δεύτερο βέβαια τον Τσίπρα και τρίτο δεν αλλάζει και τίποτα, δηλαδή, και τρίτο τον Ανδρουλάκη. Έτσι έχουν τα γεγονότα της επικαιρότητας, μιας επικαιρότητας που τρέχει με ελιγκιώδη ταχύτητα. Εδώ είμαστε εμείς να την κρίνουμε, γι' αυτό σας είπα, συντονιστείτε μαζί μας και δεν θα χάσετε. Μέχρι και το τέλος της εκλογικής αναμέτρησης θα έχουμε να πούμε πολλά. Και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι, Βασίλη Γερασίμου, δεν θα πλήξουμε. Πάμε.

Για να δούμε κάποια θεματάκια, έτσι για να πάρετε και εσείς μία γεύση από την άλλη επικαιρότητα. Τώρα, η Ελλάδα πήρε την 75η θέση μεταξύ 145 χωρών στην επετειακή 20η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, αποτυπώνοντας έτσι τις δομικές ανισορροπίες της εγχώριας αγοράς εργασίας. 1.500.000.000 ευρώ υπολογιζόταν η συνολική πόρη, υπολογίζονται μάλλον οι συνολικοί πόροι που έχουν κατευθυνθεί σε προγράμματα κατάρτισης ανηλίκων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αν και η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στους σχετικούς δείκτες διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, όπως λένε όλοι. 7 στους 10 νέους ηλικίας από 18 έως 34 ετών μας παίρνει μάση μέσα, ρε Βασίλη. Γελάει όλος. 7 στους νέους 10 στους 10 νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών εξακολουθούν να κατοικούν μαζί με τους γονείς τους. Τα ξέρουμε αυτά. Λόγω της περιοχής και ιδιαίτερα του δυσβάστακτου κόστους ενοικίασης και αγοράς κατοικίας σύμφωνα με τις έρευνες της στεγαστικής κρίσης. Και κάτι ακόμα, έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτά. Στο 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο βέβαια του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη ανωδική πορεία της στεγαστικής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνεχίζουμε αυτές τις μικρές ειδησούλες, από τις οποίες βγαίνουν βέβαια οι μεγάλες. Στο 11,9% αυξήθηκε το έσοδο αναδιαθέσιμη διανυκτέρευση στα καταλήμματα στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πληρώνεις και κάτι της παραπάνω. Κάτι της παραπάνω. Έτσι. Ξεπερνώντας αισθητά το αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώθηκε στο 5,5% σύμφωνα με τη μηνιαία ανάλυση που υπάρχει τώρα. Στο 10% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του ελληνικού νοικοκυριού αντιστοιχεί αποκλειστικά στη θέρμανση μέσω λιπαντικών ή ασύμφορων καυσίμων, σύμφωνα πάντοτε με την πανελλαδική έρευνα ενεργειακής επάρκειας που διενήργησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και στο 61,7% διαμορφώνεται παγκοσμίως ο δείκτης συμμετοχής και ευκαιριών στην οικονομία, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντική υστέρηση στη γυναικεία εκπροσώπηση σε θέσεις υψηλής υγείας και βέβαια σε διοικητικά συμβούλια, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία που υπάρχουν. Έτσι καταγράφεται το θέμα αυτό. Στο 61,7% διαμορφώνεται η παγκόσμια ο δείκτης συμμετοχής των ευκαιριών στην οικονομία, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντική υστέρηση, ιδιαίτερα στην γυναικεία εκπροσώπηση. Μάλιστα, για πάμε, Βασίλη.

Το 99% και άνω αγγίζει, φίλες και φίλοι, ο δείκτης ισότητας στον τομέα της εκπαίδευσης για την Ελλάδα, όπου οι γυναίκες υπερτερούν ή εξισώνονται πλήρως σε επίπεδο τίτλων σπουδών και κατάρτισης. Απλώς αυτό δεν μεταφράζεται αντίστοιχα σε ευκαιρίες και σε μισθούς. Μάλιστα. Και το 71,4% του συνολικού χάσματος ισότητας των φύλων έχει κλείσει συνολικά. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, καταγράφοντας οριακή βελτίωση, αλλά παραμένοντας πάντα πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και ένας στους τρεις νέους πτυχιούχους στην Ελλάδα εργάζεται σε θέση που δεν απαιτεί πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα πάντοτε με την ειδική κλαδική μελέτη για την αγορά εργασίας που εκπώνησε το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Και ένα τελευταίο, στο 3,5% προβλέπεται να ανέλθει ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα για το σύνολο του 2026. Το είπαμε και χθες, βέβαια, χθες με τον Όμηρο τον Τζάπαλο. Έτσι ωθείται από τις επίμονες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών, σύμφωνα πάντοτε με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Φίλες και φίλοι, έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα σε αριθμούς. Βασίλη Γερασίμου, μια μουσική ανάσα, να πιούμε μια γουλιά καφέ και εδώ είμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, είναι η στιγμή που όλοι περιμένετε και το ξέρω πάρα πολύ καλά, αν κρίνω από τα πολλά δικά σας μηνύματα χθες, που είναι και που ήταν και που είναι. Βέβαια, ο άνθρωπος είχε μια ενηλυμένη υποχρέωση. Μιλάω για τον στρατηγό, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, με τον οποίο ήδη θα μιλήσουμε τώρα και θα αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα, τον ιστορικό, τουλάχιστον όπως τον ξέρω εγώ, τον στρατηγό μας, ο οποίος είναι μέσα σε όλα και τον παραδέχομαι πάντοτε. Η εκτίμησή μου είναι τεράστια. Καλημέρα σας, στρατηγέ μου. Ναι, στρατηγέ. Κάτι έγινε, έπεσε στη γραμμή. Βέβαια, αυτά που είπα ισχύουν. Στρατηγέ μου, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σήμερα είναι Κυριακή. Επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο αντίο για μια άλλη Κυριακή που έφυγε σε ηλικία πολύ μικρή, 41 χρόνων.
0: Να πούμε το αντίο και να πούμε σε όλους τους συγγενείς να είναι καλά, να την θυμούνται πάντοτε.
1: Καλημέρα και πάλι, κύριε Κουντονή, και στους ακροτές μας.
0: Τώρα να έρθουμε στα θέματα της επικαιρότητας, στρατηγέ μου, που είναι πάρα πολλά και μεγάλα, και ιδιαίτερα στα της Τουρκίας ή μάλλον στα ελληνοτουρκικά, έτσι όπως διαγράφονται σήμερα μετά από παρέλωση μιας εβδομάδας.
1: Κύριε Κοντονή, συνεχίζονται από ό,τι φαίνεται οι λεκτικού τύπου

0: που αντιπαραθέσεις από την εκείθεν του Αιγαίου ακτή, μη αναζητώντας τουλάχιστον ή μη στοχεύοντας, επί του παρόντος τουλάχιστον, σε περαιτέρω ένταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό είναι εμφανές από τις όποιες λεκτικού τύπου θέσεις αξιωματικών της γείτονος, οι οποίες βέβαια έχουν ως κύρια βάση τους το Αξεράι, δηλαδή τον πρόεδρο Ερντογάν. Είδαμε λοιπόν και θέματα τα οποία αφορούσαν και τη δική μας παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας στην ακριτική περιοχή της Νήσου Μεγίστης, του συμπλέγματος της Νήσου Μεγίστης. Είδαμε και θέματα τα οποία αφορούσαν πτήσεις τουρκικών αεροσκαφών παράνομα στην περιοχή του ΘΑΙΑΡ Αθηνών, τα οποία βέβαια και αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν. Και είδαμε και άλλες εκφράσεις ή εκφάνσεις της όποιας αναθεωρητικής, συνεχιζόμενης αναθεωρητικής πολιτικής της γείτονος, η οποία θέλει να έχει θέση και λόγο στον τρόπο ανάπτυξης ή, αν θέλετε, αντιμετώπισης απειλών από πλευράς ενόπλων δυνάμεων της χώρας, το πώς δηλαδή θα μπορέσουμε εμείς να αμυνθούμε σε περίπτωση κάποιας απειλής.
1: Ναι, διάβαζα χθες στην εφημερίδα Τα Νέα, ίσως το είδατε κι εσείς, ένα άρθρο του καθηγητή του Πέτρου Τουλιάκουρα, ο οποίος αναλύοντας λέει μεταξύ των άλλων η διεύρυνση της Αιγιαλίτιδας, εννοεί η ζώνη του Καστελόριζου, με ερωτηματικό το όχι, γνωρίζοντας τις προθέσεις της Τουρκίας, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί στρατηγικά και με εθνική συνένεση. Τι εννοεί, μήπως εννοεί ότι πρέπει να κάνουμε επέκταση στα 12 μίλια?
0: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω τον κύριο Λιάκουρα, κύριε Κοντομή, από ό,τι καταλαβαίνετε, ούτε θα ήταν σκόπιμο.
1: Όχι. Απλώς σκεπτικά να το πούμε. Εννοεί κάτι τέτοιο ή θέλει να αναφερθεί σε ένα άλλο, ένα άλλο αφήγημα?
0: Είναι οπωσδήποτε θέση και της χώρας μας και ευρύτερα διαχρονική σχέση όλων των κυβερνήσεων της χώρας μας ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων από τα 6 ναυτικά μίλια που βρίσκονται, που είναι σήμερα, στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας, η Ύκλος του 1982, είναι αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας. Επομένως, περιλαμβάνει και τις περιοχές των Δωδεκανήσων για τις οποίες αναφέρεστε και ενδεχομένως και προφανώς και το σύμπλεγμα της Νήσου Μεγίστης και παραδείγματος χάρη περιοχές που βρίσκονται νότια της ή και βόρεια της Κρήτης, αλλά και περιοχές του Αιγαίου. Το πότε ακριβώς θα κηρύξουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο αναφέρει το δικαίωμα της χώρας, μεταξύ των οποίων και σε αυτό φαίνεται ότι αναφέρεται και ο κύριος καθηγητής, ο γνωστός καθηγητής, ο κύριος Λιάκουρας.
1: Ναι, τώρα εγώ δεν ξέρω τι να υποθέσω. Εσείς βέβαια ο ιστορικός τα ξέρετε καλύτερα από εμένα. Υπάρχουν σενάρια επί του πεδίου, όπως λένε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τι θα γίνει αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι θα γίνει αν θα αντιδράσουν και εμποδίσουν το καλώδιο, και ποιος είναι ο ρόλος, ξέρω εγώ, του παρουσίου εκείνη τη στιγμή? Λέμε τώρα σκέψεις, σενάρια.
0: Στην Κάσο, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Κοντονή, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να βγουν, ενώ στην επικράτεια.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό. Απλώς το βγουν το βάζουμε σε παρένθεση, ναι.
0: Εννοείται στην θαλάσσια περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός των χωρικών μας υδάτων.
1: Ασφαλώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Να διευθυνίσουμε για τους ακροατές μας. Κύριε Κοντονή, η χώρα μας και ιδιαίτερα η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, θεωρούν αναφέρετο δικαίωμα την δυνατότητα να κάνουμε έρευνες στο διεθνές πεδίο, δηλαδή στα διεθνή ύδατα, εν προκειμένου στην δική μας ΑΟΣ, όπως παραδείγματος χάρη έχει υπογραφεί σύμφωνα με το Διεθνές Συνέδριο με την Αίγυπτο, με την περιοχή της Αιγύπτου, αλλά και την δυνητική ΑΟΣ, ανατολικότερα της Κάσου και της Καρπάθου και της Δωδεκανήσου ευρύτερα, εννοώ την περιοχή της Ρόδου. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν προβλέπει ενημέρωση κάποιων χωρών, παρακείμενων χωρών, για αναπτύξεις τέτοιων καλωδίων στον θαλάσσιο χώρο, στο υγρό στοιχείο της θαλάσσης. ουδέποτε έγινε αυτό, ούτε προβλέπεται από πλευράς του διεθνούς δικαίου και εν προκειμένου το δίκαιο των θαλασσών. Επομένως, οι μύχιες σκέψεις για ενημέρωση δήθεν, μέσα σε παρένθεση, από πλευράς μας της Τουρκίας, θεωρείται ότι θα είναι έμμεση αποδοχή, και έτσι είναι, του τρόπου με τον οποίο θεωρεί η Άγκυρα ότι υπάρχουν δικά της δικαιώματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Αναφερόμαστε στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του Καστελορίζου και της Ρόδου ή της Κάσου ή της Καρπάτου.
1: Σωστό. Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, οι έρευνες που έχουν σχεδιαστεί από την δική μας πλευρά μέθου πολύ αλλάγουν χώρα όπως έχει διακηρυχθεί και έχουν γνώση οι φύλακες το πώς και με ποιο τρόπο η εταιρεία...
1: Αυτό έχει σημασία, ότι έχουν γνώση οι φύλακες, όπως λέτε.
0: Ναι. Με ποιο τρόπο η εν λόγω εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο ή θα συνεχίσει το έργο της
1: έρευνας... Αν ασκήσει βία η Τουρκία, τι κάνουμε? Λέμε τώρα.
0: Θα μου επιτρέψετε εδώ να μην κάνουμε
1: προβλέψεις,
0: ούτε παρατηρήσεις, ούτε προβλέψεις, ούτε εικασίες. Σε κάθε περίπτωση έχουν σχεδιαστεί ή τουλάχιστον έχουν εκτιμηθεί όλα τα πιθανά σενάρια και επομένως το τι θα συμβεί βρίσκεται στην διαδικασία όχι μόνο του σχεδιασμού αλλά και της έναρξης των όποιων εργασιών ερεύνης της περιοχής όπου θα αποτιστεί το εν λόγω καλώδιο που ενδιαφέρει όχι μόνο τη χώρα μας και την Κυπριακή Δημοκρατία και ευρύτερα την Ευρώπη.
1: Ναι. Λένε είναι στα σκαριά μια συνάντηση στο όρθιο, για φωτογράφηση πιστεύω ότι είναι, μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ.
0: Ναι, έχουν ακουστεί και τέτοια θέματα, κύριε Κοντονή.
1: Αυτό σημαίνει κάτι ή είναι μόνο για φωτογραφία?
0: Είναι διαρκής η επιθυμία του Τούρκου Προέδρου να συναντήσει τον Αμερικανό Προέδρο, προκειμένου ενδιαφέρεται σφόδρα για τα θέματα των F-35, όπως καταλαβαίνετε, για τις εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον να ανανεώσει εντός παρενθέσεως την όποια υποστήριξη του κυρίου Τραμπ τις διαδικασίες και τις εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή την στιγμή στη Μέση Ανατολή. Θα σας έλεγα όμως ότι το σημείο κλειδί της εν λόγω συνάντησης για τις οποίες αναφέρεστε εν προκειμένου το Συμβούλιο του ΟΗΕ.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Βρίσκεται κάπου αλλού, κύριε Κοντονή. Επιτρέψτε μου να σημειώσω την παρουσία του Προέδρου του Ιράν.
1: Βέβαια, γιατί εκεί θα ανακοινωθεί και η ειρήνη, λένε τώρα, δεν ξέρω.
0: Ακριβώς. Ως παλαιός δημοσιογράφος εντοπίσατε ακριβώς το σημείο κλειδί της όποιας συνάντησης ή πιθανής συνάντησης αξιωματούχων του Ιράν και ίσως και κάποιων αξιωματούχων των Ηνωμένων Πολιτειών με ό,τι αυτό σημαίνει. Πιθανώς, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά έχει βγει στο φως της δημοσιότητας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν άδεια στην Ιρανική Αντιπροσωπεία να έρθει στο Συμβούλιο του ΟΗΕ και να εκθέσει τις όποιες απόψεις. Δεν έδωσαν άδεια στην Παλαιστινιακή Αρχή για να έρθει στη συγκεκριμένη συγκέντρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Ναι. Τώρα, μιας και αναφερόμαστε στα F-35, έστω και αν γίνει αυτή η συνάντηση, δεν ξέρω αν προβλέπετε ότι θα δοθούν τα F-35.
0: Βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά από ό,τι φαίνεται και
1: στο να δοθούν.
0: Από τη συγκεκριμένη επιδίωξη της Τουρκίας. Είναι τουλάχιστον, κατά τη δική μου εκτίμηση, εξαιρετικά αβέβαιο έως αδύνατο η Τουρκία να λάβει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα τα F-35. Προφανώς διότι δεν έχει αποστεί από τους S-400, τους οποίους από ό,τι φαίνεται και μας είπε ο Υπουργός Άμυνας δημοσίως της Τουρκίας, πιθανώς να βρίσκονται σε ανάπτυξη αυτή τη στιγμή σε κάποια περιοχή της Τουρκίας, έχοντας μετακινηθεί από την αρχική τους θέση όπου είχαν εναποθηκευθεί. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και πιθανώς και από τον Τούρκο πρέσβη, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ, ο οποίος λειτουργεί πιθανώς.
1: Ως Τούρκος Επίτροπος, να το λέω εγώ, μην το πείτε εσείς. Ως Τούρκος Επίτροπος.
0: Είπατε όλα, κύριε Κοντονή.
1: Στρατηγέ μου, τώρα τι γίνεται με όλο αυτό, με τούτο και με Κίνα? Δεν ξέρω, μήπως ο πρόεδρος Ερντογάν, θέλοντας να έχει μία τρίτη θητεία ως πρόεδρος, δεν ξέρω, σαφιστεί κάτι, σκεφτεί κάτι και κάνει ένα επεισόδιο ώστε να πει «Οπ, εδώ είμαστε, πάμε για εκλογές τώρα, διότι κινδυνεύουμε από την Ελλάδα».
0: Επεισόδιο προφανώς δεν θα το επιδιώξει, κύριε Κοντονή.
1: Γιατί το συμφέρει.
0: Για τη δική μου εκτίμηση, αλλά πιθανώς να εκμεταλλευτεί τις όποιες λεκτικές αντιπαραθέσεις με την χώρα μας, εντός παρενθέσεως, για να θέσει υποψηφιότητα, όπως ήδη έχει έμεσα ανακοινωθεί από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και κάποιους γίνονται στις γείτονες, ότι οι εκλογές θα γίνουν, παρακαλώ, έναν μήνα νωρίτερα. Προσέξτε, ένα μήνα νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Γεγονός που επισημαίνεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος, προφανώς, εάν αυτό συμβεί, που είναι το πιθανότερο να συμβεί, θα επιδιώξει και τρίτη θητεία, όπως προβλέπει εντός παρενθέσεως το τουρκικό σύνταγμα. Συνεπώς, η επίκληση τέτοιων πραγμάτων διευκολύνει τη γείτονα και δει τον πρόεδρο Ερντογάν για να επιδιώξει και μια ακόμη θητεία, η οποία είναι προφανής θέση του Τούρκου Προέδρου, ή τουλάχιστον επιδίωξη.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Το θέμα είναι ότι εμείς τι κάνουμε εδώ? Είμαστε έτοιμοι για όλα, προφανώς. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από εμένα και από όλους τους άλλους. Και το ζητούμενο είναι ότι έχουμε μία γραμμή, η οποία βεβαίως είναι και η διπλωματική και η ετοιμότητα. Ή κάνω λάθος εγώ?
0: Και τα δύο, κύριε Κοντονή, προφανώς, και στην Αθηνά και Χειρακίνη, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, διατηρούμε πάντοτε την δυνατότητα να προβάλλουμε την αναγκαία αμυντική ισχύ όταν και όποτε επιτεθεί, όταν η πατρίδα το θελήσει, σημάνει προσκλητήριο, και η επίσημη πολιτεία το επιδιώξει ως ένοπλες δυνάμεις. Αλλά πάντα απ' όλα, κύριε Κοντονή, πριν από όλα αυτά, υπάρχει η διπλωματία, η οποία προσπαθεί και μάλιστα φαίνεται σε κάποιες φορές να καταφέρνει κάποια θέματα τα οποία χρονίζουν ενδεχομένως πάντοτε για την επίλυση της μοναδικής και μόνο διαφοράς με την γείτονα, η οποία δεν βρίσκεται πουθενά αλλού από την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο των Θαλασσών, όπως επανειλημμένως έχουμε πει, και προσοχή, της νησιωτικής, παρακαλώ, υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών, διότι η Τουρκία δεν έχει προφανώς καμία θέση, ή τουλάχιστον δεν προβλέπεται να έχει θέση για την υπηρετική υφαλοκρηπίδα της χώρας.
1: Ναι. Στρατηγέ μου, κύριε Μπεργάλη, δεν ξέρω, καλό μου φίλε Σπύρο, θέλω το εξής να ρωτήσω. Ευθέως, πήγε ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Αλλά γιατί να πηγαίνει μια φορά το χρόνο ο Πρωθυπουργός? Δεν πρέπει τα κόμματα να κάνουν μια σύσκεψη μεταξύ τους, οι πολιτικοί αρχηγοί? Ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει μια-δύο φορές το χρόνο? Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης άλλο τόσο, ήδη δεν ξέρω. Δηλαδή, να μην αφήνουμε το νησί αυτό ή τα νησιά μας που είναι στην παραμεθόριο, ας το πούμε έτσι, στην ακριτική ζώνη, να μην τα αφήνουμε μόνα τους. Δηλαδή, να ξέρει ο Τούρκος ότι να, εκεί πάει ο Κοντονής, ο Μπελεγράτης, ο Γερασίμου.
0: Κύριε Κοντονή, οι επισκέψεις αξιωματούχων και του Υπουργείου Άμυνας αλλά και άλλων αξιωματικών της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και σε αυτούς που αναφέρεστε, αν αναζητήσουμε μια μικρή αναζήτηση στο Google, τέλος πάντων στο διαδίκτυο, θα δούμε ότι είναι και συνεχής και τουλάχιστον κατά την δική μου εκτίμηση επαρκής.
1: Είναι δηλαδή στο προβλεπόμενο ότι πάμε διαρκώς εκεί, πάμε μήνα με μήνα ή όχι? Όχι.
0: Είναι διαρκής. Τώρα, διαρκής, αν θα με ρωτήσετε, ναι, αν θα πρέπει να αυξηθούν, βεβαίως θα πρέπει να αυξηθούν, και να τονίσω ιδιαίτερα ότι θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, όπως είχε γίνει ισχυρά, να αναζητηθεί στο διαδίκτυο, να υπάρξει εκεί ή να πάει εκεί και μία άλλη αντιπροσωπή ενδεχομένως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ολοκληρώσει κάποιες έρευνες, κάποια συνέδρια ή κάποια θέματα τα οποία αφορούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έλευση και άλλων αξιωματούχων εκεί, παραδείγματος χάρη εκτός της χώρας μας, ίσως τουλάχιστον δουν το φως της δημοσιότητας και θέσεις της χώρας μας για την Ευρώπη, ή τουλάχιστον η Ευρώπη καταλάβει επιτέλους ότι εκεί υπάρχει ελληνική επικράτεια, γιατί πιθανώς βλέπουν κάτι άλλα επί του παρόντος, τα οποία αγγίζουν την Βαλτική ή άλλες χώρες, οι οποίες έχουν συγκροσιακού χαρακτήρα επιδιώξεις από την ανατολική πλευρά της Ευρώπης.
1: Ναι. Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, γιατί σήμερα μια τέτοια μέρα είστε κοντά μου. Θα τα πούμε βέβαια το Σάββατο Κυριακό εδώ και θα σας παρακαλέσω ή το Σάββατο Κυριακή να μου έρθετε εδώ να κάνουμε μια ανάλυση όλων των γεγονότων.
0: Τώρα, έχει διευθύνει κύριε Κουντώνη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Στρατηγέ μου, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εξοπλισμένη πλήρως. Δεν φοβάται κανέναν ή κάνω λάθος εγώ?
0: Εξοπλίζεται συνεχώς, τουλάχιστον ενισχύεται αμυντικά.
1: Ακριβώς. Και με την Ιταλία τώρα, με τα νέα...
0: Τις δύο νέες φρεγάτες αναμένονται, φρεγάτες Μπεργαμίνη, το 2028. Η Ρίστα εν παρόδο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το τέλος θα έρθει μια νέα φρεγάτα Πελαρά, η οποία αναμένεται, κάνει τις τελευταίες τις δοκιμές αυτή τη στιγμή.
1: Και μάλιστα σχεδιασμένη και από εμάς, έτσι, με δικό μας...
0: Έχουμε συμβάλει
1: και
0: οι Έλληνες ναύαρχοι, έχουν συμβάλει στην όποια σχεδίαση, μερική σχεδίαση του συγκεκριμένου σκάφους ή τουλάχιστον η τροποποίηση μερική, προς όφελος βέβαια του ναυτικού της χώρας μας, του πολεμικού ναυτικού, και η οποία έγινε αποδεκτή και μάλιστα αρεστή στη Γαλλία και ακολουθήθηκε και από τα μοντέλα τα γαλλικά, το παράδειγμα σας χάρη τον Άβανθος Ρόναχ, το αντίστοιχο σκάφος FDI, το οποίο διαθέτει επί του παρόντος η Γαλλία.
1: Ωραία. Όλα αυτά βέβαια είναι ωραιότατα. Το πεζικό μας, εγώ επιμένω σε αυτό γιατί το λέω, διότι όλα αυτά βεβαίως χωρίς πεζικό δεν μπορεί να γίνει κάτι, να το πω έτσι.
0: Πάντοτε αναφέρεστε σε αυτό που είναι διεθνώς γνωστό, κύριε Κοντονή, boots on the ground,
1: δηλαδή
0: οι μπότες στο έδαφος, οι οποίες είναι εκείνες που ουσιαστικά κατέχουν ή καταλαμβάνουν το έδαφος. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι, και έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο πόλεμος έχει
1: τροποποιηθεί
0: ή διαφοροποιηθεί. Το βλέπουμε στην Ουκρανία, το βλέπουμε στη Μέση Ανατολή και εκεί σχεδιάζει ταχύτατα, μάλιστα, ταχύτατα. Και είναι από τις φορές που αυτή η ταχύτητα είναι βελτιωμένη, να μην πω έχει ανέβει κατακόρυφα, στον τρόπο με τον οποίο βλέπει το Υπουργείο Άμυνας και ιδιαίτερα το ΓΕΕΘΑ την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. Επιτρέψτε μου, κύριε Κοντονή, για να μην σας αφήσω, μου φέρατε στο φως, τέλος πάντων, στην δική μου ενσυναίσθηση ένα άλλο θέμα, ότι το Υπουργείο μας βλέπει και το ΓΕΘΑ ευρύτερα και ιδιαίτερα το ΓΕΣ στο οποίο αναφέρεστε με έναν νέο τρόπο, τον τρόπο εκπαίδευσης της εφεδρείας.
1: Πολύ
0: σωστά. Το βλέπουν πλέον οι εφεδροί, οι οποίοι καλούνται κατά κόρον για εκπαίδευση, παρακαλώ, στα νέα συστήματα τα οποία διαθέτουν οι ενόπλες δυνάμεις και πολύ περισσότερο σε κέντρα εκπαιδεύσεως τα οποία είναι προετοιμασμένα, παρακαλώ, για την εκπαίδευση την πρακτική των εφέδρων πλέον και όχι την θεωρητική. Ακόμη και στα αυτά που αναφέρεστε, τα νέα συστήματα, τα drones, εκπαιδεύονται πλέον οι δόκιμοι μας, καλούνται κατά κόρον πολύ κοντά στην Αττική, πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές ανά την επικράτεια, με ένα νέο σύστημα εκπαίδευσης της εφεδρείας. Επίσης, να τονίσω ιδιαίτερα ότι οι παραγωγικές μας σχολές, με τον τρόπο που ενήγησε ταχύτατα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και ιδιαίτερα το ΓΕΣ, με την έγκριση βέβαια πάντοτε του Υπουργείου Άμυνας, κάλυψε τα κενά τα οποία πήγαιναν να δημιουργηθούν στην έλευση σε στρατιωτικές σχολές ευελπίδων, ικάρων και δοκιμών. Δόξα τω Θεώ, κύριε Κουντονή, αυτό το θέμα έχει επί των παρόντος επιληθεί, τουλάχιστον έχει επιληθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος.
1: Πιστεύω ότι έχει επιληθεί να κρατήσει με το πρώτο που είπατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράδη, και την ερχόμενη εβδομάδα ή το Σάββατο την Κυριακή θα είναι χαρά και τιμή για μένα να σας φιλοξενήσω εδώ.
0: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κοντονή. Καλημέρα σε εσάς και στους κυρίους ακροατές μας και τις κυρίες ακροάτιες. Να μην ξεχνάμε και τον κύριο Γερασίμου.
1: Είναι εδώ δίπλα μου πάντοτε ο Βασίλης. δίπλα μου εδώ και κοντά μου. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου, κύριε Μπελεγράδη. Καλή Κυριακή. Μέρα. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ, κύριε Κοντέλη. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
7: 97,3. Βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και βέβαια, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσα να μην έχω σήμερα το επίκαιρο θέμα. Το θέμα της κατανάλωσης της βενζίνης, της τιμής των πετρελοειδών. Χειμώνας έρχεται. Έβλεπα χθες το φίλο μου τον Γιώργο τον Ασμάτογλου στο Open να μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα, κάνοντας παράλληλα εγώ την εκπομπή εδώ. Τον έχω σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την άλλη εβδομάδα θα τον έχω εδώ για να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να πάρει ή μάλλον ποια τροχιά μπορεί να πάρει το θέμα. Μπορεί να ανέβει, μπορεί να μην ανέβει. Αλλά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η βενζίνη. Γιώργο Ασμάτογλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο μας.
1: Κύριε Ασμάτογλου. Θα το δούμε από την αυριανή μέρα τώρα που θα ξανανοίξουν οι αγορές. Θα δούμε που θα φτάσει.
0: Είναι πάλι. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ η βενζίνη.
1: Η βενζίνη το έχει ξεπεράσει το 2 ευρώ προπολού.
0: Ενώ το 2,30, 2 ευρώ.
1: Όχι. Έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Βρίσκεται η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο 2,15, 2,17. Μια μέση τιμή σας λέω τώρα.
0: Ναι, ναι. Ποιος μου έλεγε εμένα ότι είναι 2,50 στην Εθνική Οδό κάτι τέτοιο πράγμα. Ποιος μου το έλεγε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει το 2,50, υπάρχει στην νησιωτική Ελλάδα. 2,45, 2,40 σε άλλες περιοχές. Τα νησιά βέβαια του Βορείου Αιγαίου είναι σχεδόν στα επίπεδα της Αθήνας λόγω της διαφοράς του ΦΠΑ που έχουν αυτά.
0: Ναι.
1: Όμως δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Και ειδικότερα με το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως είπατε προηγουμένως, ότι πού θα μας φτάσει. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας σχεδόν, μέχρι 15 Οκτωβρίου. Δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα έχουν οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και όχι μόνο. Γενικότερα η κατάσταση αυτή πώς θα εξελιχθεί στη Μέση Ανατολή. Δεν ξέρουμε τι.
0: Να δούμε τι θα γίνει καταρχάς στον ΟΗΕ με τη συνάντηση που θα έχει ο Τραμπ με τους Ιρανούς, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Γιατί εκεί μπορεί να παιχτεί και η ειρήνη.
1: Από εκεί, μα άμα παιχτεί η ειρήνη, θα δεις πώς θα υποχωρήσουν όλα. Και
0: το θέμα είναι ότι ό,τι ανεβαίνει,
1: για να να
0: Γιώργο μου, Γιώργο μου, ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα δεν κατεβαίνει εύκολα. Εννοώ.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε πει.
0: Θέματα είναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για να, δεν θα είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Σε όλη την Ευρώπη θα είναι. Γιατί για να έρθει στην κανονικότητά του θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο για να επανέλθει κανονικά. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν ποσότητες αγορασμένες οι οποίες είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο αυτό αν δεν καταναλωθούν να πέσει η τιμή του, έτσι. Φαντάζεστε πόσα εκατομμύρια λίτρα αν αύριο υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, πόσα εκατομμύρια λίτρα έχουν αγοραστεί με την υψηλή τιμή. Αυτά πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να πουληθούν ευθυνά?
0: Όχι,
1: δεν είναι εύκολο να πουληθούν ευθυνά, γιατί σημαίνει μια οικονομική καταστροφή του δηληστηρίου του τάδε ή της τάδε χώρας του δηληστηρίου. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολα. Η αποκλιμάκωση είναι...
0: Είναι σωστό αυτό, αλλά...
1: Έχει
0: εδώ...
1: αργό χαρακτήρα.
0: Ναι. Ναι, αλλά κάνει εντύπωση όμως ότι όταν είναι κάτι για να αυξηθεί, αυξάνεται από την πρώτη κιόλα στιγμή. Έστω κι αν η προμήθεια είναι το ελάχιστο.
1: Ναι, με τη θεωρία της αντικατάστασης. Σου λέει ότι για να μπορέσω να αντικαταστήσω και να ξαναγοράσω το προϊόν, θα πρέπει να το πουλήσω ακριβότερα, γιατί αλλιώς θα πρέπει να βάλω χρήματα από την τσέπη μου επιπλέον για να μπορέσω να αγοράσω και να έχω τον όγκο των λίτρων για να σου πουλήσω. Είναι δυστυχώς αυτή η θεωρία της αντικατάστασης, η οποία ανεβάζει την ίδια στιγμή ανεβάζει τις τιμές.
0: Ναι. Τώρα, τι μπορεί να γίνει όσον αφορά το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί βρισκόμαστε πρώτων πυλών, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μακάρι ο καλός Θεός της Ελλάδας βοηθάει με το καλοκαίρι ακόμα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που λένε και οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε ένα λίγο σκληρό χειμώνα φέτος. Αυτό είναι το αρνητικό. Από εκεί και πέρα, όμως, η κυβέρνηση ετοιμάζει μία...
0: Τι πρέπει να γίνει, Γιώργο μου?
1: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, κύριε Κοντονή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα.
0: Το ζητούμενο είναι γιατί δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Γιατί?
1: Διότι η τιμή είναι πολύ υψηλή. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα αφήσω να κατέβει κάτω από το 1,75. Και λέω λοιπόν εγώ, θα είμαστε ικανοποιημένοι με 1,75 το αντέχει ο προϋπολογισμός της ελληνικής οικογένειας το 1,75 στο πετρέλαιο? Δεν το αντέχει.
0: Πάλι ναι, αλλά είπε και κάτι άλλο στην μεταξύ της αντλίας και του, ξέρω εγώ, του καταναλωτή θα δοθεί κάτι. Δεν ξέρω.
1: Μα το θέμα είναι να δοθεί οριζόντια στην αντλία η μείωση.
0: Αυτό ναι.
1: Αλλά έχει ακουστεί ότι θα δοθεί και ένα επίδομα στα ευάλωτα νοικοκυριά για να, όπως το επίδομα της θέρμανσης την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω σε τι, πώς θα γίνει αυτός ο συνδυασμός, αλλά οι εξειδικεύσεις θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα, έτσι θα μπορούμε να τα πούμε καλύτερα, να είμαστε σε θέση να το συζητήσουμε και βέβαια το διατάφτα ποιο θα είναι, αυτό το οποίο θα πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά να σας πω κάτι, είναι πολύ υψηλά και η βενζίνη. Έχει περιοριστεί ο κόσμος, έχει περιοριστεί τις κινήσεις του. Δεν είναι απλό το θέμα.
0: Ναι. Είναι γεγονός αυτό και βέβαια δεν ισχύει εδώ αυτό που έλεγαν παλαιότερα, το έχουμε ξαναπεί κύριε Σματογλου Γιώργο μου, ότι εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Γιατί με τα 20 ευρώ που θα βάλεις τώρα θα πάει με από το σπίτι του μέχρι το βενζινάδικο. Από εκεί τέρμα, δεν είναι γι' άλλο.
1: Άμα το πει 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω, κάποιοι που βάζαν 10 ευρώ δεν σηκώνεται η βελόνα του αυτοκινήτου.
0: Ναι, σωστό είναι. Σωστό είναι.
1: Δεν ανεβαίνει η βελόνα. Μην το συζητάτε, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο σε αυτό το κομμάτι. Οι Έλληνες πολίτες έχουν περιορίσει τις κινήσεις τους. Γι' αυτό και τον Αύγουστο είδαμε να υπάρχει κίνηση μέσα στην Αθήνα. Δεν ήταν αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, που παίζαμε μπάλα στην Πανεπιστημίου.
1: Περιορίσανε τις εξόδους, δηλαδή τις διακοπές. Κάποιοι τις ακυρώσανε τελείως και κάποιοι κινηθήκανε μέσα στα πλαίσια του νομού για να κάνουν κανένα μπάνιο και γι' αυτό είδαμε ότι υπήρχε κίνηση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουν περιορίσει πάρα πολύ τις κινήσεις τους όσον αφορά το κομμάτι των εξόδων για το Σαββατοκύριακο. Βέβαια αναγκαστικά την καθημερινή πάνε στη δουλειά τους, είναι αναπόφευκτο αυτό, αλλά κοστίζει πολύ.
0: Δεν ξέρω, ορισμένοι έχουν και τα αυτοκίνητα τα με το ηλεκτρικό, τα ηλεκτροφόρα αυτοκίνητα, κινούμενα ηλεκτροκινούμενα.
1: Εκεί πάμε καλύτερα στο θέμα του ρεύματος.
0: Όχι βέβαια, γι' αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Το φυσικό αερίο με 85 έτη κιλοβατόρα πάμε καλύτερα.
0: Προς τα εκεί όμως τίνει η κυβέρνηση, μάλλον η κάθε κυβέρνηση σε όλα τα κράτη, τίνει τον αγοραστή. Των νέων αυτοκινήτων, ξέρω εγώ.
1: Κύριε Κοντονή, είναι σχετικά όλα, έτσι. Με ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό έχει την ιδιαιτερότητα όσο αφορά τις μακρινές αποστάσεις. Τώρα, αν κάνεις κοντινές αποστάσεις, okay.
0: Πέραν τούτου. Δηλαδή, ένα αυτοκίνητο δεν πάει Θεσσαλονίκη, με ένα γέμισμα, λέμε τώρα.
1: Όχι. Μα πρέπει να κάνει μία έως δύο στάσεις ανάλογα με την ταχύτητα που κινείσαι. Πέραν τούτου, θα σου πω το εξής. Ότι πες πως έχεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό για μέσα την πόλη. Το ρεύμα είναι φτηνό.
0: Εγώ ξέρω έναν φίλο μου ο οποίος το γεμίζει καθημερινά. Τώρα πώς και τι...
1: Καθημερινό, γράφει όμως το ρολόι.
0: Ναι.
1: Το ρολόι του ρεύματος γράφει. Και αυτό κοστίζει. Το φυσικό αέριο, όσο αφορά για την οικιακή χρήση, για τη θέρμανση, είναι φτηνό. Όλα παρασύρονται από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, όπως είναι το χρηματιστήριο της ενέργειας, το οποίο αυτό είναι ανωδικό σε όλα τα πληρώματα. Δυστυχώς. Δεν ξέρουμε τι μπορούμε να προβλέψουμε. Κάποτε προβλέπαμε και λέγαμε, ξέρεις, οι προβλέψεις είναι αυτές και μέχρι τέλος του χρόνου θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Κανείς. Γιατί δεν ξέρεις τι οι εξελίξεις αυτές και οι συμφωνίες που μπορούν να γίνουν για την επίτευξη της ειρήνης ή μη επίτευξη της ειρήνης είναι...
0: Το θέμα, εντάξει κύριε Σμαρτογλου, γίνεται η ειρήνη. Πότε είναι αμέσως ότι θα περάσουν όλα από τη μία στιγμή στην άλλη? Θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα. Λέω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ότι θα περάσει ένα χρονικό διάστημα, θα περάσει. Χρειάζεται χρόνο για την αποκλιμάκωση.
0: Άρα λοιπόν.
1: Θα δούμε τι θα γίνει, κύριε Χοντονή. Εγώ θα είμαι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε και τις εξειδικεύσεις των μέτρων όσο αφορά για τη στήριξη των νοικοκυριών στο θέμα της θέρμανσης, όσο αφορά τη μείωση των αυτών, και θα μπορούμε να τα συζητήσουμε καλύτερα και να...
0: Ακριβώς. Και ένα τελευταίο που να σας ευχαριστήσω. Είναι η μάχη των μαχών, αυτό, η μητέρα των μαχών, το πετρέλαιο ή τα πετρελοειδή, σήμερα.
1: Θεωρώ πως ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε όλα από κοντά. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου, κυρία Σμάτοβλου.
1: Καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Yeah.

Και τώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να δούμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα, πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την κυριακάτικη Δημοκρατία, η οποία αναφέρει τα εξής στην πρώτη σελίδα. Η σύζυγος Στουρνάρα στο ίδιο κλαμπ με τη Γάκα. Τώρα τι εννοεί, δεν το ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα δικό τους. Πώς πες? Αν με τη γιατρίνα λες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, κυριακάτικη. Και πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ανατροπή Συμβουλίου της Επικρατείας στις προσλήψεις. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα και υπάρχει ένα παράθυρο για μονιμοποίηση συμβασιούχων και τα λοιπά, όπως λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Και σε άλλα μέρη διαβάζουμε κλειδιά, οι τοξικολογικές και το πελατολόγιο. Μιλάνε πάντοτε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τους δύο γιατρούς, το ζευγάρι των γιατρών. Και η Βενεζουέλα στήριξε τον Τσίπρα με κάθε τρόπο που μπορούσε την εποχή εκείνη, λέει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος να δούμε τι γράφουν και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Το Θέμα. Τα δύσκολα φεγγάρια του χειμώνα, γράφει η εφημερίδα. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, που διαβάσαμε, αλλά και με την υπόθεση του Ερντογάν. Γιατί τώρα ο Ερντογάν ταράσει τα ήρεμα νερά, είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Το Θέμα. Η ενεργειακή έκρηξη τιμών, τα μέτρα ενίσχυσης, Μητσοτάκη και το παζάρι στο Eurogroup για να πάρουμε λεφτά από το πρωτογενές πλεώνασμα. Η ασπίδα του Αχιλλέα και το καλώδιο, τα επόμενα crash test με τους Τούρκους, γράφει η εφημερίδα Θέμα στην πρώτη σελίδα. Για να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα, πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Real News, πάντα στην πρώτη σελίδα. Διαβάζουμε λοιπόν, υπάρχει και μια φωτογραφία του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο, μιλάει για τις εκλογές. Και στο βασικό θέμα, κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμιστούν 6 πυροβαλαρχίες και βεβαίως για τα νησιά μας, δύναμη μεγάλη στην περιοχή του Αιγαίου. Ανεξέλεκτη η παριατρική στην Ελλάδα. Ανεξέλεκτη η παριατρική στην Ελλάδα, λέει σε άλλο σημείο η εφημερίδα Real News. Και όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούσατε προηγουμένως τι ακριβώς μιλήσαμε και τι μας είπε ο Γιώργος Ασμάτογλου. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα, πάντοτε στα πρωτοσέλιδά τους. Να διαβάσουμε λοιπόν το Βήμα της Κυριακής. Το Βήμα συγκεκριμένα λέει: το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών, γράφει η εφημερίδα. Και ασφαλώς έχει ένα μεγεθυντικό φακό στην πρώτη σελίδα και από κάτω τα τηλέφωνα όλων αυτών. Μάλιστα. Και ακόμα στην πρώτη σελίδα. Το Πασόκ διχάζει τη Νέα Δημοκρατία, γράφει η εφημερίδα. Η υποψηφιότητα Φλωρίδη και οι αντιδράσεις για τους εξωκοινοβουλευτικούς είναι τα βασικά θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Το Βήμα. Πάμε να δούμε τι λέει και η Εστία, πάντα στην πρώτη σελίδα. Η Εστία λοιπόν σημειώνει: σωσίβιος τον κύριο Κασιδιάρη, επένδυση στην αποστασία. Είναι το βασικό θέμα της πρώτης σελίδας στην εφημερίδα Εστία της Κυριακής. Και αμέσως μετά πάμε να δούμε τι λέει και η Καθημερινή, για να πάρετε μία γεύση από την πρώτη σελίδα. Εδώ υπάρχει μια φωτογραφία, το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας, αναφέρεται βέβαια σε όλα όσα συνέβησαν και όλα θα γίνονται με τα παραϊατρικά αυτά θέματα και με το ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι. Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας. Τώρα πήγαινες εκεί στο ιατρείο, Βασίλη Γερασίμου, και σου λέγε με το καλημέρα σας 300 ευρώ. Το καλημέρα σας. Γιατρέ, θέλω να σε ενημερώσω ότι είμαι ο τάδε και έχω να κάνω αυτό. Τι χρωστάω? 300 ευρώ. Πάρτα και φύγε. Τι γίνεται στον κόσμο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά θέματα της μάλλον το βασικό θέμα της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε να δούμε τι λέει και το ντοκουμέντο στην πρώτη σελίδα του.
Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ υπάρχει μια τεράστια φωτογραφία του Πατούλη. Κλινικές θανάτου με ευθύνη Πατούλη, λέει η εφημερίδα. Παρεμπόριο ευζωίας με θεσμική σφραγίδα. Και λέει, μπάτε σκύλια λέστε, με ιατρική ανοχή προάγγελος, η περίπτωση εξαδάκτυλου. Μάλιστα. Πατούλης κερνάει, Πατούλης πίνει, σε άλλο σημείο, πρόεδρος και ο ίδιος σε αντίστοιχη εταιρεία ευεξίας. Τι λέει τώρα, μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα ντοκουμέντο. Πάμε να δούμε τι λέει και το παρόν. Το παρόν λοιπόν στην πρώτη σελίδα σημειώνει στο βασικό θέμα του πάντα. Δικαιώματα στην Άγκυρα δίνει η κυβέρνηση, λέει η εφημερίδα, με την μερική επέκταση των χωρικών υδάτων μας. Και σε άλλο σημείο, πυροδοτεί το φυτίλι της ακρίβειας η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι καινούριο που μας λέει και η εφημερίδα. Και αμέσως τώρα πάμε να δούμε το μπαμ. Ωραία εφημερίδα, το μπαμ, άκου μπαμ, μπαμ. Το μπαμ λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει σκάνδαλο Θεμιστοκλέος με πελάτες. Μάλιστα. Τώρα τι σκάνδαλο είναι αυτό, δεν ξέρω. Κραυγή αγωνίας στο μπαμ δύο Ελλήνων μήχανο, τι λέει εδώ, τράτων, αυτό λέει, ναι. Για τα τουρκικά αλλιευτικά μηχανοτρατάδων πρέπει να λέει. Τάσουν, ναι. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το μπαμ. Και από το μπαμ πάμε να δούμε την εφημερίδα Contra News, η οποία αναφέρει στο βασικό της θέμα οι συστημικές τράπεζες στα χέρια της ΓΕΚ Τέρνα. Και σε άλλο σημείο, στη βάση της η εφημερίδα έχει φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά και λέει στραγγίζει τις εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς. Τι γνώριζαν Πλεύρης, Κικίλιας και Πατούλης για το ζευγάρι των γιατρών. Σε άλλο σημείο, πάντα η εφημερίδα Κόντρα. Και να δούμε τι λέει και ο λόγος στην πρώτη του σελίδα. Έχει τρία θέματα όπως έχουμε πει. Νέος γύρος μειώσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετς. Αυλαία στην πρόσκληση για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Και το τρίτο, αλλαγές σε προϊόντα και μερίδες στα σχολικά κηλικία. Γίνονται πιο μικρές οι μερίδες των παιδιών, λένε ορισμένοι, δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω, έτσι άκουσα. Πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Αυγή. Ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας η Αυγή. 100.000 λέει σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια. Τι θα είναι και πώς θα είναι ο νέος ΕΦΚΑ. Θα αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSA. Μάστε. Να δούμε. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα. Πάμε να δούμε και την Ορθόδοξη Αλήθεια. Υπάρχει εφημερίδα Ορθόδοξη Αλήθεια. Τι λες. Α, είναι θρησκευτική εφημερίδα. Μάλιστα. Να μην αφήσουμε κανέναν να μας διαιρέσει. Η έκκληση δεν σιωπά όταν η ιστορική αλήθεια παραχαράσεται. Ο Φλωρίνης το λέει αυτό. Και σε άλλη σελίδα, σε άλλο σημείο μάλλον, υπάρχει μια φωτογραφία του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος, ο Πρωθυπουργός και η τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Και η Voice έχει: δεν παραδίδει το κόμμα ο Μητσοτάκης ακόμη και αν πέσει κάτω από το 25%. Σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα της. Η απογευματινή σημερινή έχει ως βασικό της θέμα ρέστα Μητσοτάκη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και σημειώνει η εφημερίδα, ο Πρωθυπουγός θα θέσει το θέμα των τιμών των καυσίμων σε απευθείες συνομιλίες με Ευρωπαίους αξιωματούχους ακόμη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στόχος της κυβέρνησης το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει στο 1,3 με 1,4 ευρώ το λίτρο με τη συνδρομή των δηληστηρίων. Αυξάνεται, λέει η εφημερίδα, το επίδομα, ενώ συνεχίζεται και τον Οκτώβριο η επιδότηση του ντίζελ.
από τι εξαρτάται το αντίτιμο της αμόλυδη. Στην πρώτη σελίδα η απογευματινή. Πάμε και στην ελεύθερη ώρα να δούμε τι λέει και πώς εκείνη παρουσιάζει την επικαιρότητα. Ελεύθερη ώρα λοιπόν. Στα πλοκάμια της Μέδουσας ο Ερντογάν. Μια ανάσα πριν τα 12 μίλια είναι η Ελλάδα. Και σε άλλο σημείο η πρώτη και μοναδική συνέντευξη του Τυχίκου. Τι είναι αυτός? Ο επίσκοπος αποκαλύπτει το Μιλτιάδη Τάδε Βιτάλη πως ζούμε σε εποχή θεοεγκατάληψης, σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μάλιστα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Να δούμε και την εφημερίδα Άττικα, μιας και την έχουμε εδώ. Είναι ξενόγλωση και λέει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Η ισχυρή οικονομική ατζέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα πάει με το Τάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν τον έλεγχο στην Αρκτική. Τα βασικά θέματα της εφημερίδας. Και ο Έλληνας Αγρότης, μιας και τα έχουμε όλα σήμερα, σας τα έχουμε δώσει όλα, κυρίες και κύριοι, ο Έλληνας Αγρότης. Απάντηση στην λειψιδρία. Με 30% εξοικονόμησης νερού είναι το βασικό θέμα. Και ακόμα μία υπέρβαση νιους, Sky Vova 4,5 έως 6 δισεκατομμύρια ρυθμίσεων που αφορούν 60.000 δανειολήπτες. Ω, πολλά είναι. Λοιπόν, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα σήμερα, έτσι για να πάρετε μία γεύση από το πώς οι συνάδελφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φημέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά γιατί ύστερα από αρκετό χρονικό διάστημα θα συνομιλήσω μαζί της με την καλύτερη ουρολόγο στη χώρα μας, την κυρία Ματίνα Βλάχου, η οποία επέστρεψε μόλις από το Λονδίνο. Και βεβαίως εμείς είχαμε τη χαρά και τη τιμή να την καλέσουμε και να είναι.

0: μεταξέλιξη κάποιων ρομποτικών εργαλείων για την ασφαλή τους χρήση και για την πιστοποίησή μας πάνω σε αυτό. Γιατί...
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ εσείς πηγαίνετε στα πανεπιστήμια Λονδίνου και οποιοδήποτε μεγάλων κρατών, κάποιοι άλλοι πάνε στη Χονολουλού. Εκεί πάνε αρισμένοι για να πάρουν διακοπές, για να πάρουν χαρτί, διπλώματα κτλ. Που δεν ισχύει.
0: Μεγάλο θέμα αυτό τώρα.
1: Γιατρέ μου, να λέμε και τις αλήθειες. Για πείτε μας κάτι για το Λονδίνο εκεί, τι ακριβώς έγινε.
0: Εκεί λοιπόν η εταιρεία η οποία παράγει αυτό το μηχάνημα, το πολύ
1: ευαίσθητο και εξελιγμένο,
0: ευαίσθητο στη χρήση, φροντίζει να εκπαιδεύει ένα μέρος των γιατρών που ασχολούνται με αυτό, προκειμένου να μπορεί να γίνεται ασφαλής και άριστη χρήση αυτού του εργαλείου.
1: Σε κατάλληλα χέρια, αυτό έχει σημασία, Ματίνα μου, κυρία Βλάχου.
0: Αυτό, ξέρετε, να ξέρετε, μια σοβαρή εταιρεία το φροντίζει καταρχήν η ίδια η εταιρεία που έχει το εργαλείο.
1: Έτσι.
0: Στη συνέχεια φροντίζει ο ίδιος ο γιατρός, γιατί ο ίδιος ο γιατρός πρέπει να έχει την αντίληψη του τι κάνει και του τι είναι αυτό που προσπαθεί να προσφέρει στον ασθενή και πάνω απ' όλα να επενδύει στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια εφαρμογής, γιατί ξέρετε, ένα εργαλείο, όλα τα εργαλεία είναι ασφαλή στα χέρια των ειδικών, στα χέρια των αδαών. Μπορεί να γίνουν όπλα.
1: Δηλαδή και μάλιστα επικίνδυνα όπλα.
0: Ακόμα και ένα απλό κατσαβίδι, αν το χρησιμοποιήσει κάποιος που ξέρει για να βιδώσει μία βίδα, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αν το χρησιμοποιήσει όμως κάποιος και επιτεθεί και βγάλει το μάτι ενός συνανθρώπου του ή τον χτυπήσει κάπου κτλ., γίνεται ένα επικίνδυνο όπλο. Αυτό, γι' αυτό λοιπόν τα εργαλεία, όσο πιο επικίνδυνα, όσο πιο περίπλοκα, ειδικά τα ιατρικά εργαλεία, και όσο απευθύνονται, μάλλον χρησιμοποιούνται επηρεάζοντας σημαντικές ανθρώπινες λειτουργίες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από γνώστες, πιστοποιημένους πια, γιατί υπάρχουν πια αυτές οι διαδικασίες.
1: Σωστό.
0: Σε συνθήκες άρτιας λειτουργίας από πάσα άποψη, τόσο για την ασφάλεια του ασθενούς, που είναι το πρώτο μας μέλημα, όσο και για την ασφάλεια και του χειρουργού ή του επεμβατικού ή του εφαρμοστή του όποιου θεραπευτικού πρωτοκόλλου, και κυρίως και για το ίδιο το εργαλείο. Και την ασφάλεια του εργαλείου.
1: Έτσι. Τώρα, κυρία Βλάχου, να έρθουμε λίγο και να πάμε στην Οδό Καρνεάδου, έτσι καλά τη λέω, εκεί στο Κολωνάκι. Εκεί είχαμε ένα μηχάνημα το οποίο κόστησε 29.000, ενώ το αντίστοιχο που υπάρχει, και υπάρχουν αρκετά σε νοσοκομεία κρατικά, κοστίζουν 350.000. Εδώ τι γίνεται? Άλλα είναι, άλλα λένε, άλλα κάνουν. Να το πάρουμε από εκεί το πράγμα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τώρα εγώ λεπτομέρειες τέτοιου είδους δεν γνωρίζω, όμως αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να υπάρχει μια... Ότι εντάξει, εκεί που υπάρχει καπνός ουσιαστικά υπάρχει και φωτιά. Προφανώς και έχουν βγει τέτοιου είδους πληροφορίες. Από την άλλη, όμως, εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε.
1: Μα το κουβεντιάζουμε και θέλω να κουβεντιάσουμε αρκετά πάνω σε αυτό το θέμα. Είστε έμπειροι γιατρός.
0: Όπως σας είπα και πριν, το βασικότερο είναι να χρησιμοποιούμε, δηλαδή στην ιατρική πια, υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί ελέγχου στην εφαρμογή της ιατρικής στο δυτικό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα σε άλλου είδους περιβάλλοντα, αλλά στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, ακόμα και στην Ασία, υπάρχουν λοιπόν ελεγκτικοί μηχανισμοί που έχουν να κάνουν πρώτον με την κατάλληλη επιλογή μεθόδου για την όποια εφαρμογή θέλουμε να κάνουμε. Ένα. Δεύτερον, όταν χρησιμοποιείται εξοπλισμός, απαιτείται πιστοποίηση για τον εξοπλισμό. Ένα απλό υπερηχογράφημα, ένα απλό μηχάνημα υπερήχων, απαιτείται πιστοποίηση. Εγώ δηλαδή που εκτελώ ουρολογικούς υπερήχους, είναι αναρτημένη στο Διάβγεια η αδειοδότησή μου, που προέκυψε μετά από μετεκπαίδευση και εξέτασή μου ότι μπορώ να το κάνω, και είναι έτσι αδειοδοτήθηκα προκειμένου να εφαρμόζω ουρολογικούς υπερήχους.
1: Και όλα αυτά έχουν σταλεί στον Ιατρικό Σύλλογο, έτσι δεν είναι?
0: Ίδιο, πέραν από τον Ιατρικό Σύλλογο. Πέραν από τον, θα φτάσουμε και στον Ιατρικό Σύλλογο. Πέραν λοιπόν από τον Ιατρικό Σύλλογο, εκτελώ ρομποτικές επεμβάσεις. Έχω εκπαιδευτεί, έχω αδειοδοτηθεί, έχω πιστοποιηθεί και συνεχίζω να το κάνω, γιατί δεν σταματάει η εξέλιξη όπως εξελίσσεται το εργαλείο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εξελίσσεται, γίνεται περισσότερο περίπλοκο, περισσότερο ευαίσθητο, αποκτά περισσότερες δυνατότητες.

0: ομοίως εκπαιδεύομαι και εγώ. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο καλή χειρουργός είμαι και αν ξέρω να κάνω μία επέμβαση.
1: Πάνω απ' όλα έχετε ειδικότητα, αυτό να τονίσετε από την αρχή. Έχετε ακριβώς ειδικότητα. Γιατί κάποια ή κάποιοι δεν έχουν.
0: Ακούστε με λίγος προς αυτό. Δεν έχει να κάνει με το αν εγώ ξέρω να χειρουργώ καλά. Έχει να κάνει με το αν εγώ ξέρω να χειρίζομαι αυτό το ευαίσθητο εργαλείο με ασφάλεια.
1: Συστό.
0: Για τον ασθενή μου.
1: Έτσι.
0: Καταλάβατε. Τώρα αν είμαι καλή χειρουργός, αν είμαι γρήγορη χειρουργός, αν κάνω ωραία χειρουργία ή αν τα κάνω. Το θέμα είναι να κάνω, να προσφέρω ασφάλεια. Καταλάβατε.
1: Είναι έχετε απόλυτα δίκιο. Το σημαντικό θέμα, κυρία Βλάχο, είναι και αυτό που σας είπα, ότι εάν δεν έχει κάποιος ειδικότητα, συστήνεται γιατρός. Ωραία.
0: Εδώ είναι άλλο
1: όλοι, όταν, όταν όλοι τελειώνετε το πανεπιστήμιο, είστε γιατροί. Τέρμα.
0: Βεβαίως.
1: Ειδικότητα.
0: Και είμαστε γιατροί με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, θα πρέπει να σας πω, κύριε
1: ναι.
0: Κοντονή. Γιατί υπάρχει μία σύγχυση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο ειδικευόμενος γιατρός, για παράδειγμα, δεν είναι ένας ασκούμενος γιατρός όπως συμβαίνει στο πεδίο της νομικής. Είναι ένας γιατρός που έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Έχει αστική ευθύνη, έχει ιατρική ευθύνη, έχει όλα τα εχέγγυα, απλά έχει περιορισμό στο φάσμα της δράσης του. Ο οποίος λύνεται όταν θα επιλέξει και θα ολοκληρώσει ειδικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Οι ειδικότητες στην ιατρική πλέον υπάρχουν γιατί η γνώση είναι χαοτική πια. Και έτσι πρέπει να επιλέξουμε ένα πεδίο δεδομένου του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν μπορεί δηλαδή εγώ να είμαι και ουρολόγος, να είμαι και ορθοπαιδικός, να είμαι και οφθαλμίατρος.
1: Βέβαια, δεν γίνεται.
0: Να είμαι και παθολόγος.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί δεν χωράει ο ανθρώπινος εγκέφαλος όλη αυτή τη γνώση. Και η γνώση πια και η χρήση λοιπόν των εργαλείων είναι τόσο λεπτομερής και περίπλοκη, που πλέον αρχίζει και απαιτείται και υπερεξειδίκευση, όχι μόνο η ειδίκευση. Έχουμε περάσει στο φάσμα της εξειδίκευσης, πέραν της ειδίκευσης, και τώρα πάμε στην υπερεξειδίκευση.
1: Σωστό.
0: Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το φάσμα της γνώσης και με τι συνέπεια απαιτείται να στεκόμαστε εμείς απέναντι σε αυτή τη μεγαλειώδη επιστήμη, που να ξέρετε ότι όσο προχωράμε, βρίσκουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι. Γιατρέ μου, να ρωτήσω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Το πιο βασικό κομμάτι εδώ είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός απέναντι στον ασθενή, ο σεβασμός και η ασφάλεια. Και ο σεβασμός απέναντι στην επιστήμη. Η ιατρική είναι μια ανθρωποκεντρική επιστήμη η οποία ουσιαστικά συμβαδίζει, προέρχεται και οργανώνεται ουσιαστικά από τους κανόνες της φύσης.
1: Ναι. Γιατρέ μου, να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο, κυρία Βλάχου. Είναι δυνατόν γιατρός να μην ξέρει να κάνει κάπα, πώς λέγεται, το είπα καλά.
0: Κάρπα,
1: ναι.
0: Εντάξει, να δίνει πρώτες βοήθειες. Αυτό είναι το βάβο. Κάρπα είναι πρώτες βοήθειες.
1: Πολύ ωραία. Είναι δυνατόν να μην ξέρει και να παίρνει το διαδίκτυο ή την νοημοσύνη, την, πώς λένε τώρα, τεχνική νοημοσύνη, για να πει πώς θα το κάνει.
0: Διαπιστώσαμε δυστυχώς ότι είναι δυνατόν. Και το διαπιστώσαμε με το χειρότερο τρόπο.
1: Δεν ξέρω. Αυτά, λοιπόν, δεν ξέρω, είναι ντροπή αυτό.
0: Θα σας πω λοιπόν, γιατί εδώ τώρα μιλάμε ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση με αφορμή το θάνατο ενός νέου ανθρώπου που έγινε σε ένα ιατρείο.
1: Ναι, ενός ανθρώπου που ήταν γνωστός. Γιατί αν δεν ήταν γνωστός, θα είχε πάει καλιά του, που λένε στο χωριό μου.
0: Είναι πολύ πιθανό και αυτό, η αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι, πρώτον, γιατί σε αυτή τη χώρα, στη χώρα του Ιπποκράτη, στη χώρα που πάντα είχε ένα πάρα πολύ καλό όνομα στους γιατρούς. Ξέρετε, εμείς πηγαίνουμε στο εξωτερικό και μέχρι και τα τελευταία χρόνια χαίρεμαι με πολύ μεγάλο σεβασμό από τους συναδέλφους.
1: Μα και τώρα ακόμα είναι, μην κοιτάτε, ένα περιστατικό είναι αυτό, δεν είναι?
0: Όσοι Έλληνες γιατροί.
1: Ναι, το ξέρω αυτό. Έχουμε μιλήσει πάρα.
0: Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε λοιπόν μια τεράστια, μια μεγάλη παθογένεια, την οποία θα σας την αναλύσω, γιατί τέτοια φαινόμενα όπως... τέτοια φαινόμενα, δεν είναι φαινόμενο, θα χάνεται ένας άνθρωπος, τέτοιες απώλειες μεγάλες που έγιναν από κακές συγκυρίες και από τέτοιες κακές εφαρμογές και πρακτικές, θα δούμε κι άλλες δυστυχώς.
1: Ίσως έχουν χαθεί και άλλοι άνθρωποι, Ματίνα μου, κυρία Βλάχου.
0: Και πέραν, να ξέρετε, καμιά φορά, πέραν του θανάτου, μπορεί να υπάρξει και μια χρόνια, μια μόνιμη αναπηρία, που είναι ένας καθημερινός θάνατος για κάποιον, δηλαδή ένας άνθρωπος υγιής. Από μια λάθος πρακτική εφαρμογή οτιδήποτε, ναι, να καταστεί ανάπηρος και να βιώνει καθημερινά αυτή του την ανυμπόρια, είναι ένας καθημερινός θάνατος.
1: Βέβαια. Το θέμα είναι...
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα, αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία χρόνια ήταν μια πλήρης αλλαγή του τρόπου που ουσιαστικά των χώρων και του νομικού τρόπου που προσφέρεται η ιατρική στη χώρα. Και σας λέω συνοπτικά 2-3 πράγματα. Πρώτον, άνοιξε το επάγγελμα του γιατρού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εσείς μπορείτε να ανοίξετε ένα ιατρείο που δεν είστε γιατρός, να προσλάβετε ένα γιατρό, εμένα ας πούμε, και να μου λέτε τι να κάνω. Γιατί μπήκε ο επιχειρηματίας στο ιατρείο, όχι στο νοσοκομείο.
1: Κατάλαβα, δηλαδή, ναι, και χαμογελώ έτσι με τον τρόπο που τα λέτε, γιατί είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα.
0: Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, έγινε όμως κακό, γιατί πρώτον δεν υπήρχε κατάλληλο νομικό πλαίσιο να υποδεχθεί μια τέτοια μεταβολή, δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός για να μπορέσει να περιορίσει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του εμπορίου ουσιαστικά μέσα από την ιατρική, και τρίτον το πτυχίο του γιατρού έγινε ένα διαβατήριο ουσιαστικά στη Λαμογιά. Δηλαδή όπως ήθελε να πάρει κανένα μηχάνημα για να βγάλει λεφτά που κάνει εκείνα που κάνει τα άλλα, έπαιρνε εκεί πέρα ένα γιατρό που είχε ανάγκη, που ήταν χωρίς ειδικότητα κτλ. Του έδινε ένα μισθό. Ζούσε ο άνθρωπος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να ζήσει. Και εφάρμοζε αυτές τέτοιες και πολλές άλλες τέτοιες πρακτικές, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός. Ή να είναι θολό το νομικό τοπίο του ελεγκτικού μηχανισμού.
1: Σωστό.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον. Υπάρχει πάλι ένα θολό κομμάτι σε ό,τι αφορά τους γιατρούς χωρίς ειδικότητα.
1: Πώς είναι τεράστιο αυτό, είναι τεράστιο αυτό.
0: Οι γιατροί χωρίς ειδικότητα, και θα έρθω και στο εν λόγω ιατρείο, πώς είναι δυνατόν να έχουν χωρίς επίβλεψη, να έχουν ιδιωτικό ιατρείο. Υπήρχαν περιορισμοί στον νόμο.
1: Λέει ότι ήταν ο άντρας της ο οποίος έγραφε εκεί παθολόγος.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν είναι δικαιολογία, διότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου είπε ότι είναι συστεγαζόμενα ιατρία. Δεν είπε ότι είναι ιατρία.
1: Με ένα ιατρείο που να έχει, ναι, σωστό είναι.
0: Στα οποία να υπάρχει μια εσωτερική.
1: Μάλιστα,
0: ιεραρχία.
1: Η πινακίδα της έγραφε ιατρός σκέτο.
0: Δεν έχει να κάνει. Ο νόμος έλεγε παλιότερα, το οποίο θα το δω, έχω σκοπό να το δω λιγάκι και αυτό από ενδιαφέρον περισσότερο. Έλεγε ότι ένας γιατρός χωρίς ειδικότητα μπορεί να έχει ιατρείο όταν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από κάποιον άλλον ειδικό γιατρό, π.χ. σε ένα νησί, σε ένα απομακρυσμένο χωριό, προκειμένου να δίνει την πρώτη γραμμή βοήθεια στους ανθρώπους που είναι εκεί. Δηλαδή έχει άλλος ένα πειρατό, να του δώσει κάτι, ένα αντιπηρετικό, να τον κατευθύνει ως ότου μπορέσει να μεταβεί στον γιατρό με ειδικότητα. Αυτός ήταν ο ρόλος του γιατρού χωρίς ειδικότητα.
1: Ναι, τώρα να ρωτήσω κάτι. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά και μ' αρέσει αυτό και τα ακούω έτσι. Μορφώνομαι κι εγώ, γιατί κι εγώ δεν τα ξέρω. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση το εξής. Το μηχάνημα αυτό, έστω και με τα 30.000-20.000, δεν ξέρω πόσο κόστιζε, κάποια στιγμή έκανε 4 αλάρμ. Τη λέει, πού πας, δεν πάει καλά. Στο δε τελευταίο είχε πεθάνει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν πρέπει να ελεγχθούν 2-3 πράγματα. Πρώτον, αν αυτό το μηχάνημα λειτουργούσε σωστά. Ξέρετε, δεν μπορούμε να βάλουμε στα ιατρία μας ό,τι μηχάνημα μας αρέσει. Στα ιατρία μας βάζουμε μηχανήματα τα οποία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας και πιστότητας, τα οποία αυτά μηχανήματα είναι εγκεκριμένα για τις εφαρμογές τις οποίες δηλώνουμε ότι θα τα έχουμε. Δηλαδή, εγώ χρειάζομαι, για παράδειγμα, ένα λέιζερ. Γιατί ναι, το χρειάζομαι το λέιζερ? Για να κάνω λέιζερ στα μάτια? Για τη μοιοπία? Όχι. Ναι. Εγώ λοιπόν χρειάζομαι ένα λέιζερ στο οποίο μπορώ να βγάζω, ξέρω εγώ, κάποιες σελίδες, κονδυλώματα, τέτοια πράγματα που έχουν να κάνουν με την περιγεννητική χώρα. Αυτό λοιπόν το λέιζερ θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις ασφάλειας, και εγώ πρέπει να έχω πιστοποίηση από την εταιρεία ότι ξέρω ότι το χρησιμοποιώ, και η εταιρεία πρέπει να έρχεται μία φορά το χρόνο τουλάχιστον να ελέγχεται ότι το μηχάνημα δουλεύει με ασφάλεια.
1: Ναι, η εταιρεία που έχει προμηθεύσει το μηχάνημα αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία δηλαδή θα πρέπει να έρχεται. Πληρώνεται, δεν έρχεται δωρεάν.
1: Σωστό.
0: Εγώ όμως πρέπει να το φροντίσω.
1: Μάλλον τα μηχανήματα χρειάζονται μία συντήρηση, κυρία Βλάχου, ή κάνω λάθος.
0: Ορθής λειτουργίας. Μπορεί, το λέιζερ, ας πούμε, δεν χρειάζεται συντήρηση, χρειάζεται όμως πιστοποίηση ορθής λειτουργίας.
1: Ναι. Εντάξει, το λένε
0: δηλαδή,
1: επιστημονικά.
0: Χρειάζεται να έρχεται κάποιος και να λέει ότι να έρχεται ο υπεύθυνος της εταιρείας, δηλαδή να κάνει, ας πούμε, ένα
1: πρωτόκολλο.
0: Μικρό σέρβις.
1: Ένα πρωτόκολλο, ναι. Σέρβις, όπως το λέτε.
0: Ακριβώς. Και να ελέγχει το μηχάνημα και να λέει ότι ναι, λειτουργεί με ασφάλεια και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
1: Σωστό,
0: φτάνουμε. Είναι πιστοποίηση ορθής λειτουργίας. Εγώ από την σε μερικά μηχανήματα, όπως τα λέιζερ, δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο οποιοσδήποτε. Πρέπει κάποιος να έχει πιστοποιηθεί ή να έχει εκπαιδευτεί πάνω στα λέιζερ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί οπωσδήποτε να λέει: άρχισε ένα τεχνικό εδώ, μου έδειξε εκεί πέρα πώς να το κάνω και
1: σωστά.
0: Το κάνω.
1: Ο υπνοθεραπευτή.
0: Στην Αγγλία. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Δεν μπορείτε. Παρακαλώ. Δεν μπορεί ένας ουρολόγος να μπει να κάνει μια πέτρα με λέιζερ, αν δεν έχει εκπαιδευτεί να έχει πάρει πιστοποίηση για το λέιζερ.
1: Σωστό είναι αυτό. Όπως το λέτε.
0: Καταλάβατε.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Αναλογικά λοιπόν με αυτή την ιστορία, σκεφτείτε όσοι γιατροί χρησιμοποιούν λέιζερ χωρίς να έχουν πάρει καμία πιστοποίηση χρήση του λέιζερ. Πόσα ιατρία έχουν λέιζερ το οποίο δεν έχει επισκεφτεί ποτέ κανείς να δουλεύει σωστά.
1: Ναι. Για πείτε μου κάτι. Ο υπνοθεραπευτής, γιατί του στείλε φωτογραφία, γιατί νόμιζε ότι κοιμάται. Δηλαδή έχουν βγει κάποια πράγματα στο φως δημοσιότητας που τα λες και λες, είναι δυνατόν να είναι γιατρός αυτός να πάρει τον υπνοθεραπευτή να ξυπνήσει τον ασθενή με τη φωτογραφία του.
0: Λοιπόν, καταρχήν ας συμφωνήσουμε ότι μιλάμε για κατεφημισμό γιατρό για την συγκεκριμένη συνάδελφο, διότι για τη συγκεκριμένη μάλλον επαγγελματία, δεν ξέρω τι, πώς να το πω, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω.
1: Ναι, εντάξει,
0: συνάδελφο.
1: Έχετε δίκιο, ναι.
0: Μιλάμε για κατεφημισμό, δηλαδή μιλάμε αυτό που σας είπα, ότι συμβαίνει αυτό που σας είπα νωρίτερα, δηλαδή παίρνουμε ένα πτυχίο ιατρικής, το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν διαβατήριο για να βγάλουμε χρήματα με τον οποιονδήποτε τρόπο. Χωρίς ηθικές αναστολές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός από την ιατρική δεοντολογία, ούτε καν φυσικά να έχει πέσει την αντίληψή μας. Να θυμίσω ότι η ιατρική δεοντολογία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πλέον νόμος του κράτους, άρα οτιδήποτε παραβαίνει την ιατρική δεοντολογία δεν είναι παράτυπο, είναι παράνομο. Επομένως, εδώ θα αρχίσουμε να συζητάμε για τους ελεγκτικούς λοιπόν μηχανισμούς μετά, αφού ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι της συζήτησής μας. Φυσικά, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει περάσει στο πετσί του ο ρόλος του, δεν ξέρει ποιος είναι, ενώ επαγγελματικά, δεν ξέρει
1: ναι,
0: τι σημαίνει
1: ναι,
0: ιατρική,
1: ναι.
0: Δεν ξέρει τι σημαίνει γιατρός. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει
1: δεν
0: να
1: ξέρει σε ποιο
0: γιατρός,
1: δρόμο είναι της ιατρικής, αυτό μου λέτε τώρα.
0: Ναι, φυσικά δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Σε ποιο δρόμο, ναι.
0: Δεν ξέρει τι σημαίνει.
1: Ο υπνοθεραπευτής που παίζει ρόλο εδώ, τι παίζει.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν ξέρει τι σημαίνει. Προφανώς είναι ένα μέρος του δικτύου το οποίο έπαιρνε έναν άνθρωπο και τον παίρνει για τον ένα άνθρωπο και βγάζανε λεφτά.
1: Τι γίνεται στον κόσμο.
0: Προφανώς κάτι τέτοιο.
1: Ναι, με το καλημέρα σας έμπαινες, λέει, στο ιατρείο μέσα. Με το καλημέρα σας έλεγες, έχω έρθει γιατρέ μου γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Πριν φύγεις, έλεγες τυπικά, τι χρωστάω, 300 ευρώ.
0: Κύριε Κοντονή, εδώ υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ο μη συντονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών στη χώρα βάσει της τελευταίας περίεργης ανάπτυξης του ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα και συνοψίζω. Πρώτον, όπως σας είπα, μπαίνουν πάρα πολλοί επιχειρηματίες στο χώρο. Δεύτερον, το πτυχίο της ιατρικής θεωρείται, ας πούμε, ένα διαβατήριο για να βγάλει κάποιος λεφτά που δεν μπορεί να τα βγάλει μέσω της ιατρικής και προσπαθεί να τα βγάλει με άλλους τρόπους. Γιατί πλέον η ιατρική δεν έχει. Εντάξει, έχει μια αξιοπρεπή διαβίωση. Μέχρι εκεί δεν μπορεί να κάνεις.
1: Εγώ επιμένω ότι ο γιατρός πρέπει να πληρώνεται από το κράτος με χρηματικό ποσό μεγάλο για να μην κάνει αυτά που κάνουν ορισμένοι.
0: Πέραν αυτού, επειδή η ανθρώπινη ματαιοδοξία είναι μεγάλη και ο άνθρωπος συχνά γίνεται άπλιστος, πάντα είναι καλό να υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και έρχομαι τώρα σε αυτούς. Εδώ λοιπόν δεν υπήρξε ούτε. Δεν έγινε καταρχήν. Δεν έγινε ένα ιατρείο βάσει της νομοθεσίας που να ακολουθείται τους νόμους της σωστής αδειοδότησης ενός ιατρείου. Δηλαδή υπάρχει ένα θολό τοπίο σε ό,τι αφορά την ειδικότητα και αν μπορεί να είναι να έχει αυτοτελώς ιατρείο ένας άνθρωπος που ασχολείται ειδικότητα.
1: Σωστό.
0: Δεύτερον, υπήρχαν μηχανήματα τα οποία δεν ελέγχθηκαν ποτέ για την ορθότητα της λειτουργίας τους, δεν εκπαιδεύτηκε, δεν υπάρχει πρωτόκολλο εκπαίδευσης του εφαρμοστή του μηχανήματος και δεν υπάρχει φυσικά η καταλληλότητα, να ελεγχθεί η καταλληλότητα του μηχανήματος ως προς το χώρο. Δηλαδή, αν ο χώρος πληρεί τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος, ασφαλούς για τον ασθενή, και αν αυτό το μηχάνημα είναι σε πιστότητα και μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Αυτό λοιπόν γίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ποιοι είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί? Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ήταν μέχρι ένα σημείο ανήκανε στην νομαρχία, την παλιά νομαρχία στην περιφέρεια.
1: Τα κάναμε εμείς αυτά, τα ξέρω. Εγώ ήμουν 16 χρόνια νομαρχιακός σύμβουλος, ξέρω τι
0: και
1: γινόταν.
0: Στην πορεία λοιπόν μετέβησαν στον ιατρικό σύλλογο. Εγώ όταν άνοιξα το ιατρείο μου έπεσα ακριβώς σε εκείνη τη μεταβατική περίοδο.
1: Α, στο μετέχμιο δηλαδή.
0: Ακριβώς την αλλαγή. Ναι. Και μάλιστα καθυστέρησαν και πάρα πολύ να έρθω από τον ιατρικό σύλλογο για να πάρω την άδειά μου, γιατί υπήρχε ένας φόρτος εργασιών και
1: έπεσαν πολύ
0: τη μετάβαση.
1: Πολλοί φάκελοι και μάλλον το πω φακέλοι που λένε οι αγράμματοι.
0: Η μετάβαση ήταν βίαιη.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή ξαφνικά δεν έγινε μια σταδιακή μετάβαση από τον ένα φορέα στον άλλο. Γιατί τώρα εδώ που τα λέμε και ο ιατρικός σύλλογος, πώς μπορεί να αναλάβει ξαφνικά όλο αυτό το φόρτο εργασιών που μετέπειτα... δεν τον δικαιολογώ, θα σας πω την άποψή μου. Που μετέπειτα, εργασίες τις οποίες μετέπειτα προσθέθηκαν και άλλες διευρύνσεις του επαγγέλματος. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έγινε αυτό που σας είπα. Δηλαδή, άνοιξε το επάγγελμα, μπήκαν οι ελεύθεροι οι επιχειρηματίες στο ιατρείο, στο πρωτοβάθμιο. Δεν μιλάμε για το νοσοκομείο. Δεύτερον, οι γιατροί του δημοσίου, πλέον των δημοσίων νοσοκομείων, πλέον μπορούν να διατηρούν ιατρείο. Ιδιωτικό ιατρείο έξω.
1: Ναι.
0: Που ήταν ένα μεγάλο φάσμα. Σας το λέω γιατί αυτή ήταν ένας αριθμός γιατρών που δεν είχαν ιδιαίτερες απαιτήσεις αξιολόγησης και ελέγχου. Άρα λοιπόν ο ιατρικός σύλλογος είχε να κάνει μόνο με τους ιδιώτες ό,τι αφορά τον έλεγχο.
1: Σωστά.
0: Των ιατρείων. Τώρα λοιπόν όλα αυτά πολλαπλασιάστηκαν χωρίς παράλληλα να έχει αποκτήσει ο ιατρικός σύλλογος αυτόν τον αριθμό, τη γνώση ενδεχομένως. Και τον αριθμό και το χρόνο να εκπαιδεύσει τις ομάδες του για να μπορεί να κάνει τους ελέγχους.
1: Ωραία, κυρία Βλάχου, να σας διακόψω.
0: Να κάνει και κάθε μέρα εδώ που τα λέμε έλεγχο.
1: Σωστά, να σας διακόψω εδώ λιγάκι,
0: ναι.
1: Και να το συνεχίσουμε εδώ, να έρθετε όμως την Κυριακή, προτιμάτε ή Σάββατο, πότε προτιμάτε?
0: θα το δούμε το Σάββατο, ξέρω εγώ, θα μπορούσαμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε ραντεβού για το Σάββατο, θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο, να έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας να πούμε πολλά πράγματα, γιατί ο Κοσμάκης δεν τα ξέρει και κάνατε πάρα πολύ σωστά και τα είπατε όλα αυτά, για να ξέρει ο καθένας. Δεν μπορεί να πηγαίνει σαν ένα γιατρό. Τέλος πάντων.
0: Βασικά, κοίταξε να δείτε, ο κόσμος, δεν μπορούμε, δεν είναι κανείς μας εντελώς αθώος. Κανείς
1: Όχι
0: μας.
1: Βέβαια. Και ο
0: δηλαδή,
1: κόσμος που πάει και
0: κόσμος
1: προτιμάει αυτά.
0: Αρέσκεται στο να ακούσει κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, θυμάμαι μια φορά μου είχε τύχει, γιατί κάποιος ασθενής μου είχε μεταβεί σε μια τέτοια ομάδα. Βέβαια, γύρισα μετά και μου το είπε. Ο οποίος είχε μια πολύ, πολύ δύσκολη και απειλητική λυθίαση στον ένα νεφρό. Το πρότεινα λοιπόν εγώ πώς πρέπει να το χειριστούμε. Ναι, το συμφωνεί και την επόμενη μέρα με παίρνει και μου λέει: εγώ θα πάω, λέει, σε μια κλινική.
1: Μου το έχετε πει.
0: Θα πάω, λέει, σε μια κλινική και θα μου κάνουν, λέει, θα μου βάλουν, λέει, ένα ρεύμα.
1: Και δεν διαλυθεί.
0: Τι ρεύμα. Εγώ δεν μπορούσα. Δηλαδή το είπε στη γραμματέα μου και δεν μπορούσα, δεν κατάλαβε η γραμματέα. Και λέω: σε παρακαλώ, πάρε τους ανθρώπους να μιλήσουμε. Μιλάω με τους ανθρώπους, λέει, ναι, λέει, θα με πάει, λέει η κυρία Βλάχο, ο γιος μου, γιατί τώρα έχουν εξελιχθεί, μου λέει, τα πράγματα, δηλαδή δεν ήμουν εγώ η εξελιγμένη.
1: Ναι, ναι, ναι, εσείς που χειρίζετε το ρομποτικό σύστημα ήταν οι άλλοι, σωστά.
0: Πήγανε οι άνθρωποι και για καλή τους τύχη κατάλαβαν ότι πρόκειται για σκιτζίδες.
1: Λοιπόν, εγώ σας περιμένω το Σάββατο, θα μιλήσουμε ενδιάμεσα για να πούμε πολλά και να απαντήσετε και σε όλες τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλάχου. Καλή σας ημέρα.
0: Να ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
1: Είναι πολύ και πρέπει αυτό να το αναδείξουμε. Πρέπει αυτό να το αναδείξουμε. Και εσείς και εγώ δεν χαϊδεύουμε αυτή. Αυτό έχει σημασία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκη.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-150. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, μετά όλα όσα μας είπε η γιατρός, η κυρία Ματίνα Βλάχου, για τα γεγονότα που σημειώθηκαν, έχω καλέσει, και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, τον πρώτο και καλύτερο χωροτεχνικό οικονομολόγο, θέλω να ξέρω, και τον λέω εγώ, τον Χρήστο τον Γκρίγα, όπως όλοι τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γκρίγας, και τον οποίο καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ, κύριε Γκρίγα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα. Σας μιλάμε από την πρώτη μέρα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτό. Έχω επιλέξει να κάνω συγκεκριμένες εμφανίσεις λόγω κάποιων θεμάτων τα οποία υπάρχουν, και αναφέρομαι βέβαια ότι πρωτεύει πάντα η οικογένεια και η δουλειά. Εγώ αυτό βάζω σαν πρώτο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Και θα σας το εξηγήσω τώρα λίγο παρακάτω με 2-3 πράγματα που αφορούν κυρίως την παραγωγή μας και τον τελικό καταναλωτή.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να ξεκινήσουμε με την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Τι λέει ο οικονομολόγος ο Χρήστος ο Γκρίγας? Σε σχέση με την ακρίβεια μιλώ, έτσι.
1: Είναι χρήσιμο, είναι χρήσιμο. Εγώ τώρα θα μιλήσουμε, αγαπητέ κύριε Κοντονή, θα μιλήσουμε 10 λεπτά πραγματικά. Αυτόν τον χρόνο έχω να σας πω 2-3 σοβαρά θέματα, 2-3 πράγματα τα οποία έχουν σχέση με
0: μα
1: την
0: πάντα
1: οικονομία.
0: Μιλάτε και λέτε τις σοβαρές κουβέντες.
1: Γιατί μας ακούει ο κόσμος και πραγματικά
0: πρέπει να ξέρει.
1: Πρέπει να ξέρει και έχει ακούσει πάρα πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε αναβάθμιση μιας οικονομίας η οποία προέρχεται από μνημόνια, από λάθη, σοβαρά λάθη τα οποία έχουν γίνει μετά τη μεταπολίτευση, είναι χρήσιμο. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην τσέπη του κόσμου? Όχι. Τι δημιουργεί? Δημιουργεί ένα επενδυτικό ενδιαφέρον για ανθρώπους οι οποίοι αύριο θα επενδύουν στην Ελλάδα. Είναι αυτό το ζητούμενο αύριο το πρωί? Όχι. Προέρχομαι από αγροτική περιοχή και θέλω να αναφέρω όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικά ένα τεράστιο ζήτημα και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Έχουμε μπερδέψει πολύ σοβαρές έννοιες. Δεν τις έχει μπερδέψει ο κόσμος, τις έχει μπερδέψει αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται τα τελευταία όλα με τα πολιτιστικά χρόνια. Τι θέλω να σας πω και το οποίο είναι σοβαρό. Έχουμε μπερδέψει τον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα. Εμείς προσπαθούμε, παράδειγμα, να εξάγουμε ή να μεταποιήσουμε, ενώ έχουμε σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να παράγουμε. Όταν λέμε πρωτογενής τομέας, δεν είναι μόνο ο αγροτικός τομέας. Ο αγροτικός τομέας, θα το δώσουμε πολύ απλό παράδειγμα, είστε από αγροτική περιοχή. Όταν ο παραγωγός παράγει την ελιά, πρέπει να πληρώνεται σωστά για την ελιά την οποία παράγει.
0: Σωστό είναι,
1: και τα κόστη του να είναι μειωμένα. Όταν ο μεταποιητής παίρνει την ελιά, θα πρέπει ο άνθρωπος να κάνει σωστή μεταποίηση και να δίνει το παραγόμενο προϊόν στον έμπορο, ο οποίος θα πρέπει να το διοχετεύσει σε μια σωστή τιμή στην ελληνική αγορά, και το βασικότερο, αν μπορείς να το εξάγει. Τι γινόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια? Ερχόταν κάποιοι εκ των Ευρωπαίων, μας έπαιρναν το λάδι. Ξέρετε πώς το παίρναν το λάδι, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ το παίρνουν το λάδι, μαζικά το λάδι.
0: Ναι, εμείς, όλο το λάδι, και μας το έστελναν πλέον ως δικό τους.
1: Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα χαμογελάω, γιατί τον κόσμο τον έχουμε βομβαρδίσει με πληροφορία η οποία δεν υπάρχει. Άμεσα τι πρέπει να γίνει αύριο το πρωί? Πρώτα απ' όλα, σας το λέω ξεκάθαρα, στήριξη του πρωτογενείου τομέα. Αύριο το πρωί,
0: έτσι,
1: ορθά, όσοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά, πραγματικά έχει μπει ένα φορολογικό πλαίσιο, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει φτηνή φορολογία του εγώ, αλλά χωρίς τη μεταφορά, χωρίς μέτρα τα οποία αφορούν κυρίως την καλλιέργεια της γης. Ρεύμα. Συγγνώμη. Λέμε να γίνουμε ενεργειακός κόμβος. Πολύ πολύ χρήσιμο. Αύριο το πρωί όμως πρέπει να στηρίξουμε τον αγρότη, πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή που θα φτάσει στον τριτογενή. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Θέλουμε να το καταλάβουμε καλώς. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Θα υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα και ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να δίνουμε πάντα, όταν μιλάμε, εγώ γι' αυτό θα βγαίνω περιορισμένα και κοντανή για τον εξής λόγο, γιατί όταν μιλάω θα πρέπει στον κόσμο να λέμε πραγματικά τι ισχύει και πώς πρέπει να βελτιωθεί η ζωή του. Άμεσα ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό, πρέπει να στηρίξει το κόστος ενέργειας. Το κόστος ενέργειας είναι η θέρμανσή μας, δεν πρέπει να μείνει κανείς απροστάτευτος. Το κόστος ενέργειας είναι ότι πρέπει να στηριχτεί ο αγρότης, πρέπει να έχει το ρεύμα του και πρέπει να έχει τις τιμές που θα πρέπει να υπάρξει, και εκεί σιγά σιγά μείωση των τιμών για να μπορέσει να βοηθηθεί ο κόσμος, και μετά θα φτάσουμε στο τριτογενή τομέα. Έχουμε γεμίσει όλη την επαρχία Έχει γεμίσει όλη η επαρχία. Αυτό, αυτό υπήρξε σαν μοντέλο, ας πούμε, ανάπτυξης, να φτιάξουμε τα φωτοβολταϊκά. Αντισταθμιστικά μέτρα στις περιοχές που γίνονται φωτοβολταϊκά και χρήση της ενέργειας για τον πρωτογενή τομέα, για το δευτερογενή, για τη βιομηχανία. Κύριε Κοντονιέ, σας παρακαλώ, επειδή μιλάει πάρα πολύς κόσμος αυτή την εποχή, θέλω να μείνουμε εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Κρήκα. Εγώ θέλω να παρακαλέσω τον καλό μου φίλο τον Χρήστο να είναι, εάν μπορεί, ένα πρωινό εδώ κοντά μου, οποιοδήποτε Σάββατο, Κυριακή θελήσει, να πούμε περισσότερα πράγματα για να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο. Απαντήσεις τέτοιες όπως εσείς πιστεύετε και τις κάνετε. Γιατί? Διότι ο Κοσμάκης άλλα του λένε στις τηλεοράσεις κάποιοι συνάδελφοί σας και άλλα είναι.
1: Όχι, όχι, κύριε Κοντονία, να σας παρακαλέσω κάτι. Να σας παρακαλέσω κάτι.
0: Δεν το είπατε εσείς, εγώ το είπα.
1: Όχι, το λέω να σας παρακαλέσω, να σας παρακαλέσω κάτι. Νομίζουμε ότι ο κόσμος δεν έχει αντίληψη.
0: Σωστό.
1: Έχει πλήρη αντίληψη ο κόσμος σε αυτά που ακούει και βλέπει.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ το είπα διαφορετικά.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά, θα πρέπει απλά στον κόσμο να λέμε όχι αυτό που ισχύει. Θα πρέπει να δίνουμε την πνοή μπροστά. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ακούει το θετικό. Το θετικό είναι αυτή τη στιγμή, αύριο το πρωί, μέτρα στήριξης σε αυτούς τους οποίους παράγουν. Και σιγά σιγά να διαμορφώσουμε το πλαίσιο. Την ενέργεια η οποία παράγεται μέσω από τις ΑΠΕ ή οτιδήποτε άλλο, τα φωτοβολταϊκά, πρέπει οι μικρές κοινωνίες να τις πάρουν σαν αντισταθμιστικά μέτρα. Τι σημαίνει σταθμιστικό μέτρο? Μου φτιάχνεις ένα φωτοβολταϊκό παράδειγμα, τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο σε οποιοδήποτε μέρος. Να το δεχτώ. Θα μου φτιάξει όμως και ένα εργοστάσιο δίπλα για να μην ερημώσει η επαρχία.
0: Σωστό, για να μπαίνει να μπορεί να δουλέψει ο Κοσμάκης. Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Κοντονιέ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κρήκα. Θα τα πούμε μεθαύριο πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, και μετά τον Χρήστο τον Γκρίγκα έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, γιατί ξέρω γύρισε αργά από ανηλυμένη υποχρεώση εκτός Αθηνών. Είναι ο Ναύαρχος ο κύριος Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Καλή σας ημέρα, Ναύαρχε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή, καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Δεν ξέρω, έμαθα λέει ότι ο Ερντογάν θα έχει επαφές με τον κύριο Τραμπ την εβδομάδα που μας έρχεται κάτω εκεί στον ΟΗΕ.
1: Τώρα με τσιγκλάτε, ακούτε τα παπαγαλάκια, ναι. Ακούτε τα παπαγαλάκια.
0: Για φωτογράφηση είναι ή για τίποτα άλλο?
1: Μα ψέμα είναι, δεν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, επίσης, για θα γίνει λέει, ότι θα γίνει.
1: Δεν θα γίνει.
0: Α, δεν θα γίνει.
1: Όχι, δεν θα γίνει, διότι το επίσημο πρόγραμμα του Προέδρου Τραμπ για τις συναντήσεις που έχει, γιατί αυτός θα μείνει μόνο 36 ώρες στη Νέα Υόρκη. Γιατί χθες το βράδυ είχαμε εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Επίκυνται στη Χούτης επίθεση. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έχει ανακοινώθει και από το Λευκό Οίκο ότι θα συναντήσει τον Ερντογάν. Αυτό δεν το είπε κανένας επίσημος, ούτε ο Ερντογάν το είπε. Αυτό βγήκε, το είπε ο πρέσβης της Αμερικής στην
0: Τουρκία. Ναι,
1: Τουρκία,
0: ναι. Αυτός τι ρόλο παίζει, Ναύαρχε μου? Τι ρόλο παίζει αυτός?
1: Τι να σας πω τώρα, τι ρόλο παίζει?
0: Εντάξει,
1: ό,τι έχει πει μέχρι τώρα είναι όλα ψέματα. Λοιπόν, δηλαδή δεν έχει πει κάτι σωστό. Έχει προκαλέσει, έχει παρασύρει με αυτά που λέει τους New York Times να γράψουν ότι ότι η Αμερική θα δώσει στην Τουρκία τα F-35 και βεβαίως δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, και βέβαια βλέπετε και το άλλο τραγικό γεγονός, ότι διώχνει από το Λευκό Οίκο τους αντιπροσώπους του CNN, του Πολίτικου, του MSNBC και τα λοιπά. Δηλαδή γίνονται πράγματα ακριβώς διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ό,τι τους κατέβει, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι. Τώρα, για να έρθουμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το τι ακούμε, από ποιους το ακούμε και τι βαρύτητα έχουν αυτοί και πόσο έχουν αποδειχθεί αξιόπιστοι αυτοί που το ακούμε. Διότι και εδώ στην Ελλάδα βγήκανε ορισμένοι τα παπαγαλάκια εδώ, τα συνήθες παπαγαλάκια, τα οποία με αυτά φτάσανε μάλιστα και στο εσχρό σημείο, γιατί το λέω εσχρό, διότι πρόκειται για συναδέλφους σας, οι οποίοι να ειρωνεύονται πώς τους λέγανε, παιδιά περιμένετε να δούμε, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, ή δεν τους αρέσει όταν τους λέμε ότι το λένε ψέματα. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Κοντονή, το τι ακούει ο κόσμος?
0: Εγώ το αντιλαμβάνομαι, ο Κοσμάκης το αντιλαμβάνεται, όμως πρέπει αυτό... να το αντιλαμβάνεται.
1: Κοιτάξτε, ο Κοσμάκης το αντιλαμβάνεται, αλλά δεν έχει άλλες επιλογές. Διότι ακούστε κάτι, ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει με τα χρήματα που έχει, κάθε αναγκαστικά στο σπίτι
0: και βλέπει τηλεόραση.
1: Και βλέπει τηλεόραση. Στην τηλεόραση αυτό είναι αντικείμενο εκμεταλλεύσεως και χαλιναγωγήσεως του κόσμου, της σκέψεως του κόσμου. Αυτό είναι το τραγικό. Διότι ο κόσμος δυστυχώς δεν έχει άλλες πηγές ενημέρωσης.
0: Αντί να παίζει, να βλέπουν τον Ολυμπιακό, να παίζει ο Ολυμπιακός διαρκώς, βλέπουν πολιτικά, λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό τώρα το λέτε από προσωπική σας άποψη. Λοιπόν, ας φτιάξει πρώτα την ομάδα μας λίγο, εντάξει.
0: Την έφτιαξε, τη φτιάχνει, τη φτιάχνει.
1: Που χάσαμε και από κυρία Άλλε, αδίκως χάσαμε. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να τους είχαμε κερδίσει, ας πούμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Πώς είναι η κατάσταση στα ελληνοτουρκικά ύστερα από την εβδομάδα αυτή που πέρασε και μετά τα όσα έγιναν κάτω εκεί στο Καστελόριζο?
1: Κοιτάξτε, η επίσκεψη στο Καστελόριζο ήταν πάρα πολύ καλή κίνηση.
0: Το μήνυμα, βέβαια, στάλει, το πήραν οι Τούρκοι, δεν ξέρω.
1: Στάλει ότι ακούστε, δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Και τι είναι αυτό που ξέρουμε? Ότι να εξοπλίσουμε τα νησιά μας, διότι ακριβώς εσείς τα απειλείτε. Και βεβαίως η παρουσία όλων των μεγάλων στελεχών θα είναι διαρκής, κυβερνητικών και των ενόπλων δυνάμεων, θα είναι διαρκής σε αυτές τις περιοχές, ακριβώς για να σας πούμε ότι εδώ δεν διαπραγματευόμαστε ούτε περνάει κανένα μήνυμα.
0: Σήμερα ο τύπος γράφει, Ναυαρχέ, σήμερα ο τύπος γράφει, Γιάννη μου, ότι οι Patriot θα πάνε σε όλα τα νησιά, ε. Ορισμένες εφημερίδες το γράφουν αυτό, δεν ξέρω.
1: Ακούστε. Ο τύπος γράφει. Ποιος τα γράφει?
0: Ναι, έχουν, δεν ξέρω αν έχουν υπογραφή.
1: Όχι, ποιος τα γράφει. Πάμε πάλι στο ίδιο.
0: Ναι, ακούστε, κατάλαβα.
1: Ακούστε. Ποιος από αυτούς που τα γράφει έχει σχεδιάσει ποτέ πού θα μπουν τα διάφορα συστήματα αεράμινα στη Ελλάδα? Ποιος
0: μήπως ξέρει, μήπως ξέρει, δεν ξέρει.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν, δεν απαντώ σε αυτούς που δεν ξέρουμε. Απλά θα τους πω ότι γίνεται η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία έχει προγραμματιστεί να γίνει κατά τέτοιο τρόπο που όλοι αυτοί εδώ, αυτές τις μπλακίες που λένε. Αλλά γιατί το λένε τώρα, για να δείτε πώς γίνονται βασιλικότεροι του βασιλέως και είναι άσχετοι. Άσχετοι. Και επειδή ξέρω ποιος το γράφει και γρήγορα και
0: εγώ ξέρω
1: που το γράφει. Λοιπόν, γιατί, ακούστε, διότι προχθές ήρθαν οι Αμερικάνοι εδώ, το οποίο ανακοινώθηκε, για να πάρουμε επιπλέον συστήματα Patriots. Από το να πάρουμε συστήματα Patriots μέχρι το να τα βάλουμε πάνω στα νησιά υπάρχει μεγάλη απόσταση. Και γυρνάω και λέω, με όλο το σεβασμό στους ακροατάς σας, ρε ηλίθιε, βάζεις ποτέ στην πρώτη γραμμή που σε φτάνουν με κανόνια από απέναντι τέτοια συστήματα?
0: Βέβαια όχι, ασφαλώς.
1: Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι για να τα γράφεις και να τα λες αυτά, και πόσο πουλημένος πρέπει να είσαι?
0: Και άμα δεν το ξέρεις δεν το γράφεις. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Όχι, κύριε Κοντονή, το γράφουνε επίτηδες, διότι είναι η τελευταία λέξη που είπα. Λοιπόν, αφήστε, ξέρω και άλλα πράγματα.
0: Έχετε δίκιο, να
1: βλέπετε. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι έξαλλο. Ρε βλάκα, βάζεις ποτέ στην πρώτη απέναντι με τα πυροβόλα που έχουν, σου χτυπάνε το νησί. Και θα πάνε να βάλεις τα καλύτερά σου συστήματα? Πόσο ηλίθιος, όχι ηλίθιος, πόσο παλιάνθρωπος πρέπει να είσαι για να το λες αυτό, γιατί αυτό είναι πούλημα.
0: Σωστό. Το ζητούμενο είναι ότι μήπως ο Ερντογάν θέλει, όταν τελειώνει η θητεία του τώρα, να κάνει ένα επεισόδιο, δεν θα το έλεγα. Δηλαδή να κάνει μία...
1: Κύριε Κοντονή, ακούστε κάτι. Ο Ερντογάν θέλει να κατζωθεί στην εξουσία.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέω.
1: Όλα η εξουσία, και αν δεν του βγει, πώς θα του βγει? Έχει αεροπλάνα. Ξέρετε τι προχθές καταρχήν να αποφασίσει στο Κογκρέσο, μια εβδομάδα που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει F-35 η Τουρκία, ούτε να πάρει τίποτα άλλο όσο έχει τους S-400. Εχθές ανακοινώσανε, προχθές ανακοινώσανε οι Τούρκοι, ότι έχουν ενεργοποιήσει όλα τους τα συστήματα, ακόμα και τους S-400, γιατί απειλούνται από την Ελλάδα.
0: Ακριβώς, περί αυτού προκειμένου, γι' αυτό το λέω.
1: Παραμύθια της καλυμάς. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία δεν έχει πάρει ούτε βίδα από τους Τούρκους, από την Αμερική εδώ και 6 χρόνια, η οποία δηλώνει μέσω των λομπιστών τους, ξέρετε, η αριστερή πτέρυγα στο Κογκρέσο αυτή την εβδομάδα των Δημοκρατικών, οι οποίοι είναι συμπαθούντες προς την Τουρκία ή πληρώνονται από την Τουρκία μέσω των λομπιστών, δηλαδή γίνονται δωρεές ώστε την πληρώνονται, ξέρετε, και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο κάνει χορηγίες στους σένατορς, ας πούμε, εντάξει, διάφορες, και βεβαίως ο σένατος έχει κάποια υποχρέωση να σε υποστηρίξει κάποια. Δήλωναν οι λομπίστες της Τουρκίας, δήλωναν ότι η Τουρκία έχει 27 επιχειρησιακά αεροπλάνα F-16 έτοιμα, μόνο από τα 250, και άλλα 14 που πετάνε, και κλιπαρούσαν να πάρουν ανταλλακτικά για να μπορούν να πετάξουν και τα άλλα. Ποιος θα πάει να κάνει σε αυτή την περίπτωση επεισόδιο?
0: Σωστό.
1: Επεισόδιο, ξέρετε πότε τι φοβάμαι?
0: Πείτε μου.
1: Ξέρετε τι παλιανθρωπιά φοβάμαι από τους Τούρκους? Τύπου 96, σε μια περίοδο αδυναμίας, τύπου 74, εντάξει, τύπου 2012, που είχαμε τις συνεχόμενες εκλογές και βγάλαν τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό φοβάμαι, κύριε Κοντονή.
0: Ναι.
1: Αυτό φοβάμαι τη δική μας εσωτερική κατάσταση να μην είναι αδύναμη, να αντιμετωπίσει μια.
0: Άρα χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να έχει το πρώτο το πάνω χέρι.
1: Χρειάζεται, κοιτάξτε, θα έχουμε εκλογές, έχουμε υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Δεν στήσαν την άλλη φορά στην πύλο με τους μετανάστες.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Εκείνο στημένο δεν ήτανε.
0: Ασφαλώς και ήταν στημένο.
1: Σαν να περάσανε μετανάστες από εκεί ποτέ. Όχι. Πότε περάσανε? Επί υπηρεσιακής κυβέρνησης. Και πότε? Όταν είχαμε και ήρεμα νερά, υποτίθεται, και όταν τους βοηθούσαμε στους σεισμούς που γίνανε κάτω στην Αλεξανδρέντα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι αυτή η Τουρκία με αυτούς που διοικείται δεν πιάνεται φίλοι πουθενά.
0: Έχετε δίκιο απολύτως.
1: Άρα εδώ πρέπει να φοβόμαστε και όχι τους Τούρκους.
0: Όταν λέτε εδώ εννοείται το εσωτερικά, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Είπατε.
0: Όταν λέτε εδώ εσωτερικά.
1: Ναι, εσωτερικά. Τη δική μας εσωτερική αδυναμία διοίκησης της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι το ενισχυτικό για την Ελλάδα. Οι Τούρκοι δεν τους υπολογίζουμε.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ναύαρχε μου, πότε θα μου έρθετε εδώ?
1: Πρώτο Θεός, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι κοντά σας.
0: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαστε καλά, κύριε
0: Κορφόπη. Ευχαριστώ, κύριε Κορφόπη. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καρατσόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Για δράση είσαι έτοιμος?
11: Με Arbiland, ναι!
10: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
11: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalvupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
12: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
12: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
12: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, ουναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο avanna.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλοι και φίλοι, είναι τιμή για μένα κάθε Κυριακή τέτοια ώρα να έχω στην εκπομπή τον πρώτο των πρώτων, ο πρώτος από τους εργατολόγους της χώρας, ο καθηγητής του Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλό μου φίλο τον Αλέξη Μητρόπουλο. Τον καλωσορίζω για άλλη μια φορά και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Κοντονή. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλους. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, εδώ πριν από λίγες ώρες έχετε ανεβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην ΕΝΙΠΕΚ, στη σελίδα σας εκεί, και λέτε μεταξύ των άλλων ότι 888 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η κυβέρνηση το 2026 από την επιβολή της ΕΑΣ σε 500.000 συνταξιούχους. Είναι ένα θέμα τεράστιο.
1: Αυτό το λέει ο προϋπολογισμός, ότι μόνο το 2026, παρά το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, η κυβέρνηση θα πάρει από τους συνταξιούχους 888 εκατομμύρια. Και θα δώσει ακριβώς 888 εκατομμύρια, δηλαδή ούτε ένα ευρώ δεν θα βάλει από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα δώσει σε 2.220.000 συνταξιούχους και ευάλωτους.

0: πόσα θα πάρει το κράτος από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Πολλαπλασιάσαμε τον αριθμό που είπε ο κύριος Περακάκης ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι του τετρακοσάρικου και βρήκαμε ότι το τετρακοσάρικο θα το πάρουν 2.220.000, εκ των οποίων 1.900.000 συνταξιούχοι και άλλοι 300.000 ευάλωτοι. Ανασφάλιστη υπερήλικη ασαμία. Κύριε Κοντονία και αγαπητοί ακροατές, ούτε ένα ευρώ δεν θα βάλει η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό. Και αυτό που λέει μέρισμα ανάπτυξης, επειδή αναπτυχθήκαμε, γι' αυτό δίνω το τετρακοσάρικο, είναι η απόλυτη απάτη. Είναι ντροπή να μην λένε
1: την αλήθεια. Και είναι ντροπή, κύριε καθηγητά.
0: Είναι ντροπή να μην λένε την αλήθεια ότι το τετρακοσάρικο θα το χρηματοδοτήσει, θα το πληρώσει μια τάξη συνταξιούχων που πληρώνουν ΕΚΑΣ. Και είναι ντροπή. Μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι θα χάσουν 888 εκατομμύρια με τα οποία η κυβέρνηση θα πληρώσει το τετρακοσάρικο. Και αυτό είναι ντροπή, επαναλαμβάνω. Είπαμε να το αποκαλύψουμε αυτό, διότι κανένα κόμμα, κανένας βουλευτής, κανένας από την κυβέρνηση δεν λέει την
1: και καλά κάνετε και έτσι πρέπει.
0: Έτσι πρέπει. Λέει, να πούνε, να παραδεχτούν ότι όντως σας παίρνουμε από τη μια τσέπη και σας τα δίνουν από την άλλη.
1: Κατά τα άλλα έχουμε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κύριε καθηγητά, έτσι.
0: Είναι αυτό, είναι σωστό, αλλά η χρηματοπιστωτική διεθνής οίκη, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, δεν λαμβάνει υπόψη κοινωνικούς
1: διεθνείς.
0: Λαμβάνουν μόνο οικονομικούς και οικονομετρικούς. Άρα λοιπόν δεν λαμβάνουν πόσοι είναι φτωχοί, πόσοι πληρώνουν και δεν αντέχουν τα καύσιμα, να πληρώσουν τις τιμές των καυσίμων των ενοικίων, διότι οι διεθνείς, οι Φίτσιδες, οι Μούντιδες, όλοι αυτοί, δεν μετράνε τις οικονομίες με κοινωνικούς δείχτες, αλλά με καθαρά, με αυστηρά οικονομετρικούς. Στους οικονομετρικούς πάμε καλά, αφού δεν έχουμε περιουσία γιατί την έχουμε δώσει στους δανειστές. Δεν έχουμε δημόσιες επιχειρήσεις δικές μας. Τα αεροδρόμια είναι στους ξένους, τα νερά είναι στους ξένους, ο ΟΤΕ είναι στους ξένους, η ΔΕΗ είναι στους ξένους. Συνεπώς, με αυτά τα κριτήρια οι διεθνείς οίκοι μας βρίσκουν ότι πάμε καλά οικονομικά, αλλά δεν μετράνε τα κοινωνικά μέτρα.
1: Ακριβώς. Μπράβο, κύριε Μητρόπουλε. Μπράβο, λέξη μου. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Διάβασα ένα άλλο θέμα, πάντως στην υπέξη σελίδα σας. Και λέτε εδώ, και είναι πολύ σοβαρό το θέμα, ότι μειώθηκαν οριακά σε σχέση με το 2025 η μισθή, ο μέσος μισθός συγκεκριμένα, πλήρους απασχόληση σε ιδιωτικό τομέα.
0: Αυτά είναι τα στοιχεία της κυρίας Τσίραμες, τα οποία η κυβέρνηση αποφεύγει να τα χρησιμοποιήσει. Και πράγματι την τελευταία 7 ετία, τα 7-8 χρόνια τα τελευταία, από το 19 που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα, το μόνο έτος που δεν αυξήθηκαν οι μέση μισθοί του ιδιωτικού τομέα είναι το 2026. Και αυτά δεν είναι κάμε στοιχεία, κύριε Κοντονή. Είναι στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Εκεί δηλώνονται οι εργοδότες με τις περιοδικές δηλώσεις και δηλώνουν τους μισθούς. Για πρώτη φορά λοιπόν τα τελευταία χρόνια από το 19 που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια, για πρώτη φορά οι μισθοί που λέει και η κυβέρνηση να αυξηθούν για να φτάσουμε στα 1.500 μέσο μισθό, για πρώτη φορά το 26 σε σχέση με το 25 οι μισθοί δεν αυξήθηκαν, διότι το 25 σε σχέση με το 24 αυξήθηκαν. Το 24 σε σχέση με το 23 αυξήθηκαν. Για πρώτη φορά, κύριε Κοντονή, στα τελευταία 7 χρόνια δεν αυξήθηκαν οι μισθοί το 2026. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Κυρίως επειδή, κύριε Κοντονή, δεν λειτουργούν οι συλλογικές συμβάσεις. Και για να είμαστε δίκαιοι στην εξαιρετική σας εκπομπή, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε περίπου 50%, αλλά αρχίζουμε και πάμε σε μια φάση που περισσότεροι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αυτό που λέμε στην ανακοίνωσή μας κατωτατοποίηση των μισθών. Όλο και λιγότερο δεν αυξάνονται οι μέση μισθοί, αλλά αυξάνονται αυτοί οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Και αυτό δεν είναι καλός δείκτης, κύριε Κοντονή.
1: Έχετε δίκιο. Και ένα ακόμα, πριν σας ευχαριστήσω, είναι σπουδαία αυτά που λέτε, κύριε καθηγητά. Ένα ακόμα, μου έκανε εντύπωση και αυτό. Είναι το εξής, ότι εδώ με τα επιδόματα ανεργίας, τι γίνεται? Είναι χρήματα τα οποία.
0: Μια παράδεκτη δήλωση ενός πρώην φοιτητή μου και μη κυβερνητικού εκπροσώπου που είπε ότι ο ίδιος και οι άλλοι υπουργοί παίρνουν 20 επιδόματα ανεργίας ως μισθό κάθε μήνα. Βγήκαν λοιπόν άλλοι από αυτούς, δεν έχουν δουλέψει. Άλλοι βεβαίως έχουν δουλέψει και είπαν ότι ενώ οι υπουργοί και οι βουλευτές παίρνουν 20 επιδόματα ανεργίας ως μισθό κάθε μήνα, είπαν αυτοί που απολύονται με

0: δύο και τρία παιδιά να παίρνουν δύο πεντακοσάρικα, δύο μηνιάτικα και να ξεμπερδεύει το κράτος με τις υποχρεώσεις. Και είναι ντροπή. Είναι ντροπή για νέους πολιτικούς που εισπράττουν 20 επιδόματα ανεργίας και 6 και 10 χιλιάδες το μήνα, να λένε ότι οι άνεργοι μπορούν να ζήσουν με δύο επιδόματα ανεργίας, με δύο μηνιάτικα, δύο πεντακοσάρικα. Ντρέπομαι, γιατί σε κάποιους από αυτούς δίδαξα στο Πανεπιστήμιο ότι το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό.
1: Σωστό.
0: Εσείς, κύριε Κοντονής, εγώ, όλοι οι εργαζόμενοι, πληρώνουμε εισφορά υπέρ ανεργίας για όλο το εργασιακό βίο, ακόμη και οι επιστήμονες και οι δημόσιοι υπάλληλοι, για να προστατευτούν αυτοί που απολύθηκαν και θα απολυθούν στο μέλλον. Όλοι πληρώνουμε. Δεν μπορούν να έρχονται νέοι πολιτικοί που σπούδασαν και που έχουν απίθανα μεγάλους μισθούς και ότι από αυτούς πολλοί δεν δούλεψαν και να λένε ότι ένας άνεργος με 3 και 4 παιδιά θα πρέπει να επιδοτείται μόνο 2 μήνες, 2 πεντακοσάρικα και να ξεμπερδεύει το κράτος με τις υποχρεώσεις. Είναι η απόλυτη ντροπή του πολιτικού συστήματος.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι μπράβο σας, γιατί το λέω αυτό, κύριε καθηγητά. Συμπαθάτε με, γιατί όχι επειδή είστε φίλο μου και σας αγαπάω πολύ και το ξέρετε, αλλά γιατί ο αγώνας σας δικαιώνεται πάντοτε.
0: Το μαχόμαστε μέσα από την εξαιρετική εκπομπή σας και με άλλους συναδελφούς σας. Προσπαθούμε να αναδεικνύουμε την αλήθεια με αγκυρότητα και με απλή εκλαήκευση των θεμάτων για τους απλούς ανθρώπους. Εδώ είμαστε, θα το συνεχίσουμε όσο μπορούμε με την κοινωνία, κύριε Κοντονή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ. Τιμή για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω πολύ όλους τους καλεσμένους. Ήταν πάρα πολύ σήμερα και ιδιαίτερα αυτά που είπαν ήταν εντυπωσιακά. Από τα ιατρικά μέχρι και τα πολιτικά και τα οικονομικά. Να ευχαριστήσω πολύ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του συμμετοχή δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, τι κάνουμε τώρα, να ενώνουμε το ραντεβού μας? Στις 6 Νταν το πρωί το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαστε εδώ. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί μου έλεγε ο Βασίλης ο Γερασίμου, άμα δεν αγαπάτε τον εαυτό σας δεν αγαπάς κανένα, και έχει απόλυτα δίκιο. Εμείς, όπως είπαμε, το άλλο Σαββατοκύριακο. Αλήθεια, να το κλείσουμε με διαφορετικό τρόπο. Είχαμε μπάλα χθες. Μέσα στον Περιστέρι.
3: Ναι.
1: Τι λες τώρα? Μ' αρέσει που η Καλαμάτα στο γήπεδο της γράφουν οι εφημερίδες, θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Ποιο γήπεδο της? Συνήκεια. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο της Καλαμάτας?
3: Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο, αφού έχουν δοθεί όλα τα παιχνίδια. Του πρώτου γύρου εννοώ. Μάλιστα, σήμερα έχουμε μάτς στον Βασίλη, για πέστα. Πώς? Τουλάχιστον τα δύο πρώτα παιχνίδια θα τα δω. Θα πω στη Γαλλία να κάνει να δει την άλλη τηλεόραση.
3: Όφη Αστέρας 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 7,5 και πάω Παναθηναϊκός πάω 9,5.
1: Ωραία παιχνίδια, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς το άλλο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Είναι εκπομπή Buzzer Beater στο 90, το πρώτο μέρος, και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσουμε καθόλου σήμερα. Έχουμε να συζητήσουμε πράγματα και για ποδόσφαιρο. Έχουμε να συζητήσουμε πράγματα και για μπάσκετ. Είχαμε τον τελικό χθες. Θα δώσουμε προτεραιότητα λίγο στο μπάσκετ σήμερα, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε πριν την έναρξη της νέας EuroLeague. Οπότε είναι το EuroLeague πανόραμα της εκπομπής Buzzer Beater στο 90. Είναι η ανάλυση όλης της διοργάνωσης, κάθε ομάδας ξεχωριστά από τις 20 ομάδες, και φυσικά η πρόβλεψη που θα γίνει στο δεύτερο μισάωρο για την τελική βαθμολογία της regular season, ποιες ομάδες θα πάνε Final Four κλπ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά το πανόραμα, εννοείται. Δεν πρόκειται να χρονοτριβήσουμε καθόλου, γιατί προφανώς ο χρόνος είναι χρήμα που λέμε, και πρέπει να είμαστε γρήγοροι, πρέπει να είμαστε ταχύτατοι.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε φυσικά με την πρώτη ομάδα, την Ανατολού Εφές. Όπως τις βλέπω τουλάχιστον θα το πάμε. Η οποία έχει ένα πολύ με ένα σχετικά normal roster, μάλλον normal το βρίσκω. Ξεκινάμε, Jordan Lloyd, Isaiah Cordignier, Darren Russell, Matthew Strazel από τη Μονακό. Ξέρετε, τώρα στο πλαίσιο της διάλυσης από τη Μονακό, μαζί του και ο Mike James, PJ Dozier και David Mutaf στα guard. Στους forward, Darius Karutasus, Andy Yusta, Darius Saric, Erkan Yilmaz, Ersan Osmani και Colin Malcolm από την Hapoel. Στα center, αυτό που βλέπω και τις λείπει σίγουρα ένα center θα αποκτηθεί εκεί, είναι Παπαγιάννης και Μπρούνο Φερνάντο. Προπονητής ο Παύλο Λάσο. Τριφούνοβιτς, Μιγιάτοβιτς και Τσενγκακιόλ είναι η βοηθή του. Λοιπόν, μια ομάδα η οποία έχει τον Mike James, έχει τον Strazel, έχει μερικούς παίκτες οι οποίοι είναι πολύ κρίσιμοι για το roster της, όπως ας πούμε ο Mike James, ο Strazel όπως είπα, ο Lloyd, ο Cordignier, ο Russell, ο Dozier, ο Mutaf δεν νομίζω να παίζει πάρα πολύ, ο Γιούστα, εντάξει. Τη βλέπω για περίπου μέση, στη μέση. Ο Μάλκον μου είναι καλή περίπτωση, ο Οσμάνι επίσης. Ο Σάριτς είναι έμπειρος. Γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία είναι αρκετά έμπειρη. Αλλά και πάλι με Παπαγιάννη και Μπρούνο Φερνάντο μόνο στο 5, εκεί εξασθενεί η όλη κατάσταση.

Θα πάω γρήγορα γρήγορα σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρη, ο οποίος στέλνει καλησπέρα σας. Ο Μιλουτίνοφ, γιατί δεν έπαιξε από χθες, το έχει γράψει αυτό. Δημήτρη, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει παίξει επειδή έχει τενοντίτιδα. Λόγω τενοντίτιδας έμεινε έξω και στον ημιτελικό και στον τελικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η πρόβλεψη για το ποια θέση θα τερματίσει κάθε ομάδα θα είναι στο τέλος προφανώς. Λοιπόν, Αρμάνι Μιλάνο και πιο μετά Μπεσίκτας βλέπω, οπότε συνεχίζουμε ακάθεκτη. Αρμάνι, πάμε. Η Αρμάνι, η οποία έχει και αυτή ένα καλό αριθμό παιχτών στο ρόστερ. Είχαμε την επιστροφή του Ντέβον Χολ μετά από τα χρόνια του στην ΕΦΕΣ. Ο Γκούντουριτς, ο Κόουλ, ο Τονούτ, ο Μπολμάρο, ο Φλακαντόρι, ο Ντάριους Τόμσον και ο Μάθιους είναι οι παίκτες στα γκάρντ. Πάμε στα forward. Τζέισον Μπέρνελ, Τζιανπάολο Ρίτσι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Ακέλε. Πίτερς που έρχεται μετά την σεζόν που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό. Ο Ράιτ, ο Ντιόπ και ο Μπούκερ τα σέντερ. Ένα ρόστερ που δεν είναι κακό. Αν το καλοσκεφτούμε, δεν είναι καθόλου κακό. Ο Ποέτα κοουτσάρι. Ο Ντέβον Χόλ, ο οποίος έφυγε σαν τελειωμένος παίχτης από την Αρμάνι, πήγε στη Φένερ και έκανε απίστευτη, έκανε απίστευτα πράγματα με την τουρκική ομάδα. Πιθανότατα να αλλάξει και η εικόνα της Αρμάνι με τον Μεσίνα στον πάγκο. Όχι ότι είναι εύκολο αυτό, χωρίς τον Μεσίνα στον πάγκο. Μια Αρμάνι η οποία και αυτή προβλέπω να μην φτάνει τόσο εύκολα στα play-off. Ίσως να μπει στα play-in αυτή η ομάδα. Και το λέω γιατί, εντάξει, ο Moses Wright και ο Devin Booker βέβαια είναι δύο πολύ κοντινοί σε steel center και κάπως με προβληματίζει αυτό. Ο Μπέρνελ, εντάξει, ο Ακέλε με τον Peters, ποιοτική παίχτες, και ο Ρίτσι. Ο Ντέβον Χόλ, ο Μπολμάρο, το Νούτ, Φλαγαντόρι, Μάθιους, Γκούντουριτς και Τόμσον είναι επίσης πολύ ποιοτικοί παίχτες και ο Κόουλ δεν είναι κακή ομάδα σε καμία περίπτωση, οπότε δεδομένα θα πρέπει να την υπολογίζουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή Αρμάνι είσαι, καταλαβαίνετε πως το λέω, εντάξει, δεν θα μπει νομίζω στα πλέον, θα παίξει πλέον. Πάμε στην Μπεσίκτας. Ντέβον Ντότσον, Ντέιβιντ Ντετζούλιους. Είχε κάνει απίστευτο παιχνίδι πέρσι με τον ΠΑΟΚ, ο Ντετζούλιους. Ουγκούρλου, Νόουελ, Βίλμπεκιν, Αξού, η γκάρντ της Μπεσίκτας. Ντακουάν Τζέφρις, Άντονι Μπράουν, Φουρκάν Κορκμάζ. Και μετά στους σέντερ, νομίζω εκεί θα πατάνε και στο 4 οι σέντερ, δεν γίνεται. Έχουνε Μόργαν, Μπίρσεν, ο Μωρούγι, Γουένιεν Γκέμπριελ, τον ξέρουμε από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, και ο Ζίζιτς. Βλέπω μια ομάδα η οποία έχει δώσει μέγεθος θέση 4. Προφανώς με 5 σέντερ εκεί θα πατάνε. Στο 4 δεν γίνεται αλλιώς. Θα δούμε ψηλά σχήματα από τους Τούρκους με δύο πεντάρια μέσα,

Μια ομάδα η οποία πήρε ουσιαστικά το εισιτήριο κατά κάποιο τρόπο της Μπουργκ. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρει να σταθεί. Αν και οι ομάδες που έρχονται από το EuroCup παραδόξως στέκονται πολύ καλά στην EuroLeague. Πάμε στον Ερυθρό Αστέρα. Ερυθρός Αστέρας. Τσερβένα Σβέζδα, Meridian Bet, Belgrade. Για πάμε. Βλέπω μόλις δύο πεντάρια, νομίζω θα πρέπει να αποκτηθεί ένας. Τέλος πάντων, Chris Jones, Miljenovic, Βάιλερ Μπαμπ, Butler, Tyson Carter, Τζούρισιτ, Μπιέλιτ και Κράμερ. Τέσσερα γκάρντ καλά. Και δύο, και μάλλον άλλοι τέσσερις, οι οποίοι θα είναι πιο πίσω, υποθέτω. Πάμε στα forward. Davidovac, Dobrić, Patrick Baldwin, Jordan Wara, ο Τζελέι και Τσίμα Μονέκη. Ο Τζελέι ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, παρόλα αυτά δεν προχώρησε. Ο αθλητής έμεινε στους Σέρβους. Μότλεϊ και η Ζούντου τα σέντερ. Νομίζω εκεί πρέπει να αποκτηθεί παίχτης οπωσδήποτε. Βλέπω μια ομάδα η οποία ναι μεν έχει ποιότητα, αλλά δεν αρκεί για το κάτι παραπάνω. Δεν αρκεί για να κάνει το βήμα παραπάνω. Δεν νομίζω να μπει play-in. Τον βλέπω να τερματίζει λίγο πριν τα play-in. Θα το πούμε στην τελική βαθμολογία και θα καταλάβετε. Ντουμπάι. Φύγαμε για Ντουμπάι. Φεύγω για Ντουμπάι. Μπάι μωρό μου μπάι, που λέει και ένα ελληνικό άσμα. Έλιο Κόμπο, Μίντς, Πρέπελιτς, Μούσα, Κόντιτς, Γουόκαπ. Ο Τόμας Γουόκαπ μετά από αυτό το σύριαλ κατέληξε εν τέλει στον Ολυμπιακό. Ντέιβις Μπέρτανς και Μακίνλεϊ Ράιτ, τα γκάρντ. Τρία φόρουρντ μόνο. Μόνο τρία φόρουρντ. Τζάστιν Άντερσον, Ντουέιν Μπέικον, Γιάνον Μπλόσομ Γκέιμ. Και μετά Καμπενγκέλε, Διακητέ, Σεγγέλια Πετρούσεφ. Στο 5. Νομίζω βέβαια εδώ το έχει κάνει και λίγο λάθος η EuroLeague. Δεν ξέρω κατά πόσο Σεγγέλια είναι πεντάρι. Θα πρέπει να τον βάλουν στα forward. Δεν γίνεται να μπει στο 5 ο Σεγγέλια. Οπότε, γιατί για πεντάρι είναι υπερβολικά soft παίχτης. Οπότε ναι. Βέβαια και από τους τρεις που έχει, Διαγκητέ, Καμπενγκέλε, Πετρούσεφ. Εντάξει, με τόσους με τους αγώνες να πρέπει να παιχτούν, ο Πασκουάλ τη λύση του αντιβρεί. Επίσης βέβαια θα πρέπει να πω έτσι, αν υπήρχε κι άλλο πεντάρι σαν το Σεγγέλια, πεντάρι εμβέλειας τύπου το Κοσεγγέλια, θα ήμουν περίοδος να δω ποιος θα πρωτόπαιζε σε αυτή την ομάδα, γιατί είναι τρία πεντάρια πρώτης γραμμής κατά κάποιο τρόπο για τους. Αναλογικά για την Ντουμπάι, έτσι. Ενδιαφέρον ρόστερ πάντως στην Ντουμπάι. Τη βλέπω να παίζει play-off φέτος. Ή θα περάσει από τα play-in. Εντάξει, μπορεί να γίνει και αυτό. Πάμε στην Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα η οποία... Ναι. Δεν ξέρω αν το project που έχει η Μπαρτσελόνα είναι να αναδείξει νέους παίκτες. Ωστόσο η κατάσταση που βλέπω, αυτό το πράγμα που βλέπω, για κανένα λόγο δεν μπορεί να μπει στην εξάδα. Εντάξει, για όνομα του Θεού και της Παναγίας, Μπαρτσελόνα είσαι, πρέπει να είσαι ποιοτική. Και αυτό που βλέπω, μόνο ποιοτικό δεν το λες. Γιατί πέραν, πάμε να ξεκινήσουμε από τα γκάρντ. Γιατί εδώ θα γίνει πανηγύρι. Αν εξαιρέσουμε τον Πάντερ και τον Μπριθουέλα. Να και τον Ρόμπινσον. Ναι, παίρνει και τον Ρόμπινσον. Μια αγαπητή μπάρτσα. Ουμόγια Γκίμπσον, Ουμπάλ, Νούνιες και Μινάγια. Πολύ δύσκολο να σταθούν. Ρε.
Πάμε στα forward. Εγκαμουά, τον είδαμε στη Φιλανδία όταν έπαιξε μαζί της η Ελλάδα. Τζοέλ Πάρα, Ουμούντε και Μάρτιν και Ευμπόμουαν, τα forward. Και στο 5 Μπαλτσερόφσκι, πέρασε από τον Παναθηναϊκό, κατέκτησε και την Euroleague το 24 στο Βερολίνο. Τζος Νίμπο και Γιωάν Μακουντού. Μιλάμε για... εντάξει, δεν ξέρω κατά πώς θα αντέξει η Μπαρτσελόνα. Ο Μπαλτσερόφσκι δεν ξέρω αν θα σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Είναι το επίπεδο της Euroleague κάθε χρόνο και ανεβαίνει. Ο Σέκουλιτς θα πρέπει να βρει τρόπο να το κάνει αυτό το ρόστερ να δουλέψει και δεν είναι εύκολο. Play in η Μπαρτσελόνα. Και play in χαριστικά το δίνω λόγω ονόματος, έτσι.

0: Πάμε στην Bayern. Bayern Μονάχου. Με τον Anton Gavel, ο coach της Bayern Μονάχου, να έχει μια ντουζίνα σέντερ, μια ντουζίνα. Α, κοντά σε μια ντουζίνα. 10 μόνο. Λοιπόν, Washington, Dwayne Washington.
1: Καλός.
0: Δεν είναι κακή επιλογή. Δεν είναι κακή επιλογή. Χόλαντζ, okay. Όμπστ, Γιοκουμπάιτης. Και μετά αρχίζει το πάρτι. Κάμαρ Μπόλτουιν, Φόζεμπεργκ, Γέρκιτς, Σούσιτς, Γιέσουπ και Γένσεν. Εντάξει. Τέσσερις που θα είναι μπροστά. Γιατί ο Χόλαντζ, ο Όμπστ, εντάξει, ο Όμπστ είναι παιχτάρα, δεν το συζητάμε αυτό. Και ο Ουάσιγκτον, αυτή νομίζω μαζί με τον Γιοκουμπάιτη θα είναι η πρώτη. Αμέσως μετά θα είναι ο Χόλαντζ και μετά οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι έξι. Περισσότερο νομίζω βέβαια θα είναι στο γερμανικό πρωτάθλημα. Πάμε τώρα γρήγορα στα forward. Miles Norris. Νομίζω ήταν στην Μπαρτσελόνα αυτός πέρυσι. Όσκαρ Ντα Σίλβα, που κανείς δεν κατάλαβε για ποιο λόγο έπεσε η απόδοσή του τόσο πολύ σε σχέση με πριν 4 χρόνια, 5. Μποσάμπ, Μαρίον Μποσάμπ, Γκιφάι και Λούσιτς. Εντάξει, εδώ είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. 5 forward και η κατάσταση normal και άλλους 4 center. Johan Φώτμαν, Κίλιαν Φίσερ, Johan Τίμαν και Όστιν Βάιλι. Δεν είναι ο Βάιλι του Παναθηναϊκού, είναι ο Όστιν Βάιλι. Του Παναθηναϊκού λεγόταν Τζέικουμπ Βάιλι. Ο Τίμαν και ο Φώτμαν θα είναι πρώτοι, σίγουρα. Ο Γκιφάι αναμένω να έχει πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με τον Ντα Σίλβα, ίσως και τον Όρις. Βέβαια και ο Λούσιτς δεν μπορεί να αποκλειστεί έτσι εύκολα. Οπότε έχουμε σίγουρα πράγματα να δούμε. Μποσάμπ, ok, και αυτός μπορεί να παίξει. Αν χάσει τα play-in θα είναι για λίγο πάντως αυτή η ομάδα. Πάμε στη Φενέρ. Θα δούμε, θα προλάβουμε να την κάνουμε τη Φενέρ. Νομίζω θα προλάβουμε. Λοιπόν, και εδώ βλέπω ένα ρόστερ το οποίο είναι ποιοτικότατο. Και όταν λέω ποιοτικότατο, πέρα από το ότι το είδαμε και στο Super Cup με τον Ολυμπιακό, όλοι οι παίκτες είναι καλοί. Πάμε τώρα να το, πάμε να τους δούμε. Σέιν Λάρκιν, Γουέιντ Μπόλτουιν, Τάλεν Χόρτον Τάκερ, Μαχμούτογλου, Φόρεστ Σαριούνας. 6 γκάρντ πρώτης γραμμής. Ποιος θα πρωτοπαίξει, το δούμε. Νικολό Μέλι στα forward. Τζόνι Τζούζανγκ, Μπράξτον Κι, Σαβόν Σίλτς, Βιλ Κλάιμπερν, ο Νουράλπ Μπίτιμ. Μπράξτον Κι βλέπω. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τον Μπράξτον Κι, για την περίπτωσή του. Έχουμε να μιλήσουμε για αρκετά πράγματα. Μόλις τελειώσει το σκηνικό στη θέση 3 με τον Ολυμπιακό, τότε έχω να αναφέρω ένα ωραίο παρασκήνιο. Πάμε τώρα στο center. Μπίνγχαμ, Σανλί, Σίλβα. Καθόλου κακές επιλογές. Ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος προπονητής. Ομάδα τετράδας είναι η Φενέρμπαχτσε. Ομάδα τετράδας. Κανονικότατα.

Πάμε στην Χάποελ Τελαβίβ. Λοιπόν, στο μεταξύ από όλους τους παίχτες που βλέπω τώρα στο site της EuroLeague, μόνο ο Τούρ έχει φωτογραφία. Οι υπόλοιποι είναι αγνωστός χ. Προχωράμε. Χέρμαν, Μπλέικνι, Ελάιτζα Μπράιαντ, Τίμορ, Κόφι, Κάριγκτον, Σατοράνσκι, Βασίλια Μίσιτς στα γκάρντ. Στα φόργοντ, Τζέικοπ Τόπιν, Ζακ Λεντέι, Άις Γουέιν Ράιτ και Τόμερ Τζινάτ. Και στα οπέντε, ο Ντιάσε, ο Τούρου, Καμπόκλο. Βλέπω να παίζει play-off αυτή η ομάδα. Δεν είναι κακή. Παρ' όλα αυτά, πόσους γκάρντ έχει καλούς. Μπλέικνι. Εντάξει, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Και αν βάλουμε και τον Κόφι μόνο, ως πέντε. Δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο. Θα δούμε βέβαια. Μπορεί να οι προβλέψεις, να ξέρετε, πέφτουν στον κουβά κατά πάσα πιθανότητα. Και θα πάμε κουβά, όχι επειδή δεν ξέρουμε τι λέμε, αλλά οι προβλέψεις είναι πολύ νωρίς για να γίνουν. Μπορεί οι παίχτες αυτοί που βγάζω εξαιρετικούς να πιάσουν πάτο και οι παίχτες που είναι πίσω να βγουν αστέρια. Προχωράμε. Χάποελ Τελαβίβ, εντάξει, προβλέπω να μπαίνει στα play-off, αλλά δεν θα έχει αντίθετη κατάληξη από την περσινή.

Πάμε και στην Μπασκόνια και με αυτή θα κλείσουμε το πρώτο μισάωρο. Μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν είναι κακή, αλλά και πάλι δεν θα είναι εύκολο να τη δούμε στα play-off. Μάρκους Χάουαρντ, Κόμπι Σίμονς, Ματέο Σπανιόλο, Ντάμιον Μπάουχ, Λόσον, Στιούαρτ, Ντουάρτε, Σόουζα, Σεντεκέρσκης, Κούρουξ, Φρίς, Διοξίμοβιτς. Και στο 5. Όπα. Στο 5 έχει και Κένεθ Φαρίντ, Άλεξ Λεν, αλλά έχει και τον Τιενρί Ανρί Άλβες Ντε Σόουζα. Έτσι ονομάζεται ο παίχτης. Ο Πάολο Γκαλβιάτη, παθιασμένος πάρα πολύ, πανηγύριζε κιόλας στα περσινά καλάθια της ομάδας του. Το ζούσε πάρα πολύ το παιχνίδι. Δεν νομίζω να διαφέρει καθόλου από το φετινό. Λοιπόν, προβλέπω, εντάξει, αυτή η ομάδα να μην τερματίζει πολύ ψηλά. Δεν θα τερματίσει ψηλά αυτή η ομάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει στα play-in και θα παίξει εκεί. Δεν είναι εύκολο φυσικά να περάσει από την έδρα της, αλλά δεν το λες και εύκολο να μπορείς να σταθείς εκεί. Δεν είναι εύκολο να προχωρήσεις. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην Βιλερμπάν. Προλαβαίνουμε, δεν νομίζω να προλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Κάναμε τις μισές ομάδες. Πάμε για τις άλλες μισές. Μετά, με ξέρετε, η επόμενη είναι η Βιλερμπάν, όπου γίνεται πανηγυράκι, κανονικότατο. Θα τα πούμε λεπτομερώς. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα τελικά της Εν και Παντοπολία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν αργούμε γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ομάδες EuroLeague και πάμε στην ομάδα. Να πώς να τη χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω αν χωράνε χαρακτηρισμοί για αυτήν την ομάδα. Βιλερμπάν. Απλώς Βιλερμπάν. Η ομάδα που πήγε να βγάλει budget 59 εκατομμύρια και εν τέλει δεν έγανε ούτε τα μισά. Γιατί οι εγγυήσεις δεν δόθηκαν και το αποτέλεσμα ήταν μια τρύπα στο νερό. Ο Τόνι Πάρκερ θα πρέπει τώρα να κάνει θαύματα με ένα ρόστερ το οποίο δεν βλέπω να αντέχει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φότζο Ντάντα, Ουάσιγκτον, Τίτι Ουάσιγκτον, Πάτι Μίλς, ίσως και ο πιο έμπειρος μέσα σε αυτήν την ομάδα, Ούγκο Μπέσον και Τρέμοντ Γότερς, Μάιλς Κέιλ στα forward. Πάμε, forward, Μάιλς Κέιλ, Μάσα, Τζάκσον, Έντουιν Τζάκσον. Αυτός θα κάνει πράγματα φέτος, να το θυμάστε. Both Gach, Guts, συγγνώμη, David Lighty, Yves Pons, Nathan Σέστινα και Jay Crowder. Και στα center Ντόσου Ιόβο και Joel Μπολομπόι. Βλέπω τον Μπολομπόι να παίρνει αρκετό χρόνο από τον Τόνι Πάρκερ. Βλέπω από τα center να παίζουν περισσότερο ο Μάσα με τον Κέιλ και τον Τζάκσον και ο Λάιτι, εντάξει, μην τον αδικήσουμε. Ο Ουάσιγκτον με τον Μίλς θα τραβήξουν πάρα πολύ γεροκουπί φέτος.

στο ρόστερ. Φρανσίσκο, Τάις και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Συγγνώμη κιόλας, πέφτει πολύ ποιότητα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Πολύ πολύ χαμηλά θα τερματίσει η Βιλερμπάν, τη βλέπουμε και φέτος. Για να δούμε. Μακάμπι Τελαβίβ, η έτερη ομάδα του Ισραήλ, και αυτή παίζει εκτός Ισραήλ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λούντμπεργκ, Τζίμι Κλάρκ, Αμί Τέμπο, εντάξει, Τζον Ντι Μπαρτολομέο, Κίτον Γουάλας, Γιαν Μαντάρ. Ο Μαντάρ πήγε από την Μακάμπι, από την Χάπολη στη Μακάμπι. Προχωράμε. Στα forward, Τζέιλεν Χόρντ, Λάβι, Σόρκιν, Μπρίσετ, Ρέιμαν, Λιφ, Μπονζι Κόλσον. Και μετά Αρμάντο Μπέικοτ και Ντάνιελ Τάις. Ο Τάις που αντί να πάει στη Βιλερμπάν, κατέληξε Μακάμπι. Ο Ντετ Κάτας προπονητής, σταθερός. Δεν έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ πάντως. Αν κάτσει κάποιος και το δει, δεν έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι. Ίσα ίσα μπορεί και να έχει αποδυναμωθεί λόγω απουσίας του Λόνι Γουόκερ και του Ντάουτιν, εννοείται. Οπότε βλέπω να χάνει και πάλι τα play-off η Μακάμπι. Δεν θα είναι στα play-off. Αντιθέτως θα τερματίσει και πιο χαμηλά. Θα τερματίσει, εντάξει, λίγο πριν. Θα είναι στις ομάδες που ναι μεν θα χάσουν τα play-off, αλλά δεν θα τερματίσουν και στον πάτο.

Τις δύο ελληνικές θα τις αφήσω για το τέλος και θα πάω στην Παρί. Μετά θα έχουμε Παρτιζάν, συγγνώμη, θα έχουμε Παρτιζάν και μετά Ρεάλ. Πάμε λοιπόν στην Παρί. Ναντίρ Χίφη, Τέρι Τάρπεϊ από τη Μονακό κατέληξε στην Παρί. Μέλος εκείνης της ομάδας Μονακό που διαλύθηκε. Σεμπάστιαν Ερέρα. Ήταν και πέρσι πρέπει να ήταν αυτός. Ναι, ήταν και πέρσι. Τζάρεντ Ρόντεν, Τάισον Ετιέν και Ζοέλ Αγιαγή. Καβαλιέρ, Μόργαν, Τζόνσον, Χόμς και Μαοζίνια είναι στα forward. Και Ντοκόση και Φαγέ. Μουχάμετ Φαγέ ήταν στη Βιλερμπάν πέρσι. Τη βλέπω την Παρί να τερματίζει ίσως και λίγο πριν τα play-in και κάτω. Πώς να το πω. Θα είναι περίπου στο μέγεθος Μακάμπι. Αγωνιστικά κάπου εκεί θα καταλήξει. Πάμε στην Παρτιζάν, η οποία δεν έχει ίσως και καμία... Θα πρέπει να τη δούμε... Εντάξει, έχει διαφορετικό ρόστερ από την πέρσι που λόγω και των οικονομικών προβλημάτων κατέληξε να είναι σάκος του box για πολλές ομάδες. Λοιπόν, Kyle Olman, ο Olman, ο Jones, ο Vildoza, ο Παγιόλα, ο Tom, και αυτοί οι τέσσερις μάλλον είναι στα guard. Μόνο τέσσερις όμως. Πάμε στα forward. Ethan Thompson, Mario Nakic, Vanya Marinkovic, Stevens, Lakic και Danilovic. Εντάξει. Ναι, προχωράμε. Nikola Tanaskovic και Varius Hayes, Tony Τζεκίρι, Derek Willis και Jeffrey Lovern. Βλέπουμε κάποιες προσθήκες, ok, βλέπουμε κάποιους παίχτες, παράδειγμα Τζεκίρι και Lovern, που είναι πολύ καλή, αλλά θα ίσως να χάσει τα play-in για λίγο. Με τον Χουάν Πεναρόγια, βέβαια, έχει ξεχάσει ότι είναι ο Πεναρόγια προπονητής. Ίσως και να μην τα χάσει για λίγο τα play-off. Δεν τον έχω σε τρελή εκτίμηση τον Πεναρόγια, όπως καταλάβατε. Ήταν στην Μπαρτσελόνα, η αλήθεια είναι, και είχε χάσει αγώνες, ειδικά την τελευταία του σεζόν στην

Μπαρτσελόνα, την πρώτη τελευταία του μάλλον, γιατί πέρσι έφυγε από την Μπάρτσα. Είχε χάσει αγώνες με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο από θέμα κακής διαχείρισης. Είχε δεχτεί buzzer beater από τον Καμπάσο μέσα στο Παλάο Μπλαουγκράνα, επειδή δεν έκανε φάουλ. Πάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Φακούντο Καμπάτσο, Τεό Μαλεντών, Σέρχιο Γιούλ και Αντρές Φελίς είναι στα γκάρντ. Μιλάμε τώρα για την ομάδα η οποία κατέκτησε το Super Cup για τους υπερπροταθλητές Ευρώπης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μαξίμ Σούλγκα στα forward. Τιμότε Λουβαβού Καμπαρό. Λοιπόν, μετά Πραντίγια, Αμπάλδε, Πρόσιντα, Ντεκ, Γιάντουνεν. Το Γιάντουνεν σε αυτό το σημείο λίγο άσχετο, αλλά να τον ευχαριστήσουμε για την υπηρεσία που έδωσε στην εθνική μας ομάδα τον Σεπτέμβριο του 25, αστοχώντας εξ επαφής λίγο πριν την κόρνα, λίγο πριν τη λήξη. Χαμένο follow που θα δίνε χάλκινο μετάλλιο στην ομάδα του, εν τέλει όμως το πήραν στη χώρα του, τη Φιλανδία, αλλά εν τέλει όμως το πήραμε εμείς. Οπότε τον ευχαριστούμε. Στα center, ο Κέκε, Γκαρούμπα, Ταβάρες, Τζόουνς, Ολίβιερ Σαρ. Προπονητής ο Πέδρο Μαρτίνες, ο άνθρωπος που στείλε τη Βαλένθια στο Final Four πέρσι, περνώντας τον Παναθηναϊκό με ανατροπή μάλιστα στη σειρά 3-2 από 2-0. Ο Πέδρο Μαρτίνες, βέβαια να το πούμε αυτό, έχει κάποιους παίκτες που τους είχε και στην... Έχει έναν παίκτη ο οποίος ήταν και στην Βαλένθια πέρσι. Τον είχε, τον Πραντίγια συγκεκριμένα. Έκανε δουλειά αυτός και ο Φελίς χθες κάνανε γενικά. Υπήρξε ένα καλό παιχνίδι από τη Ρεάλ που ήταν πολύ εύστοχη. Και ο Ντέκα κάνει ζημιά στον Ολυμπιακό. Η Ρεάλ είναι ομάδα τετράδας επίσης. Είναι μάλλον ομάδα εξάδας. Σιγά σιγά θα πάμε στην τετράδα. Βαριά κουβέντα είπα μόνο για τη Φενέρ, γιατί, γιατί βλέπω μια ομάδα ποιοτικότατη. Και πάμε στις τελευταίες τρεις ομάδες, πέρα από τις δύο ελληνικές φυσικά, τις οποίες δεν τις έχω αναφέρει, θα τις αναφέρω σε πολύ λίγο, οι οποίες είναι η Βαλένθια, η Μπολόνια και η Ζαλγκύρης. Δύο από τις τρεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες, Βαλένθια και η Ζαλγκύρης. Καθεμία για τους λόγους της. Πάμε στην Βαλένθια. TJ Shorts, Josep Puerto. Ο Shorts από τον Παναθηναϊκό πήγε στη Βαλένθια. Ο Puerto, εντάξει, ο Saint-Exupéry, ο Καρντένας, Άλβαρο Καρντένας, παιχταράς που πήγε στο Περιστέρι και έκανε πράγματα πέρσι. Ο Μάρι Μουρ, Άρμονι Μπρούξ και Λούκας Μάρι. 7 guard. Δεν είναι καθόλου κακή ομάδα, πρέπει να πω. Να πω την αμαρτία μου. Κάμερον Τέιλορ, Νέιθαν Ρούβερς, Ντίλανο Σετκόφσκι, Μουχαμαντού Γκέιε, Γκοντζάλο Κορμπαλάν και Ζάσελ Ριβέρο, τα forward της Βαλένθια. Νίλ Σάκο και Γιανκούμπα Σίμα, τα πεντάρια. Λοιπόν, μια ομάδα η οποία με νέο προπονητή, τον Χάβιερ Αλμπέρτ, ο Χάβιερ Αλμπέρτ, ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει το βάρος, δεν είναι εύκολο. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα, παρόλα αυτά είναι ολοκένουρια. Διότι έκανε το λάθος πέρσι να βάλει ρήτρες σε όλους τους παίχτες της. Αποτέλεσμα, να μην τις μείνει σχεδόν κανένας. Ελάχιστοι μείνανε. Είδαμε αρκετούς να πηγαίνουν είτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στη Φενέρ, στο NBA, στη Ρεάλ, παντού. Λοιπόν, Virtus. Πάμε γρήγορα γιατί δεν έχουμε το χρόνο με το μέρος μας. Ρασίτ Μπέλο. Στα γκάρτ ξεκινάμε. Μπέλο. Φρέιζιερ. Μάρκους Κάρ.
ο Εντελμούρ, Μπαλντάσο, Ντάνιελ Χάκετ και Νταβίντε Κάσαριν. Στα φόρουαρντ, Κέσλερ Έντουαρντς, Άλστον, Φεράρι και Κλίντμαν. Εντάξει. Θα μπορούσε και καλύτερα. Κέβιν Κόκκιλα, Αλιού Ντιαρά και Μουχάμεντ Διούφ. Βλέπω τον Διούφ να χρειάζεται να κάνει πράγματα. Εντάξει, θα δούμε βέβαια. Το θα κάνει ο Άλεξ Μουμπρού, είναι ο coach της Βίρτους. Περίπου στα ίδια κυβικά με πέρσι βλέπω να κινείται. Λοιπόν, Ζαλγκίρις Κάουνας, η ομάδα που κλείνει επί της ουσίας πριν τις δύο ελληνικές. Μπράουν, Βίλιαμς Γκος, Έντουαρντς, Σέιμπεν Λί, Γκεντράιδης, Μαοντολό, Γκριγκόνης και Σερβίντης. Με ελληνικό χρώμα αυτά τα γκάρντ. Γιατί έχουμε, είναι Γκος, Σέιμπεν Λί που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό και ο Μάριος Γκριγκόνης που επιστρέφει στην Αλγκύρη μετά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μετά, Τουμπέλης, Σλέβα, Μπουτκέβιτσιους, Ουλάνοβας. Ουλάνοβας, πάρα πολύ έμπειρος, τόσα χρόνια στην Αλγκύρη. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία, εδώ γίνεται πανηγύρι. Πάμε στα σκληρά, ο Τόμας Μασιούλης είναι ο προπονητής, αλλά πάμε λίγο στο σέντερ. Αγκομπούντου Εγιόγου, Γιώνας Βαλαντσιούνας, το βαρύ πυροβολικό της Αλγκύρης, και ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς. Δυνατή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες, τα forward είναι ποιοτικά, guard έχει ποιοτικά, ομάδα που μπορεί να παίξει play-in και να διεκδικήσει την εξάδα. Βλέπω μια ομάδα η οποία είναι ποιοτική. Η Ζαλγκίρις Κάουνας είναι μια ποιοτική ομάδα με παίκτες οι οποίοι όλοι μπορούν να κάνουν διαφορά.

Και πάμε στις δύο ελληνικές. Και θα ξεκινήσουμε με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Πάμε στις δύο ελληνικές, οι οποίες είναι οι ομάδες που νομίζω θα είναι οι δύο πρώτες στην κανονική περίοδο της EuroLeague. Η ποιότητά τους είναι αναμφισβήτητη. Πάμε στο ρόστερ του Ολυμπιακού, με έναν αστερίσκο βέβαια, και θα εξηγήσω σε λίγο γιατί. Λοιπόν, πάμε στα γκάρντ. Κόντι Μίλλερ, Μακιντάιρ, Μπουρνελές, Μοντέρο, Πλότας, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ. Αρχικά βλέπουμε μια ομάδα η οποία δεν θα έχει αρκετούς γκάρντ. Εντάξει, βέβαια και ο Φουρνιέ γκάρντ θεωρείται, παρότι τον έχουν εδώ στα forward. Οπότε εντάξει, στα γκάρντ είναι σχετικά καλή η κατάσταση. Μπουρνελές, Νετζίπογλου, Πλότας δεν θα παίζουν πολύ. Ίσως βέβαια να τους δούμε να παίρνουν χρόνο. Είδομεν. Πάμε στα forward. Tyson Ward, Σάσα Βεζένκοφ, Κώστας Παπανικολάου, Εμπάι Εντζάι και Εβάν Φουρνιέ. Και στα center, Καραγιαννίδης Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Τους αναφέρω με τη σειρά περίπου που τους έχει η EuroLeague, έτσι. Λοιπόν, μια ομάδα ποιοτική που βέβαια βάζω έναν αστερίσκο, γιατί στα forward νομίζω δεν θα μείνει έτσι. Θέλω να πω ότι θα προσθεθεί παίχτης. Χτενίζουν την αγορά του NBA οι ερυθρόλευκοι προκειμένου να βρουν ένα τριάρι εκτελεστής, έναν σουτέρ ίσως ή έναν εκτελεστή. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει από τα κοψίματα του NBA, γιατί από εκεί θα γίνει το όλο σκηνικό. Και πάμε στο έτερο φαβορί. Στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ επίσης πολύ πολύ ποιοτικό. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Βαρβαρίτης, Γκραντ και Κέντρικ Ναν είναι τα γκάρντ του τριφυλιού. Πάμε στα forward. Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Ερνάν Γκόμεθ, Μίτογλου. Βέβαια ο Γιαμπουσέλε από ό,τι βλέπουμε μπορεί να πατάει στο 5, οπότε σίγουρα θα τον δούμε και εκεί. Μετά στα σέντερ, Κουζέλογλου, Λεσόρ, Φαλ. Εντάξει. Νομίζω πρωτοκαθεδρία πρέπει να την έχει ο Λεσόρ. Την πρωτοκαθεδρία για τον Φαλ κρατώ αμφιβολίες για την υγεία του, γιατί προέβλεπα ότι δυστυχώς θα βγάλει τραυματισμό και μακάρι να μην έπεφτα μέσα, αλλά δυστυχώς έπεσα μέσα. Έβγαλε τραυματισμό ενώ δεν έχει ξεκινήσει καν η σεζόν. Λοιπόν, αυτές είναι οι ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία επίσης θα τερματίσει πολύ ψηλά. Θα τερματίσει ίσως και δεύτερη θέση. Η πρώτη ή δεύτερη θέση. Max τρίτη. Και νομίζω έχει έρθει η ώρα για να ξεφτυλιστώ εντός εισαγωγικών. Για να δούμε τη βαθμολογία που θα καταλήξει, με την οποία μάλλον θα καταλήξει η regular season. Έχουμε περίπου 7 λεπτά μέχρι το break. Παρόλα αυτά, ξέχωρα με αυτό, φυσικά θα δώσουμε ένα break μετά, αλλά θα έχουμε δελτίο και μετά θα έχουμε και τη συνέχεια μέχρι να πάμε στα ποδοσφαιρικά.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε βαθμολογία. Και να ξεκινήσουμε από την 20η θέση, στην οποία βλέπω να καταλήγει. Ποια ομάδα θα καταλήξει στην 20η? Δεν ξέρω αν παρασύρωμαι από την απότομη αλλαγή μπάτζετ, αλλά βλέπω τη Βιλερμπάν να καταλήγει στην 20η θέση. Μετά βλέπω την Μπασκόνια να τη συντροφεύει. Και η τρίτη της παρέας θα είναι η Βίρτους Μπολόνια. 20-19-18. Αυτές οι τρεις ομάδες μαζί με την Παρή που θα χάσει, που θα είναι συγγνώμη, ποιες ανέφερα? Βιλερμπάν τελευταία. Ναι, ανέφερα τη Βίρτους σαν 18η και έχω βάλει και την Παρή ως 19η. Προχωράμε. Ποια θα είναι η 16η? Η τέταρτη της παρέας, για να γίνει σετάκι, θα είναι... Ξέρετε τι τώρα, αρχίζουν οι ποιοτικές ομάδες. Θα είναι η Παρτιζάν. Θα είναι η Παρτιζάν. Οι τελευταίες τέσσερις ομάδες θα είναι αυτές. 15η θέση. Μακάμπι Τελαβίβ. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία. Πάμε στις τέσσερις ομάδες οι οποίες θα χάσουν την δεκάδα. Όχι, θα χάσουν τις πέντε ομάδες οι οποίες θα χάσουν τη δεκάδα. Λοιπόν, αυτές πιθανότητα να ξέρετε μπορεί να είναι και πολύ κοντά. Μπασκόνια, όχι, την έχουμε πει. Πω, και τώρα αρχίζουν τα ζόρια. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε προβλέψεις, παιδιά, να ξέρετε. Η Ντουμπάι δεν θα είναι σε καμία περίπτωση τόσο χαμηλά. Θα είναι η Αρμάνι η επόμενη. Μάλλον όχι την Αρμάνι, θέλω να τη βάλω λίγο πιο ψηλά, ρε παιδιά. Ω, αρχίζουν τα ζόρια τώρα. Λοιπόν, θυμίζω ότι θα είναι πολύ κοντά οι ομάδες, έτσι. Ο Ερυθρός Αστέρας βλέπω να τερματίζει χαμηλά και θα είναι η επόμενη ομάδα στη θέση νούμερο 15. Στο 14 θα μπει η Μπεσίκτας. Μάλλον κάνω μια τράμπα. Μπεσίκτας 15η, 14 ο Ερυθρός Αστέρας. Στο 14 ο Ερυθρός. Μάλιστα. Τη Βαλένθια δεν την έχω βάλει, γιατί προβλέπω να μπαίνει play-in, οπότε δεν τη βάζω ακόμα. Έχουμε πει μέχρι τώρα 20η θέση Βιλερμπάν, 19 Παρί, μισό λεπτό. Η Μπασκόνια, πού την έβαλε, την ξέχασα την Μπασκόνια. Την είχα πει, την Μπασκόνια. Λοιπόν, Μπασκόνια θα είναι προτελευταία, είπα. Ναι, και θα είναι τρίτη της παρέας Παρή. Λοιπόν, ξανά η βαθμολογία, την έχασα λίγο. Λέω γρήγορα μέχρι τώρα ποιες έχουμε πει και προχωράμε. Και πάμε στο break γιατί έχουμε και δελτίο να εκφωνηθεί. Λοιπόν, Βιλερμπάν στην 20η θέση, 19 Μπασκόνια, 18 Παρί, 17 Βίρτους, 16 Παρτίζαν, 15 Μακάμπι, 14 Μπεσίκτας, 13 Ερυθρός Αστέρας. Λοιπόν, θα πούμε άλλες δύο ομάδες ακόμα και θα πάμε στο break. Λοιπόν, είμαστε στη θέση 13 που ήταν ο Ερυθρός. Πάμε στη θέση 12. Την Bayern την έχουμε πει? Δεν την έχουμε πει την Bayern. Καιρός να την πούμε. Θέση νούμερο
12. Μπάιερ Μονάχου. Μπορεί να έχει πιο χαμηλά η Μπάιερ, αλλά προχωράμε. Λοιπόν, μετά. Την Αρμάνι θα τη βάλω πιο ψηλά, ναι. 12-11. Η τελευταία ομάδα που θα χάσει τα play-in. Νομίζω. Ναι, η τελευταία ομάδα που θα χάσει τα play-in θα είναι η Αρμάνι. Και τώρα πάμε στο break. Και επαναρχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτική.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 10.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
10: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
11: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Ο Ολυμπιακός στήθηκε από τη Real Madrid σε 93-89 στο τελικό του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague που διεξήχθη στο Abu Dhabi. Πρωταγωνιστής αναμέτρησης ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Ψηλά το κεφάλι, η σεζόν μόλις ξεκίνησε, το μήνυμα των Ερυθρολεύκων. Στο τελικό του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 87-81 του ΠΑΟΚ. Πρώτο σκορ του αγώνα με 17 πόντους ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη την ποιότητα μιας ομάδας Euroleague, δήλωσε στο τέλος της αναμέτρησης ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο Super Cup, τόνισε ο Ανδρέα Τρινκέρι. Ιστορία έγραψε η ομάδα του Παναθηναϊκού στο Πόλο, καθώς επικράτησε 9-7 τη Ουγγρική Χόνβεντ και πήρε την παρθενική του πρόκριση για τους ομίλους του Champions League έπειτα από το 2-2 στον τρίτο προκριματικό όμιλο. MVP της αναμέτρησης ο Άρης Χαλιβόπουλος που πέτυχε 3 γκολ. Το πρωί της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο Τσιριβέγια για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια για την πέμπτη αγωνιστική του Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυλιού οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Λουζά και Κάγκουα διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα των Πρασίνων. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Πουέρτα και οι Γκοντζάλες. Έτοιμος για τον αγώνα και ο Σιπιόνι. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με ένα φόρο στο μάτς της ΑΕΚ με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπας Βάργα εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Νέα Φιλαδέλφια το μήνυμα του βοηθού του Σέρβου τεχνικού Ηλία Κυριακίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ ενώπιση του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αναμέτρηση ο Αλέσιο Λύση. Η Κηφισιά του Ντίλς επικράτησε 2-1 το ατρωμί του στο Περιστέρι και πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Τα γκολ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων πέτυχε ο Πόμπο στο 62 και με πέναλτι στο 85. Για τους γηπεδούχους σοφάρισε στο 74 ο Μουτσαμί. Στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης της 5ης αγωνιστικής Super League ο Άρης και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Έπρεπε να μην είχε ακούσει η διοίκηση. Αποκτήθηκαν παίχτες που δεν ήθελα, δήλωσε ο προπονητής του Γυρεού Βάλτερ Ματσάρη. Αν μας έλειπε κάτι ήταν το γκολ, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Για την τρίτη αγωνιστική του Super League 2, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Στο FIBA Europe Cup θα συνεχίσει ο Προμηθέας Πατρών καθώς στήθηκε 103-73 από τη γερμανική Βέκτα και αποκλείστηκε από τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Διπλή πρόκριση στην Ευρώπη στο handball. Ο Ιωνικός επικράτησε για δεύτερη φορά της πρωταθλήτριας Κωσόβου 32-25 Μπέσα Φαμγκάς στο Γιώργος Κασιμάτης στο ΟΑΚΑ και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του European Cup. Για τον ίδιο γύρο της ίδιας διοργάνωσης προκρίθηκε και η Δράμα παρά την ήττα της 25-24 από την Μπουντβάνσκα στο Μαυροβούνιο. Με τον Μπάμπη Κοστούλα να πετυχαίνει ένα γκολ και μία ασίστ, η Μπράιτον επικράτησε 3-0 της Άρσεναλ του Χρήστου Τζόλι στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Τότε να μας τον Βίλα 2-3, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1 και Nottingham Forest Coventry 0-1. Η Μπαρτσελόνα πήρε την νίκη 3-1 επί της Σεβίλη στο Ramon Sánchez Pizjuán και πέτυχε το 7-7 στη La Liga. Στα άλλα μάτς της 7ης αγωνιστικής, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1. Athletic Bilbao Alavés 0-0 και Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε 1-0 της Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες, Eintracht Freiburg 2-2, Augsburg Κολονία 2-1, Werder Bremen Augsburg 3-2 και Gladbach Mainz 3-4.
Ρώμα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες στο Ολύμπικο, στο ντέρμπι κορυφής της πέμπτης στροφής της Σέρια Α. Μπολόνια, στα υπόλοιπα μάτς, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1 και Βενέτσια Λάτσιο 0-2. Για την πέμπτη αγωνιστική της Λιγκάν, Παρί FC Στρασβούργο 2-1, Ανζέρ Τρουά 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Λιόν Ρεν 4-0 και Τουλούς Χαύρη 3-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, θα συνεχίσουμε τώρα το πανόραμα. Πάμε να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι της EuroLeague. Λοιπόν, Βιλερμπάν στην 20η θέση, Μπασκόνια στην 19η, Παρί 18η, Βίρτους 17η, Παρτίζαν 16η, 15 Μακάμπι, 14 Μπεσίκτας, 13 Ερυθρός Αστέρας, 12 Μπάγερν, 11 Αρμάνι. Και πάμε στα play-in τώρα. Στα play-in θα μπει σίγουρα η Χάποελ, την οποία βάζω 10η. Αναμένω να δω και την Ανατολού Εφές. Εκεί μάλλον να κάνω μια τράμπα. Ναι, θα κάνω μια τράμπα. Θα βάλω την Bayern στα play-in και θα βγάλω την Ανατολού, και θα βάλω στη θέση της Bayern, στη 12η θέση, βάζω την Ανατολού Εφές.

Μάλιστα. Λοιπόν. Ένατη θέση. Λοιπόν, η Μπάγερν από ό,τι βλέπω, ναι. Μάλιστα. Κατά άλλα τα αφήνουμε όπως είναι. Η Μπάγερν θα είναι στην 8η θέση, στην 9η θέση. 8η και 7η τώρα. Πάμε να δούμε ποιες θα είναι στο 8-7. Μπαρτσελόνα θα είναι στο 8-7. Και η επόμενη ομάδα που θα τερματίσει 7η. Τη Βαλένθια δεν την έχω βάλει ακόμα. Νομίζω είναι η ώρα να τη βάλω. Θα μπει στα play-in η Βαλένθια, παιδιά. 7η. Πάμε στην 6η θέση. Πάμε στην 6η θέση. Αρχίζουν τα ωραία τώρα. Εξάδα. Ζαλγκύρης όπως και δίποτε εξάδα, μαζί με την Ντουμπάι. Στο 5-6 θα είναι η Ντουμπάι με την Ζαλγκύρης. Στο 3-4 θα είναι η Φενέρμπαχτσε με τη Ρεάλ. Και στο 1-2 ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουμε. Στο Final Four θα βρεθούν τώρα οι πρώτες τέσσερις ομάδες που έχω πει. Θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε. Αυτές θα είναι στο Final Four η πρόβλεψή μου. Και ίσως και να είναι η ώρα. Αν και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει πάλι και θα καταφέρουμε να μην το δούμε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε δύο ελληνικές ομάδες. Θα μιλήσω για ελληνικό τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που είναι αίτητος σε τελικούς. Νομίζω ότι αν μπορεί να τον κερδίσει αυτή τη στιγμή κάποια ομάδα σε ένα τελικό θα είναι Ολυμπιακός. Και κάπως έτσι κλείνουμε το πανόραμα της EuroLeague. Και σιγά σιγά θα πάμε στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα στα ποδοσφαιρικά. Γιατί έχουμε Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργάκη. Καλημέρα, την καλημέρα μου σε όλους.
0: Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Νομίζω...
1: Θα σου πω εγώ με τι να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Γιατί ετοιμάζω ένα θέμα τώρα, την προϊστορία των αγώνων Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Απλά να σου πω ότι η μοναδική φορά που έχει κερδίσει εύκολο ο Ολυμπιακός με 5-0 το Λεβαδιακό είναι το 2013. Δηλαδή πριν 13 χρόνια. Σου αναφέρω χαρακτηριστικά για να καταλάβεις ότι ανέκαθεν η Λιβαδιά ήταν μια πολύ δύσκολη έδρα για τον Ολυμπιακό. Πέρσι οι Ερυθρόλευκοι είχαν φέρει 0-0. Είχαν πετάξει 2 βαθμούς και σημαντικούς βαθμούς μάλιστα. Πρόπερσι είχαν κερδίσει με γκολ του Μουζακίτη στο τέλος, το 24ο λεπτό, ένα σούτ του Μουζακίτη έξω από την περιοχή, πήγε η μπάλα στην γωνία. Από εκεί και πέρα το 22-0-1 με γκολ του Ανδρούτσου, πολύ δύσκολα. Ένα χρόνο νωρίτερα το 21 ήταν για τον Ολυμπιακό με 3-2. Το 19-2-0 κέρδισε ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολα με γκολ του Φορτούνη και του Γκερέρο. Το 18-1-1 είχε ισοφαρίσει ο Αρσαριφάτης στο δεύτερο ημίχρονο, είχε προηγηθεί ο Λεβαδιακός, είχε ισοφαρίσει ο Αρσαριφάτης στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα χρόνο νωρίτερα το 17-1-1 είχε ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός το 90 με τον Καρντόσο και η μοναδική, έτσι με μια πρόχειρη ματιά τώρα το 13 και πριν δεν τα έχω βρει ακόμα, είναι το Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-5, η μοναδική εύκολη. Βλέπουμε καταρχάς ότι στη Λιβαδιά σκοράρει ο Φορτούνης. Έχει πετύχει 3 φορές έχει σκοράρει εναντίον του Λεβαδιακού στην έδρα του. Αν λέει αυτό, και το αναφέρω γιατί πιθανότατα ο Φορτούνης σήμερα θα είναι ως αρχικό σχήμα. Όπως και ο Πουέρτα, όπως και ο Γιάρεμτσουκ. Ανέφερα λοιπόν την προϊστορία των αγώνων στη Λιβαδιά για να καταλάβει κανείς ότι μόνο εύκολα τα πράγματα δεν θα είναι για τον Ολυμπιακό και ας μην είναι ο Λεβαδιακός η περσινή πολύ καλή ομάδα. Γιατί πέρσι πραγματικά μας κατέπληξε σε όλη την πορεία στο πρωτάθλημα μέχρι και τις τελευταίες 3-4 αγωνιστικές όπου παρέδωσε το πνεύμα. Μετά γιατί είναι τον αποκλεισμό στον ημιτελικό από το κύπελο. Απογοητεύτηκε, έχασε από τα 4 τελευταία παιχνίδια τα 3 και έτσι έμεινε και εκτός Ευρώπης. Γιατί ήταν φαβορή να βγει στην Ευρώπη. Καμία σχέση ο Λεβαδιακός ο περσινός με τον Περσίχη τον Παπαδόπουλο, ο εξαιρετικός προπονητής. Φέτος φτιάχνει και μια καινούρια ομάδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει και θα περάσει εύκολα. Εκτός αν παρουσιαστεί σοβαρός, εκτός αν πετύχει ένα γρήγορο γκολ, γιατί νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια αυτό που έχει μεγάλη σημασία, Γιώργο, με αυτές τις ομάδες είναι να πετύχει ένα γρήγορο γκολ. Γιατί εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά πώς θα παίξει ο Λεβαδιακός. Δεν θα δούμε το Λεβαδιακό τον περσινό που ήταν μια ομάδα που έπαιζε επιθετικά. Έτσι. Mm-hmm. Προφανώς.
0: Νομίζω θα παίξει πιο αμυντικά σήμερα. Θα πάει με μια πιο ασφαλή προσέγγιση.
1: Το πιο αμυντικό είναι. Πολύ πιο αμυντικά θα παίξει. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω τέλος πάντων. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο προπονητής έχει πάρει και τους 5 επιθετικούς center forward που έχει στη διάθεσή του. Βέβαια, εντάξει, τον Κλέιντον τώρα μάλλον θα μείνει εκτός αποστολής, αλλά τέλος πάντων τους πήρε όλους τους φόρους. Και τον Μάριος Μουαντιλμαντζή που αποκτήθηκε, ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Είναι πιθανό να το δούμε για πρώτη φορά, όχι βασικό. Βασικό θα παίξει ο Γιάρεμτσου. Έχει και τον Μεξικανό. Υπάρχουν λύσεις εν πάση περιπτώσει.
0: Γενικά έχει επιλογές επιθετικά ο Αλγκουαθίλ. Το θέμα είναι τι θα διαλέξει εν τέλει. Θα ξεκινήσει όπως μου λες με τον Γιάρεμτσουκ.
1: εκτίμησή μου είναι. Mm-hmm. Δηλαδή μετά από το παιχνίδι της Τετάρτης με τον Γιάρεμτσουκ να σου χαρίζει την νίκη με αυτόν τον γκολ, προφανώς θα ξεκινήσει με αυτόν. Ναι. Εκτός αν βάλει τον Γκονζάλες. Και ο Φορτούνης νομίζω θα είναι στο βασικό σχήμα και ο Πουέρτα. Το ερωτηματικό είναι ο Φρόιλερ. Το λέω αυτό γιατί ο Φρόιλερ, ας πούμε, έχει παίξει 2-90 λεπτά συνέχεια και είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε ότι είναι 34 χρονών. Έχει παίξει 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ, είναι ταλαιπωρημένος, δεν έχει ξεκουραστεί όπως πρέπει, δεν έχει κάνει προετοιμασία καλή και προφανώς θα χρειαστεί μια διαχείριση. Έτσι. Αν και ο προπονητής τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, το είδαμε αυτό στα προηγούμενα παιχνίδια. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό ότι ο Πουέρτα πάντως θα ξεκινήσει από την αρχή, είναι δεδομένο. Σίγουρα δεν θα είναι στην ΟΣΑ, ο οποίος έχει αποκλειστεί. Έτσι. Και έμεινε έξω και ο Μπέιλι, ο Τζαμαϊκανός, δεν ξέρω γιατί. Επειδή ίσως έπαιξε και σαν αλλαγή στα δύο παιχνίδια, μήπως γι' αυτό δεν θέλει να τον πιέσει πολύ ο προπονητής. Τέλος πάντων, δεν έχω ενημέρωση αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που έμεινε εκτός. Και δεν έχουμε και ενημέρωση αν θα φύγει και αυτός μαζί με τους άλλους διεθνείς για να πάει στην Εθνική Ομάδα της Τζαμάικα, που είναι διεθνής. Αυτά λίγο πολύ. Στην άμυνα νομίζω θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν και εκεί υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Θα δούμε. Κοίταξε, τώρα είναι δύσκολο να προβλέψεις, Γιώργο, τι έχει στο μυαλό του ο νέος προπονητής.
0: Νομίζω μόνο ο Ορτέγκα έχει εγγυημένη θέση, έτσι.
1: Εντάξει, και ο Ρέτσος με τον Πυρόλα δεν νομίζω να αλλάξει. Δεν αλλάζει το κέντρο της άμυνας, δεν το αλλάζει, δεν θέλει να το χαλάσει, γιατί υποτίθεται ότι παίζουν μαζί από πέρσι. Αυτός είναι ο λόγος που δεν βάζει, ας πούμε, τον Κάρμο, ξέρω εγώ. Πάντως δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πολλές αλλαγές. Άλλωστε, από αύριο υπάρχει διακοπή πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες. Οπότε θα υπάρχει ξεκούραση για κάποιους.
0: Υπάρχουν εθνικές για κάποιους άλλους. Εντάξει.
1: Υπάρχει μια είδηση από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν την έχετε πει. Φαίνεται ότι ο Ματσάρη θα αποτελέσει παρελθόν για τον Ηρακλή. Mm-hmm. Μετά τις δηλώσεις που έκανε χθες.
0: Νομίζω το υπέγραψε.
1: Ναι, ότι μου πήρε, βλέπω τώρα, το είδα τώρα, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια συνάντηση με τη διοίκηση. Φαίνεται ότι ο Ιταλός δεν έχει μέλλον στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήταν και χοντρές οι δηλώσεις. Τέλος πάντων, εγώ το λέω σαν είδηση, έτσι, παρένθεση άνοιξα, επειδή το είδα γι' αυτό. Τι λέγαμε άλλο. Θα δούμε, λοιπόν, δεν μπορείς να μπει στο μυαλό του προπονητή για να καταλάβεις, ας πούμε, τι θέλει να παρουσιάσει το απόψε. Να παίξει 4-3-3 με 3 χαφ, με τον Φρόιλερ, τον Νέσε και τον Μπουέρτα. Να παίξει 4-2-3-1. Δεν θα ρισκάρω πολύ. Το σίγουρο είναι πάντως, το σίγουρο τέλος πάντων, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Γιάρεμτσουκ, ο Φορτούνης και ο Πουέρτα θα είναι στο αρχικό σχήμα. Θα είναι σίγουρα οι τρεις παίκτες, εκ των οποίων οι δύο έπαιξαν αλλαγή και ο Φορτούνης καθόλου την περασμένη Τετάρτη, γιατί ήταν τιμωρημένος. Ύστερα ο Φορτούνης είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξέρει από αυτά τα εκτός έδρας παιχνίδια τις δυσκολίες, και θεωρώ ότι είναι απαραίτητος για ένα τέτοιο μάτς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι θα πέσει και πολύ κλωτσά, εγώ το περιμένω, ότι οι παίκτες του γηπεδούχου θα παίξουν σκληρά. Είναι εκτίμηση τωρινή, ανέκαθεν γίνεται αυτό. Τέλος πάντων, όταν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, όταν θέλεις να σε ψηλά στην κορυφή, αυτά τα παιχνίδια στην επαρχία έχουν μεγάλη σημασία, το ξέρουμε. Έτσι. Mm-hmm. Δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να την πατήσει όπως την πάτησε στο Βόλο.
0: Στο μεταξύ έχουν βγει και οι κλήσεις της εθνικής ομάδας.
1: Είναι ο Σάλιακας μέσα.
0: Είναι ο Σάλιακας, είναι ο Ρέτσος.
1: Άρα καλά έλεγα εγώ ότι θα είναι παραπάνω από τους 12 που γράφανε κάποιοι.
0: Είδα το, βλέπω Σάλιακα, βλέπω ο Ρέτσο.
1: Ναι. Βλέπω... Είναι ο φίλης με τον Μπακούλα στη Νέων.
0: Νομίζω δεν έχει άλλους. Εντάξει,
1: όχι, βλέπω δεν τον, έχει
0: άλλους. Εντάξει, έχει τον... Οι υπόλοιποι είναι παλιοί από τον Ολυμπιακό. Αν το γράψω.
1: Να σου πω μια είδηση. Είναι από λίγο καιρό. Το είχα ξεχάσει. Ο Γιωβάνοβιτς έκανε μία ακόμα προσπάθεια μήπως επιστρέψει ο Φορτούνης στην εθνική ομάδα με αφορμή και την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Έγινε μια προσέγγιση. Εγώ ήξερα ότι δεν πρόκειται να ο Φορτούνης να δεχτεί. Το έχει πάρει απόφαση πλέον ότι θέλει να αφοσιωθεί μόνο στον Ολυμπιακό, και ας έχει φτιάξει το κλίμα στην εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια, δεν είναι όπως ήταν παλιά, γιατί θα πρέπει τώρα μην κρυβόμαστε. Το ότι ο Φορτούνης, ας πούμε, δεν ήθελε να πάει στην εθνική ομάδα, έβλεπε κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν, γι' αυτό και είπε δεν ξαναπάω. Ο Γιωβάνοβιτς είχε προσπαθήσει και άλλη μια φορά να τον πείσει, είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία και είχαν και μια επαφή πριν από λίγο καιρό, αλλά ο Φορτούνης απάντησε αρνητικά και πάλι ότι δεν θέλει, δεν έχει στο μυαλό του να επιστρέψει στην εθνική ομάδα. Άλλωστε είναι στα 33 προς 34, δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί πολύ.
0: Δεν θέλει να ταλαιπωρηθεί περαιτέρω, εντάξει, θα έχει μια γεμάτη σεζόν με τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, επειδή έχουμε κάνει πολλή συζήτηση αυτή, καταρχάς να σου πω ότι θα είναι περίπου 3.000 φίλοι του Ολυμπιακού στις εξέδρες, αν και ο Κομπότης έβαλε εισιτήρια 40 και 50 ευρώ, χαλάλι του, να βγάλει κανένα φράγκο γιατί τα έχει ανάγκη. Οπότε, στον Μπέτερσεν που θα πάει με την εθνική της Νορβηγίας, τον Κάρμο με την Ανκόλα, με τον Μπρούνο με την Ιγυρία, τον Σμαϊλόβιτς με την Βοσνία, προστίθεται εκτός από τον Ρέτσο και ο Σάλιακας, αφού του κλείθηκε, και ο Φιλής με τον Μπακούλα με την Εθνική Νέων, ο Πουέρτα με την Κολομβία, ο Φρόιλ με την Ελβετία, ο Γκονζάλης θα πάει στο Μεξικό, για τον Μπέιλι δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάει στην Εθνική Τζαμαϊκάς. Στη λίστα επίσης, για αυτούς που θα πλησιάσουν, θα δούμε αν είναι ο Μάριος Μουαντιλματζή με το Τσάν, την εθνική ομάδα του Τσάν. Ο Τικλιζιάν θα είναι σίγουρα και αυτός με την εθνική ομάδα της Αρμενίας, ο Γιάρεμτζουκ με την Ουκρανία, ο Πόποβιτς με το Μαυροβούνιο. Και μάλλον θα την γλιτώσει ο Γουστάβο Σά με την Άντερ 21 της Πορτογαλίας, γιατί είναι τραυματίας και δικαιολογημένα δεν θα πάει. Όπως καταλαβαίνεις τώρα μιλάμε για πολλές απουσίες. Βέβαια εντάξει, εγώ λέω και τον Ολυμπιακό και άλλες ομάδες έχουν απουσίες. Δεν ξέρω αν θα έχουν τόσες πολλές όπως ο Ολυμπιακός. Αλλά μιλάμε για απουσίες οι οποίες θα λείπουν από το Ρέντι για 15 μέρες. Δεν μιλάμε τώρα για μια εβδομάδα. Έτσι. Είναι δύο εβδομάδες σχεδόν. Το πρωτάθλημα θα ξαναρχίσει μετά από 21 μέρες. 10 Οκτωβρίου είναι, ναι. 10 δεν είναι.
0: Κοντά τρεις εβδομάδες είναι.
1: Ναι, 11 Οκτωβρίου είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Μέχρι, Κώστα, μέχρι να επιστρέψουν, μάλλον μέχρι να επιστρέψουν από το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής τους ομάδας και μετά.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πότε είναι τα
0: ναι, δεν θα πούμε, προφανώς δεν θα πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Της Κολομβίας ή του Μεξικού, δεν ξέρω πότε.
0: Εντάξει, δεν θα πούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία να τσεκάρουμε το πρόγραμμα. Περίπου παρόμοιες μέρες νομίζω πέφτουν με τα...
1: Απλά υπενθυμίζω ότι με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έχει δύο μεγάλα παιχνίδια. Με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και τέσσερις μέρες αργότερα πάει στη Μασσαλία. Γιατί το παιχνίδι με τη Μαρσέη.
0: Δύο παιχνίδια που είναι πάρα πολύ σοβαρά και το καθένα για τους λόγους του. Έτσι.
1: Ναι, okay, ναι.
0: Γιατί πρόσκειται, προφανώς έτσι και κάνει το 2-2 στο Europa League. Το κεφάλι του θα αρχίσει να κοιτάει πάρα πολύ ψηλά και θα είναι και λογικό. Γιατί άμα ξεκινάς με 2-2 και κόντρα στη Μαρσέη μέσα στην έδρα της, δεδομένα θα αρχίσει να κοιτάς και πιο πάνω. Και όταν έχεις τον Παναθηναϊκό, ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, προφανώς δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Υπό οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Ευτυχώς ότι επισήμανε Γιουργάκη και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο γιατί είχα αγωνία.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε ότι η Μαρσέη απόψε παίζει με την Paris Saint-Germain.
0: Όπα. Ένα παιχνίδι που βλέπω να βγαίνει και κόκκινη κάρτα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Κόκκινη κάρτα γιατί?
0: Γιατί δεν το λες και ήρεμο, δεν το λες και ήρεμο ντέρμπι αυτό.
1: Τέλος πάντων, πάντως στην έδρα της παίζει, υποδέχεται την Paris Saint-Germain. Καλό είναι να το βλέπαμε, να παίρνουμε μια εικόνα από τη Μαρσέη, η οποία εντάξει, δεν είναι η Μαρσέη του παρελθόντος, αλλά δεν πάει να είναι Μαρσέη και μάλιστα μέσα στη Μασσαλία, στον Βεροδρόμο, είναι δύσκολος αντίπαλος. Προφανώς και ο Ολυμπιακός, αν καταφέρει και πάρει καλό αποτέλεσμα, θα είναι σε καλό δρόμο στο Ευρώπα. Mm-hmm. Αλλά το ότι θα προέρχεται και από ντέρμι με τον Παναθηναϊκό, έχει και αυτό τη σημασία του. Έτσι. Και είναι Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι Σάββατο να πεις ότι θα έχεις και μια μέρα παραπάνω ξεκούραση. Κυριακή, Δευτέρα προπόνηση, Τετάρτη αναχώρηση για τη Μασσαλία. Mm-hmm. Είναι Πέμπτη νομίζω το μάτς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πέμπτη. Εντάξει, η Europa League συνήθως Πέμπτες παίζει, άσχετα που τώρα έπαιξε Τετάρτη.
1: Ναι, ήταν Τετάρτη την περασμένη εβδομάδα. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη, 15 του μήνα είναι Πέμπτη. Αφού είναι 11 Κυριακή, είναι Πέμπτη. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά για την ώρα. Ούτως ή άλλως, νομίζω για οποιαδήποτε εξέλιξη εδώ θα είμαστε.
1: Δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη. Στις 4 η ώρα θα βγούμε πρώτοι και θα πούμε την ενδεκάδα, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκεί θα επικεντρωθούμε. Αν έχω καμιά πληροφόρηση πιο γρήγορα, θα βγω για να δούμε ποιοι θα είναι οι 11 που θα επιλέξει ο προπονητής και θα έχει σημασία, έχουν σημασία τα πρόσωπα, γιατί θα δείξει και τι πλάνο έχει. Έτσι. Γι' αυτό το λέω, με αυτή την έννοια.
0: Εννοείται,
1: δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Το πώς έχει στο μυαλό του να αντιμετωπίσει το Λεβαδιακό. Φαντάζομαι ότι ο Ζέλσον, ας πούμε, στα άκρα είναι απαραίτητος, γιατί τέτοια παιχνίδια θέλεις παίκτες από τα άκρα, θέλεις εξτρέμ. Mm-hmm. Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά. Στις 4 θα μπορούμε να ξέρουμε περισσότερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αυτά, Γεωργάκη.
0: Κώστα, καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως για οποιαδήποτε εξέλιξη θα είμαστε εδώ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, πάμε σε break για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
14: Υπερηφάνεια.
13: Ανθρωπιά.
14: Τόλμη.
13: Πολιτισμό.
14: Ιστορία.
13: Φιλοξενία.
14: Παράδοση.
13: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
15: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα ποδοσφαιρικά, να αναφέρουμε και πάλι μια γρήγορη τη βαθμολογία της EuroLeague. Γιατί μιλήσαμε για κάθε ομάδα, είπαμε τη βαθμολογία, αλλά πάμε να την αναφέρουμε λίγο πιο επιγραμματικά.

και να πάει ο Ερυθρός Αστέρας στην ένατη θέση και αντί να πάει η Bayern ένατη και να πάει η Bayern εντέκατη. Μπαρτσελώνα 8η, 7η η Βαλένθια. Στο 6-5 Ντουμπάι Ζαλγκίρις. Στο 3-4 Ρεάλ Φενέρμπαχτσε. Και στο 1-2 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βλέπετε έτσι. Η διαφορά, καλώς και κακώς παιδιά, οι διαφορές των ελληνικών ομάδων με πάρα πολλές άλλες. Εντάξει, η διαφορά των τεσσάρων, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και τις βάζω και Final Four.

Αυτό το χαρτί, να ξέρετε, εγώ θα το κρατήσω. Το έχω γράψει και σε ένα χαρτί, λοιπόν. Επειδή έχω ένα χαρτί μπροστά μου, θα το κρατήσω και θα βάλω. Θα το κρατήσω για να δούμε. Θα βάλω τα αποτελέσματα της regular season για να δούμε πόσο μέσα έχω πέσει. Για το θέμα είναι να μπορέσουμε να εκτεθούμε. Δεν φοβόμαστε ούτε να εκτεθούμε ούτε να ξεφτυλιστούμε. Πάμε να γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Θα πάω λίγο στο διεθνή χώρο, γιατί τι γκολάρα ήταν αυτή που βάλε ο Κοστούλας θες. Έπαιξε και ο Τζόλης, έπαιξε και ο Καρέτσας. Κλήθηκαν στην εθνική ομάδα. Πάμε λίγο να δούμε την εθνική ομάδα, το τι έχουμε, το τι έχει καλέσει ο Γιωβάνοβιτς.

Λοιπόν, τερματοφύλακες. Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης. Αμυντική, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας. Πάμε στα χαφ. Ανδρούτσος, Τζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης. Και επίθεση. Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέη, Κοστούλας. Τα παιχνίδια είναι 24 Σεπτέμβρη με τη Σερβία έξω. Μετά το μάτς έξω στη Σερβία θα παίξει η Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου με τους Γερμανούς εκτός έδρας πάλι. 1η Οκτωβρίου στην Ελλάδα θα έρθει η Ολλανδία και μετά στην Ελλάδα θα παίξει και η Γερμανία.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πούμε τα της ΑΕΚ. Γιατί, γιατί έχουμε Μάριο Ματσάνκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι γίνεται, θα πω μόνος μου της ΑΕΚ, δεν γίνεται. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή Κυριακή σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Δεν ξέρω με τι να σε ξεκινήσω σήμερα, γιατί εντάξει παίζει και η ΑΕΚ αγώνα απόψε. Το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν ξέρω με τι να σε αρχίσω, με τις κλήσεις εθνικής, να δούμε ποιοι παίχτες μπήκανε.
1: Να σου πω το πιο σημαντικό. Είναι αυτό που λέμε όταν συζητάς για κάτι, πολύ γίνεται. Συζητούσαμε και εμείς και γενικότερα ο κόσμος της ΑΕΚ για το Ρώτα. Αν τραυματιστεί ο Ρώτα τι γίνεται, ποιον θα βάλει στο δεξί άκρο της άμυνας και τα σχετικά. Ο Λάζαρος Ρώτα τραυματίστηκε. Αποκόμισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, θα απουσιάσει από το σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο το Βόλο. Δεν βρίσκεται στις κλήσεις της εθνικής, έγινε ανάκληση της κλήσης του. Ευτυχώς για τον ίδιο και την ΑΕΚ η διακοπή του πρωταθλήματος έρχεται ως φάρμακο για να είναι έτοιμος αμέσως μετά την επιστροφή της ομάδας ξανά στις επίσημες υποχρεώσεις και στο μάτς πρωταθλήματος με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό αν μιλάμε για μακροπρόθεσμα και όπως είπα πριν στη θέση του στην εθνική ομάδα θα είναι ο Σάλιακας. Άρα λοιπόν περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς το πρόβλημα του Ρώτα και να μην είναι όντως κάτι σοβαρό, γιατί ναι, προκύπτει το ρεπορτάζ ότι δεν είναι κάτι σοβαρό για μακροπρόθεσμα και ότι θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Απλά η ΑΕΚ κάνει τον βασικό δεξιό της ΜΠΑΚ για το σημερινό κρίσιμο παιχνίδι. Αυτά όσον αφορά το Λάζαρο Ρώτα. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα παιχνίδι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες βαθμών. Απέναντι στο Βόλο σήμερα στις 6 στο Πανθεσσαλικό. Η ΑΕΚ θέλει να μεταφέρει την εικόνα που έχει στη Νέα Φιλαδέλφια και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Στο σπίτι της μετρά 5 νίκες σε ισάρτημα παιχνίδια με το εντυπωσιακό απολογισμό των 22-1 στα γκολ. Εκτός έδρας όμως η εικόνα είναι διαφορετική, ισοπαλία με Κηφισιά 1-1, με Αστέρα Τρίπολης 1-1. Μόνο τον Έστω Χρυσούπολης έχει κερδίσει και αυτό είναι για το κύπελο. Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια πάλι ισοπαλία με την Λεύσκη Σόφιας. Και μένει λοιπόν να δούμε σήμερα αν δούμε την ΑΕΚ να κερδίζει. Γιατί πρέπει να κερδίσει, πρέπει να πάρει το πρώτο φετινό τρίποντο εκτός έδρας για να πάει και με ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος. Μάρκο Νίκολιτς έχει στις σκέψεις του ποιοι θα ξεκινήσουν. Βέβαια αυτός ο τραυματισμός του Ρώτα του αλλάζει τα σχέδια όσον αφορά το δεξιό μπακ, να δούμε ποιος θα αγωνιστεί εκεί, γιατί καθαρό δεξί μπακ η ΑΕΚ έχει το Χριστακόπουλο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι λύσεις και οι ανάγκες των Βίντα, τον Γεωργίεφ, ακόμα και τον Κατσίνοβιτς, όσον αφορά το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Πρινιόλι θα είναι κάτω από τα δοκάρια λόγω της απουσίας του Στρακώσα, θυμίζω, ράγισμα στον καρπό του δεξιού του χεριού, εδώ και αρκετό διάστημα. Μουκουντή, Ρέλβας, Ήλιος είναι οι τρεις στην άμυνα, άρα μένει να δούμε ποιος θα είναι ο τέταρτος που θα αγωνιστεί στο δεξί άκρο της άμυνας. Μαρίν και Βιτάλης η διάδα στα χαφ, Μάγερ Κοϊτά στα φτερά. Ο Γιώβιτς φανέλα βασικού και δίπλα του είναι ένα ωραίο ερώτημα ποιος θα αγωνιστεί, αν δηλαδή θα ξεκινήσει με τον Ζήνη δίπλα στον Γιώβιτς ή αν θα δούμε κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Μάνταλος, ο Ζωάο Μάριο, ο Ζήνη, ο Ζούμκοφ και φυσικά αν αυτό το 4-4-2 παραμείνει ή θα γίνει 4-2-3-1. Όλα αυτά δηλαδή είναι στο τραπέζι μέχρι τώρα, θα μάθουμε λίγο πριν τη σέντρα.
0: Κατά τα άλλα, να φανταστώ κάτι ρεπορταζιακό δεν υπάρχει, έτσι.
1: Κάτι άλλο ρεπορταζιακό, εντάξει, είναι αυτό το πρόβλημα που προέκυψε και είναι σημαντικό με τον Ρώτα. Οι αριθμοί λένε ότι η ΑΕΚ στο Βόλο έχει, γενικότερα μάλλον, στα παιχνίδια που έχει δώσει η ΑΕΚ με τον Βόλο, εκτός έδρασε 8 αγώνες, μετρά 6 νίκες, μια ισοπαλία και μια νίκη έχει ο Βόλος με 9-20, 20 γκολ έχει πετύχει η ΑΕΚ, 9 ο Βόλος. Το περσινό πάθημα θα πρέπει να γίνει μάθημα για την ΑΕΚ. Θυμίζω η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει την ισοπαλία πέρσι με το γκολ Οβίδα του Ρέλβα στο 98. Βέβαια η διαιτησία και δεν ήταν καθόλου καλή, είχαν ακυρωθεί και δύο γκολ της ΑΕΚ. Βέβαια, κόντρα στις 22.000 φίλους της ΑΕΚ πέρσι, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ήταν σαν να έπαιζε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Φέτος θα έχει κάτι περισσότερο από 10.000 φίλους της Ένωσης. Χθες υπήρξε υποδοχή στο ξενοδοχείο που μένει η ΑΕΚ στην Αγριά από τους φίλους της ομάδας. Το κλίμα είναι οικογενειακό, είναι πανηγυρικό όσον αφορά τον κόσμο, ο οποίος θα προσπαθήσει να σπρώξει αυτός με τη σειρά του την ΑΕΚ στο πρώτο διπλό της φετινής σεζόν. Μακάρι να το πετύχει, γιατί η ΑΕΚ ήδη έχει χάσει 4 βαθμούς, θέλει να πάει με ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος, δεν θέλει να χάσει την επαφή από την κορυφή, άρα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.
0: Και μέσα σε όλα αυτά η ΑΕΚ πρέπει να μάθει, νομίζω, φέτος να κερδίζει εκτός έδρας, έτσι, είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, πρέπει να μάθει να κερδίζει εκτός έδρας, έχει λείψει αυτό, το ξέρουν άπαντες και μακάρι να τα καταφέρει σήμερα. Πρέπει να τα καταφέρει, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια απώλειας βαθμών.
0: Ακριβώς, και νομίζω και επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς είναι να πάει με νίκη στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Για να, ναι, να μείνει να δουλέψει απερίσπαστος μετά, χωρίς άγχος. Χωρίς περιττό άγχος, μάλλον.
1: Με όσους μείνουν να δουλέψει.
0: Με όσους μείνουν, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν οι κλήσεις στο διεθνών, θα φύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές.
0: Πόσοι θα φύγουν, αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί στον Ολυμπιακό θα φύγουν κάτι, παίζει να είναι περισσότεροι από 12 παίχτες.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Ο Μαρίνι είναι στις κλήσεις. Ο Αριάγκα έχει κληθεί. Ο Βιτάλης είναι με την Εθνική Ουγγαρίας. Ο Κοϊτά επίσης, ο Ζήνη κλήθηκε και αυτός. Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Μάγερ είναι βέβαια στους αναπληρωματικούς της Εθνικής Κροατίας. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές αρκετοί που θα απουσιάσουν από τα σπάτα. Υπάρχει βέβαια και το ότι ο Βάργα που είχε κληθεί δεν θα πάει με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Ρώτα που είχε κληθεί δεν θα πάει με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Αγκώσα αντιμετωπίζει το πρόβλημα γιατί ήταν και αυτός να κληθεί, αλλά δεν θα πάει και αυτός. Απ' τη μία είναι το θετικό ότι τρεις ποδοσφαιριστές θα μείνουν στα σπάτα, αλλά αντιμετωπίζουν βέβαια προβλήματα τραυματισμών, αυτό είναι το αρνητικό, και οι άλλοι θα αποχωρήσουν από το προπονητικό κέντρο.
0: Επί της ουσίας πάντως και οι τρεις αυτοί που ανέφερες.
1: Αρκετοί παίκτες πάντως είναι και από πλευρά ΣΑΕΚ.
0: Ναι, εν τω μεταξύ αυτοί οι τρεις που ανέφερες που μένουν εν τέλει στα σπάτα.
1: Ο Γιώβιτς που παίζει και με την εθνική, κόντρα στην εθνική Ελλάδος.
0: Έχει και η ΑΕΚ αρκετούς. Ανέφερες εν τω μεταξύ Βάργκα, Στρακώσα και Ρώτα, που είναι και οι τρεις παίκτες που θα είχαν κληθεί στις εθνικές ομάδες. Μάλλον που κλήθηκαν, απλά ακυρώθηκε η κλήση.
1: Ακυρώθηκε η κλήση.
0: Λόγω των τραυματισμών τους. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, για την ώρα όχι. Στο γήπεδο θα βρεθεί και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος γιόρτασε προχθές τα γενέθλιά του στην Κίμολο, με αρκετούς φίλους. Και σήμερα αναχωρεί από το νησί των Κυκλάδων και φεύγει με προορισμό το Βόλο και το Πανθεσσαλικό.
0: Τέλεια. Μάριε, καλημέρα. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Νομίζω θα είμαστε σε επαφή για οτιδήποτε νεότερο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα, Μάριε. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Στο μεταξύ στο στούντιο δεν είμαι μόνος μου αυτή τη στιγμή, διότι έφτασε πριν από λίγη ωρίτσα ο μεγάλος, ο τεράστιος Νίκος Κατσάτσος.
2: Τι υποδοχή είναι αυτή τώρα ρε Γιώργο, ευχαριστώ, κοκκινίζω.
0: Εγώ κοκκινίζεις. Άμα έρθω εγώ απέναντι θα σου πω εγώ που θα κοκκινήσεις.
2: Κοίταξε να δεις. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η κατάλληλη ώρα.
0: Θα έρθω, εντάξει, νομίζω θα τον κάνω κόκκινο από τα γέλια μετά από, σε λίγο, νομίζω, με αυτά που συζητάμε.
2: Ναι, όντως.
0: Πώς είσαι,
2: γιατί...
0: Νίκο?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Χορτάτος να φανταστώ.
2: Καλά, από χθες περιπέτεια κανονική εχθές.
0: Τι ήταν αυτό, τι έγινε χθες? Υπήρξαν επεισόδια, γιατί τους άκουσα και στη μετάδοση που μίλαγε στο Φώτη τον Κατσούφη ότι δεν άρχισε το παιχνίδι την ώρα που ήταν προγραμματισμένο, άρχισε λίγο αργότερα.
2: Άρχισε περίπου 5-6 λεπτά αργότερα.
0: Εντάξει, όχι κάτι πολύ, κάτι τρελό.
2: Όχι κάτι τρελό, αλλά, αλλά η ουσία όλου του πράγματος είναι ότι πριν τον αγώνα υπήρχε μια. Δεν μπορώ να το πω σύραξη, δεν έγινε και κάτι μεγάλο, αλλά υπήρχε μια ένταση ανάμεσα στους φίλους του Ατρομήτου και τους αστυνομικούς που ήταν απ' έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Και αυτή η ένταση μάλιστα συνεχίστηκε και στο ημίχρονο, συνεχίστηκε και στο τέλος του αγώνα. Σκέψου λίγο ότι κιόλας είχαν χρειαστεί πριν την έναρξη της αναμέτρησης να έρθουν ακόμα και τα ΜΑΤ απ' έξω, να πάνε τα ΜΑΤ απ' έξω από το γήπεδο. Δηλαδή, και δεν ξέρω για την αιτία, δεν ξέρουμε και το λόγο και την αιτία, έτσι, γιατί εμείς απλά το παρακολουθούσαμε χωρίς να έχουμε κάποια παραπάνω ενημέρωση.
0: Και τέλος. Εντάξει, είναι λογικό να μην τα έχεις δει όλα αυτά. Ναι. Πώς να το πω. Είναι λογικό να μην έχεις δει από πού ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί εσύ ήσουν στα booth.
2: Ακριβώς, γιατί ακούγαμε φωνές, ξέρω εγώ εκεί με τους άλλους συνάδελφους. Και σε κάποια φάση απλά ακούμε, βγαίνουμε όλοι έξω από τα δημοσιογραφικά, αφήνουμε κάσκες, λάπτοπ.
0: Γιατί ψιθυρίζεις.
2: Αφήνουμε κάσκες, λάπτοπ. Δεν έχω πιει καφέ, αδερφέ. Αφήνουμε κάσκες, λάπτοπ, βγαίνουμε έξω. Βλέπουμε αστυνομικούς να τσακώνονται με τους φίλους του Ατρομήτου και μετά να έρχονται και να πηγαίνουν και τα μάτια εκεί στο σημείο, να σκάνε μύτη. Και λέμε, όπα, κάτι έχει γίνει. Πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο πριν το δεύτερο ημίχρονο, με το που τελειώσει δηλαδή το πρώτο, συνεχίστηκαν οι εντάσεις σε κάποια φάση και στο τέλος έγινε το έλα να δεις. Όχι μόνο το γεγονός. Εντάξει, δεν συζητάω για το σκορ ότι ο Ατρόμητος ιτήθηκε. Αυτό το αφήνουμε 1-2. 2-1 βασικά ιτήθηκε ο Ατρόμητος, να το πω πιο σωστά. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Η ουσία είναι ότι μέσα στο γήπεδο, όχι στον αγωνιστικό χώρο, στα κάγκελα απ' έξω από το στίβο, δηλαδή πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση αναπνοής. Υπήρχε ένα επεισόδιο μεταξύ, από όσο είδα καλά, μεταξύ φίλων του Ατρομήτου, μεταξύ τους, και σε κάποια φάση.
0: Όλα αυτά πίσω από τα κάγκελα.
2: Πίσω από τα κάγκελα, ναι,
0: που χωρίζουν το γήπεδο και το στίβο από τις εξέδρες. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, αν πέρναγαν αυτά τα κάγκελα, είχαν όλο τον αγωνιστικό χώρο στο ελαιός τους.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και τέλος πάντων, φάνηκε σαν να ήταν τώρα. Να τσακώνεται μεταξύ τους οι φίλοι του Ατρομήτου. Πήγαν αστυνομικοί στη μέση. Μπήκανε και ΜΑΤ μέσα στο χώρο που είχε γίνει το συμβάν. Και πραγματικά χθες ήταν πολύ πολύ, πολύ γεμάτος ο αγώνας. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο από ευκαιρίες. Νομίζω όλα αυτά τα οποία έγιναν στο δεύτερο, γιατί είχαμε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, γκολ, ένταση, αγωνίες, διαμαρτυρίες εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός αγωνιστικού χώρου,
0: τα παρεδώσε, προχωράμε
2: με τον φίλο του Ατρομήτου, με την αστυνομία, πραγματικά έχουμε πράγμα να συζητήσουμε μπόλικο.
0: Και εσένα βέβαια δεν σε χάλεσε, γιατί εν τέλει βγήκες και χορτάτος.
2: ναι όντως. Να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί στην Κηφισιά που έτυχε ένας φροντιστής να αφήσει.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
2: Να αφήσει κάποιες πίτσες.
0: Εννοείται, γιατί πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι η Κηφισιά είναι μια από τις πιο συνεργάσιμες ομάδες.
2: Συνεργάσιμες και πιο συμπαθητικές.
0: Σε ό,τι αφορά. Ναι, εννοείται. Και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δουλειά μας, έτσι.
2: Όντως.
0: Το λέμε στον κόσμο, γιατί εντάξει, αλλιώς το βλέπει προφανώς ο κόσμος, ναι. Και αλλιώς εμείς. Εμείς στην Κηφισιά τη βλέπουμε με μεγάλη συμπάθεια, λόγω ότι είναι η πιο συνεργάσιμη ομάδα. Αν όχι η πιο συνεργάσιμη, μία από τις πιο συνεργάσιμες.
2: Σε όποιο γήπεδο και αν παίζει.
0: Ακριβώς.
2: Είναι η πιο συνεργάσιμη.
0: Ακριβώς. Ωραία. Στο μεταξύ, φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής σιγά-σιγά.
2: Κοίτα να δεις ότι με λίγη εμπειρία μπορείς να γεμίσεις κάτι. Μπορείς να γεμίσεις.
0: Με λίγη παρέα.
2: Με λίγη παρέα, λίγη εμπειρία.
0: Στην προηγουμένη περίπτωση, με λίγη παρέα. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Ο Νίκος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τη μία, στο 11 με 1.
2: Είχαμε χθες, ήμασταν χθες γεμάτοι προκρίσεις οι ελληνικές ομάδες στα άλλα
0: σπορ. Οπότε θα τα πεις όλα αναλυτικά, μην τα πεις τώρα, καταλαβαίνεις τους λόγους. Θα τα πεις στο 11-1. Γραμμή εκκίνησης, φίλοι ακροατές. Μένετε συντονισμένοι, εννοείται.
2: Λάβετε θέσεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει φτάσει στο τέλος η εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν παρέα από τις 9, η ώρα τώρα είναι 11 παρά 4. Όχι, παρά 5. Όχι, παρά 4. Μόλις τώρα 4, πήγε,
2: μόλις πήγε παρά 4.
0: Γι' αυτό περίμενα.
2: Ταμείο στο 90.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Τα πάμε όλα. Βγάλαμε την κατάταξη της EuroLeague που προβλέπουμε να γίνει. Θα τη δεις off the record εσύ.
2: Okay.
0: Εκτός με κλειστά μικρόφωνα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές που...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 11.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδα συμπεριλήφθηκαν η Μανώλη Σάλιακα του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Λάζαρος Ρώτα. Ο Ολυμπιακός στήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτη 93-89 στο τελικό του νεοσύστατου Super Cup της Euroleague που διεξήχθη στο Αμπουντάμπι. Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 22 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Ψηλά το κεφάλι η σεζόν μόλις ξεκίνησε, το μήνυμα των Ερυθρολεύκων. Στο τελικό του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens, ο Παναθηναϊκός νίκησε 87-81 τον ΠΑΟΚ. Πρώτο σκόρ του αγώνα με 17 πόντους ο Σιλβέιν Φρανσίσκο. Μπορεί να ήταν φιλικό, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε κάποια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη την ποιότητα μιας ομάδας EuroLeague, δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ζελικό Μπράντοβιτς. Πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο Super Cup, τόνισε ο Αντρέα Τρινκέρι. Ιστορία έγραψε η ομάδα του Παναθηναϊκού στο Πόλο Ανδρών, καθώς επικράτησε 9-7 της Ουγγρικής Χόνβεντ και πήρε την παρθενική του πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Έπειτα από το 2-2 στον τρίτο προκριματικό όμιλο. MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Άρης Χαλιβόπουλος με 3 γκολ. Το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιείται η κλήρωση. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού επέστρεψε ο Τσιριβέγε για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια για την πέμπτη αγωνιστική του Super League. Εκτός αυτής έμεινε ο Κάτρης. Επανέρχονται στο βασικό σχήμα του Τριφυλιού Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Λουζά και Κάγκουα διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα των Πρασίνων. Ο Ζόελ Ρόκα επιστρέφει στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Φανέλα βασκού αναμένεται να πάρουν οι Πουέρτα και οι Γκοντζάλες, έτοιμος για τον αγώνα και ο Σιπιόνι. Την πιθανότητα να παρατάξει την ένωση με ένα φορ στο μάτς με τον Βόλο λόγω της απουσίας του Μπαρνάμπα Σβάρ και εξετάζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Φιλαδέλφια το μήνυμα του βοηθού του Σέρβου τεχνικού Ηλία Κυριακίδη προς τους ποδοσφαιριστές. Στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με τον Πανετολικό αναμένεται να επιστρέψουν οι Παυλένκα Μιχαηλίδης και Μπαμπαράχμαν. Δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αναμέτρηση ο Αλέσιο Λύση. Η Κηφισιά Τούντου Ντίλης επικράτησε 2-1 το Ατρομήτου στο Περιστέρι και πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Τα γκολ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων πέτυχε ο Πόμπος στο 62 και με πέναλτι στο 85. Για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε στο 74 ο Μουτσαμί. Στον τέρμπι Θεσσαλονίκης της πέμπτης αγωνιστικής Super League, Άρης και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Έπρεπε να με είχε ακούσει η διοίκηση, αποκτήθηκαν παίχτες που δεν ήθελα, δήλωσε ο προπονητής του Γυραιού, Βάλτερ Ματσάρη. Αν μας έλειπε κάτι ήταν το γκολ, τόνισε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Για την τρίτη αγωνιστική του Super League 2, αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκυνθος Ελλάς Σύρου 1-4. Στο FIBA Europe Cup θα συνεχίσει ο Προμηθέας Πατρών, καθώς στήθηκε 103-73 από τη γερμανική Βέκτα και αποκλείστηκε από τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Διπλή πρόκληση στην Ευρώπη στο handball. Ο Ιωνικός επικράτησε για δεύτερη φορά της πρωταθλήτριας Κοσόβου Μπέσα Φαμγκάς 32-25 στο Γιώργος Κασιμάτης στο ΟΑΚΑ και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του European Cup. Για τον ίδιο γύρο της ίδιας διοργάνωσης προκρίθηκε και η Δράμα παρά την ήττα της 25-24 από τη Βουντβάνσκα στο Μαυροβούνιο. Με τον Μπάμπη Κοστούλα να πετυχαίνει ένα γκολ και μία assist, η Brighton κράτησε 3-0 της Arsenal του Χρήστου Τζόλη στο Emirates Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Premier League, τότε να μας τον Villa 2-3, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1 και Nottingham Forest Coventry 0-1. Η Μπαρτσελώνα πήρε την νίκη 3-1 επί της Σεβίλης στο Ramon Sánchez Pizjuán και πέτυχε το 7-7 στη La Liga. Στα άλλα μάτς της 7ης αγωνιστικής, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Athletic Bilbao Alavés 0-0 και Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Ρώμα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο Ολύμπικο στον τέρμπι κορυφής της 5ης στροφής της Σεριά. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1 και Βενέτσια Λάτσιο 0-2.
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε 1-0 της Στουτγκάρδης στην MHP Arena για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες, Άιντραχτ Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Άουγσμπουργκ 3-2 και Γκλάντμπαχ Μάιντς 3-4. Για την πέμπτη αγωνιστική της Λιγκάν, Παρί FC Στρασβούργο 2-1, Αντζέρ Τρουά 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Λιόν Ρεν 4-0 και Τουλούς Χαύρι 3-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Γραμμή Εκκίνησης» με τον Νίκο Κατσάτσο.

Πάλι τα συνηθισμένα. Κυριακή, ώρα 11 το πρωί, 20 Σεπτεμβρίου απόψε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Όπως και κάθε Σαββατοκύριακο από τις 11 έως και τη 1. Για δύο ώρες θα είμαστε κοντά σας με όλα τα νέα για τα άλλα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος τώρα θα πάει να πάρει κάτι να φάει. Καλή όρεξη εύχομαι, γιατί πριν είχε εκπομπή, ακούγατε πριν τον buzzer beater στο 90 με όλα τα ποδοσφαιρικά και μπασκετικά νέα. Αξίζει και ο Γιώργος Ανάσες. Και τώρα εμείς, σήμερα έχω να σας πω ότι έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, γιατί πολύ απλά είχαμε τη μία πρόκριση μετά την άλλη χθες. Θέλετε να πούμε για το Champions League στο Πόλο Ανδρών, εκεί όπου επιτέλους μετά από 4 χρόνια, 4 σεζόν, θα έχουμε πάλι 2 ελληνικές ομάδες. Θέλετε να μιλήσουμε για το European Cup στο handball ανδρών, όπου είχαμε πρόκριση του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας και της Δράμας. Ή μήπως θέλετε να τα κρατήσουμε όλα αυτά, γιατί σήμερα έχουμε και δυνατό μάτς στο βόλεϊ για τον γύρο των 16, καθώς στις 5 η ώρα η εθνική μας αγωνίζεται με τη Φιλανδία, που μπορεί την τελευταία φορά να μην πήγε τόσο καλά και να ιτήθηκε η εθνική μας σε 3-0 στο European Golden League. Βέβαια αυτή η πορεία στο Golden League μας έδωσε την πρόκριση για το Eurovolley του 2026. Αλλά φέτος είναι μια διαφορετική χρονιά. Είναι μια άλλη διοργάνωση και είναι και άλλοι παίκτες. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πάρα πολλά. Και μιας που θα δοθεί ευκαιρία και μιας που μου δίνεται μια ευκαιρία, θα κάνουμε και λίγο μια μικρή αναδρομή στην σεζόν 2022-23 στο Πόλο Ανδρών. Τελευταία φορά που είχαμε 2 ελληνικές ομάδες στο Champions League, θα μιλήσουμε για την πορεία της Βουλιαγμένης, μια μικρή αναδρομή έτσι, μιας που θα ξεκινήσουμε τώρα με το Πόλο του Παναθηναϊκού. Και θα πάει λέγοντας. Θα μείνουμε στις προκρίσεις, θα δώσουμε σημασία στις προκρίσεις, αλλά εννοείται πως έχουμε και το... εννοείται όμως πως έχουμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και εννοείται πως το πρώτο πράγμα που θέλω να ξεκινήσω δεν είναι με κάτι συγκεκριμένο, απλά θέλω να πω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την παρθενική του πρόκριση στους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών.

Όπως και χθες έτσι και σήμερα θα το πάμε σχετικά χαλαρά. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 9-7 της Χόνβεντ, όπως και ο Ολυμπιακός που έχει προκριθεί από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ελλάδα και όχι μόνο και από την πρόκριση στο Final Four της προηγούμενης χρονιάς, θα μάθουν τους αντιπάλους τους αύριο στις 11 το πρωί στην κλήρωση την οποία θα γίνει για τους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2026-2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποκριματικά τελειώνουν σήμερα, απλά επειδή ο Παναθηναϊκός είχε την τύχη να ακληρωθεί στον τρίτο όμιλο, που αυτός ο τρίτος όμιλος των προκριματικών είναι τριών ομάδων. Είχε την τύχη να παίξει πρώτος τους δύο αγώνες και να πάρει την, και ουσιαστικά να πάρει την πρόκριση χωρίς να χρειάζεται κάποιο άλλο αποτέλεσμα, με 2-2 νίκες. Και νομίζω πρέπει να πάμε στο μάτς. Πρέπει να πάμε στο μάτς. Ένα μάτς το οποίο ό,τι μπόρεσα να δω ήταν λίγα στιγμιότυπα, δυστυχώς, γιατί όπως είχαμε πει δεν μεταδίδεται στην Ελλάδα το παιχνίδι. Μεταδίδεται μόνο μέσω της European Aquatics, η οποία θέλει συνδρομή, και μεταδίδονται μέσω και κροατικών μέσων. Οπότε, γιατί εκεί γίνεται το, γιατί εκεί γίνεται ο προκριματικός όμιλος, έγινε στο Split της Κροατίας. Οπότε καταλαβαίνουμε δυστυχώς ότι ήταν αδύνατο να γίνει κάτι, να μπορέσω να το δω και να μπορέσουμε να το δούμε, δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να φτιάξει σύντομα, γιατί το πόλο έχει τις περισσότερες επιτυχίες από κάθε άλλο άθλημα όσον αφορά τα μετάλλια, και με ακόμα 1-2 χρυσά μπορεί να γίνει και το εθνικό μας σπορ. Και μιας που μιλάμε για πόλο, να πούμε αυτή τη στιγμή Σπαντάου Στρασμπούρη, πρωταθλήτρια Γερμανίας με την πρωταθλήτρια Γαλλίας, ή με τη δευτεραθλήτρια Γαλλίας, γιατί η πρωταθλήτρια Γαλλίας είναι η Μαρσέιγ. Η Σπαντάου προηγείται 16 σε έναν αγώνα ο οποίος δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία, καθώς σε περίπτωση καθαρής νίκης της Σπαντάου, όπου θα πάρει 3 βαθμούς, απλά θα τερματίσει στην τρίτη θέση του πρώτου προκριματικού ομίλου. Νόβι Μπέογκραντ και Οραντέα έχουν προκριθεί στο Champions League με μεγάλη άνεση. 2 νίκες η κάθε ομάδα, με την Οραντέα κιόλας να παίρνει νίκη στα πέναλτι εναντίον της Σπάνταου στο 19. Συνολικό σκορ 19-17. Ενώ στο Στρασβούργο βασικά Οραντέα, η Οραντέα επικράτησε 18. Η Νόβι Βελιγράδιο είχε πολύ πιο εύκολο έργο, καθώς επικράτησε του Στρασβούργου 15-12 και τη Σπαντάου 21-14 και πήρε την πρόκριση από τον πρώτο όμιλο. Μόνο σε 2 ομίλους έχουμε μάχη για την πρόκριση, και αυτή είναι ο δεύτερος όμιλος πλην της Μπρέσια, η οποία Μπρέσια με 2-2 νίκες κατάφερε να περάσει στους ομίλους του Champions League στο πόλο ανδρών, όπου ήταν νομίζω η ομάδα με την μεγαλύτερη ποιότητα από όλες τις υπόλοιπες. Τα λέμε αυτά πριν πάμε στον αγώνα του Παναθηναϊκού να συζητήσουμε. Με την Σαμπαντέλ να είναι στην δεύτερη θέση και την Απόλλο, την πρωταθλήτρια Γεωργίας, στην τρίτη θέση.

όπου η Μπρέσια είχε καταφέρει να πάρει δύο νίκες με την Σαμπαντέλ 16-15 και με την Απόλλο, την πρωταθλήτρια Γεωργίας 21-17, ενώ η Μπουντβά η τρίτη θέση στην κατάταξη στο πρωτάθλημα της, στο πρωτάθλημα του Μαυροβουνίου, αντιμετώπισε την Σαμπαντέλ και την Απόλλο, που ιτήθηκε από την Απόλλο 19-16 και από τη Σαμπαντέλ 20-12. Οπότε την τελευταία αγωνιστική κρίνονται στον αγώνα Απόλλο Σαμπαντέλ το 15ο εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Ενώ το 16ο και τελευταίο εισιτήριο κρίνεται στον όμιλο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παναθηναϊκός έκανε 2 στις 2 νίκες, προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League, και επειδή είναι 3 οι ομάδες όπου συμμετέχουν στον όμιλο του Παναθηναϊκού, η Χόνβεντ με την Γιαντράνο, που αμφότερες έχασαν και οι δύο από τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από το αν έχασαν με μικρές διαφορές, ο νικητής στον μεταξύ τους αγώνα θα πάρει την πρόκριση για τους ομίλους του Champions League.

Και έχουμε μήνυμα από την Αποστολή στο Viber που δίνει πολύ ωραία πάσα. Γιατί δίνει πολύ ωραία πάσα? Γιατί δεν σας είπα τα μηνύματα στο Viber για όποιον θέλει να στείλει. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας και να συμμετέχετε στη γραμμή εκκίνησης. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή Γαβρίνα μέχρι τέλους. Θέλω να πω σήμερα καλή επιτυχία στην Καλαμάτα να κερδίσει, λέει η Αποστολία.

Άξιζε να σημειωθεί για όσους θέλουν να μάθουν για το τι θα απογίνουν οι ομάδες οι οποίες έχουν αποκλειστεί, θα συνεχίσουν στους ομίλους του EuroCup. 11 ομάδες είναι στα προκριματικά και οι 5 θα συνεχίσουν στο EuroCup, ενώ οι 6 θα συνεχίσουν στο Champions League. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο, έχουμε 10 ομάδες όπου έχουν προκριθεί από τα πρωταθλήματά τους απευθείας στους ομίλους και οι άλλες 6 θέσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, οι άλλες 6 θέσεις είναι από τα προκριματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:25. Θα κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την ανάλυση του αγώνα Παναθηναϊκός Χονβέντ. Μια αναδρομή, τι είχε γίνει τελευταία φορά που είχαμε δύο ελληνικές ομάδες στο Champions League, στο πόλο ανδρών, στους ομίλους, και στην επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για τις προκρίσεις στο handball ανδρών στο European Cup, όπου είχαμε διπλή πρόκριση της Δράμας και του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας, και θα μιλήσουμε και για την εθνική μας ομάδα που αγωνίζεται σήμερα εναντίον της Φινλανδίας και θα κάνουμε και εκεί μια ανάλυση. Μείνετε εδώ στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακούτε τη γραμμή εκκίνησης και επιστρέφουμε γρήγορα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης. Πήραμε μια πεντάλεπτη ανάσα, τα πάμε λίγο με τον Τζόρτζι γιατί έχουμε σήμερα δράση αρκετή στον χώρο του αθλητισμού. Εννοείται όμως πως δεν αλλάζει τίποτα. Εμείς θα μιλήσουμε για άλλα σπορ σήμερα, εντάξει. Αλλά εγώ το ξεκαθαρίζω πάντα αυτό σε περίπτωση που, γιατί αυτή η εκπομπή εννοείται πως είναι μόνο για τα άλλα σπορ. Αλλά σε περίπτωση που χρειαστεί να παρέμβει κάποιος για να μεταφέρει μία είδηση από τους, συνάδελφους του σταθμού, εννοείται πως η παρέμβαση θα γίνει. Γιατί, okay, η εκπομπή είναι για τα άλλα σπορ, δεν θα αλλάξει αυτό, θα είναι για τα άλλα σπορ αυτή η εκπομπή, αλλά δεν μπορούμε να, αλλά δεν γίνεται να μην ενημερώνουμε τον κόσμο. Είναι ανήθικο.

Πριν πάμε όμως να πούμε για τον Παναθηναϊκό, που πρέπει να πούμε για τον Παναθηναϊκό και αυτό το μεγάλο επίτευγμα που πέτυχε, γιατί δεν το έχει ξαναπετύχει αυτό στην ιστορία του. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από τον Νίκο τον Λικουρίνο, ο οποίος στέλνει. Συγγνώμη, δεν ήξερα αν έπρεπε να πω επίθετο. Τον φίλο τον Νίκο. Καλημέρα, φίλε μου Νίκο. Σε ακούω για πρώτη φορά για φέτος που είσαι και σου εύχομαι φέτος να είσαι ανανεωμένος και άριστος στη δουλειά σου. Καλή εκπομπή, να έχεις καλό υπόλοιπο ημέρας. Και σου εύχομαι καλή εβδομάδα για αύριο, φίλε μου. Νίκο, πραγματικά σε ευχαριστώ. Πραγματικά ευχαριστώ από καρδιάς. Εύχομαι και εσύ να είσαι καλά, να έχεις ένα χαμόγελο κάθε μέρα και να ξέρεις ότι κάθε μέρα ζούμε και διαφορετικές εμπειρίες. Εμπειρίες που μας δίνουν πολλά μαθήματα. Φίλε μου, να είσαι καλά. Αγάπη, υγεία και δύναμη πάντα. Πάντα.

Παναθηναϊκός Χόνβεντ λοιπόν 9-7. Δεν μπορούσε ούτε η Χόνβεντ ούτε η Γιάντραν Σπλίτ να σταματήσει τον Παναθηναϊκό από το να γράψει ιστορία. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, όπου τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια ανωδική πορεία στο χώρο της υδατοσφαίρησης, έχει δώσει ένα άλλο μέγεθος στον Παναθηναϊκό.

Και αυτό το μέγεθος, νομίζω, έπειτα και από την χθεσινή πρόκριση, αναπτύχθηκε όλο και περισσότερο. Όχι αναπτύχθηκε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αναπτύχθηκε. Νομίζω όμως ότι αυτό που μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι ότι αυτό το μέγεθος μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Και μάλιστα χθες, από ό,τι είδα και λίγο από τα στιγμιότυπα, ήταν από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, όπου ο Παναθηναϊκός δεν έχασε κανένα προβάδισμα. Δεύτερον, η μόνη φορά που απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός ήταν με ισοφάριση στο 2-2, γιατί έπειτα η ομάδα του Δημήτρη Μάζη δεν κοίταξε πίσω. Και έχω την εντύπωση ότι θα δούμε μια διαφορετική σεζόν φέτος με την δύναμη του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, Κώστας από Σέφιλντ. 20 Σεπτέμβρη και συνεχίζει η κυβέρνηση να αγνοεί επιδεικτικά το θέμα του νέου Καραϊσκάκη. Μια απλή τροπολογία και επίτηδες δεν το προωθούν για τη ψήφιση, κάνοντας πόλεμο προς τον Ολυμπιακό. Θα σου απαντήσω διαφορετικά, φίλε Κώστα, και θα σου πω ότι δεν είναι το μόνο θέμα το οποίο αγνοεί η κυβέρνηση. Αγνοεί πολλά άλλα θέματα και εντός και εκτός αθλητισμού. Μακάρι να μου δίνονταν ευκαιρία να μιλήσω παραπάνω, αλλά αν μπορούσα να μιλήσω παραπάνω θα το έκανα. Δυστυχώς όμως, άμα το κάνω, θα μου ξεφύγουν λέξεις οι οποίες δεν πρέπει να λέγονται, χαρακτηρισμούς και διάφορα. Οπότε ας το αφήσουμε.

και ας πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ανάλυση του αγώνα. Όπως λέγαμε, είναι από τα παιχνίδια τα οποία δεν έχει απειληθεί ο Παναθηναϊκός. Η μόνη φορά που απειλήθηκε ο Παναθηναϊκός ήταν μόνο σε μια ισοφάριση. Γενικά, η ομάδα του Δημήτρη Μάζη ήταν κυρίαρχη. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Honved. Κανένα. Και ενώ μπορεί ναι μεν, επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν πρωτάρης και στα προκριματικά, να μην είχε την εμπειρία, ωστόσο έδειξε ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο, και αυτό το σύνολο τους έστειλε στο Champions League. Πάμε να δούμε λίγο με τον... Και μάλιστα αυτό το παιχνίδι, εντάξει, το πρώτο γκολ το σημείωσε ο Παναθηναϊκός με τον Άρη τον Χαλιβόπουλο, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που σκόραρε το πρώτο και το τελευταίο γκολ της ομάδας. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, στο πρώτο οκτάλεπτο, στην πρώτη περίοδο, μόλις στο δεύτερο λεπτό σκοράρει ο Άρης Χαλιβόπουλος. Το 2-0 το κάνει ο Στάθης Καλογερόπουλος. Ένα λεπτό μετά στην επόμενη επίθεση του Παναθηναϊκού. Και έχουμε τον Πέτερ Σούγκαρ, ο οποίος μείωσε σε 2-1 για την Honved Βουδαπέστης. Και για το, και ουσιαστικά στο πρώτο μισό της πρώτης περίοδου είχαμε γκολ και επιθέσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολλές άμυνες. Γι' αυτό και το σκορ της πρώτης περίοδου τελείωσε στο 2-1. Ωστόσο, στην δεύτερη περίοδος η άμυνα συνεχίστηκε. Οι συνεχόμενες άμυνες, αυτή η αμυντική ροή συνεχίστηκε μέχρι και το έκτο λεπτό, μέχρι δηλαδή τα τελευταία δύο λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, εκεί όπου είχαμε τον Βάντοβιτς Βίκτορ να σκοράρει την ισοφάριση 2-2. Ωστόσο, αυτό το μικρό καμπανάκι που χτύπησε στον Παναθηναϊκό, μπορούμε να πούμε ότι ήταν αρκετό για να τους ξυπνήσει, καθώς στις δύο επόμενες επιθέσεις, back-to-back επιθέσεις του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Κοπελιάδης και ο Δημήτρης Κουμπάκης σκόραραν για να διαμορφώσουν το 4-2 που ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Και μετά στην τρίτη περίοδο η κατάσταση ήταν μία σου και μία μου. Γιατί ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, το τρίτο οκτάλεπτο, με γκολ του Λάζαρ Βίτσκοβιτς για να κάνει το 4-3. Στην επόμενη φάση, στην επόμενη ακριβώς επίθεση, ο Παπασιφάκης για τον Παναθηναϊκό σκοράρει το 5-3 και ανεβάζει το προβάδισμα της ομάδας στα 2 γκολ. Ο Βίκτορ με το δεύτερο του τέρμα στην αναμέτρηση μειώνει σε 5-4 μετά, ένα λεπτό μετά τον γκολ Παπασιφάκη. Στην αμέσως επόμενη επίθεση Δημήτρης Νικολαίδης διαμορφώνει το 6-4. 6-5 ο Μπέντεγκουζ Εκλέρ. Και έπειτα από ένα διάστημα 4 λεπτών όπου είχαμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, και όχι μόνο χαμένες ευκαιρίες, είχαμε και πολλές άμυνες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων των ομάδων. Γενικά είχαμε πολύ αμυντική συμπεριφορά, γιατί και οι δύο θέλανε να κάνουν διαχείριση ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα. Καλημέρα, κύριε Δήμο. Όλα εντάξει με τα ακουστικά? Τέλεια, κομπλέ. Κομπλέ, εφόσον είμαστε όλα πένα, όλα μια χαρά, συνεχίζουμε και εμείς δυναμικά με τον Χαλιβόπουλο, 4 λεπτά με τον γκολ του Εκλέρ, να σκοράρει στην τελευταία φάση του τρίτου οκταλέπτου και να διαμορφώνει το 7-5. Και από εκεί και έπειτα μόνο πράσινη κυριαρχία υπήρχε. Υπήρχε πράσινη κυριαρχία, καθώς ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την τελευταία περίοδο με γκολ του Παπασιφάκη και το συνέχισε από εκεί που το άφησε στην τρίτη περίοδο και έκανε το 8-5, και το 9-5 το τελευταίο γκολ για τον Παναθηναϊκό
το πέτυχε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης ο Άρης ο Χαλιβόπουλος, δηλαδή στο δεύτερο λεπτό της περίοδου. Από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Δημήτρη Μάζη, πήγε πολύ στην διαχείριση. Ενώ πραγματοποίησε κάποιες επιθέσεις, δεν τις αξιοποίησε όσο καλά μπορούσε. Και έχουμε τον Λάζαρ Βίτσκοβιτς και τον Λουίς Κάρλος Αράγια, όπου απείλησαν τον Παναθηναϊκό στο τέλος, καθώς πέτυχαν το 9-6 ο Βίτσκοβιτς και το 9-7, μείωσαν την διαφορά στα δύο γκολ. Αλλά υπήρχαν χαμένες ευκαιρίες από την πλευρά της Budapest Honved, μέχρι να σκοράρει το 9-7 ο Λουίς Κάρλος Αράγια. Ωστόσο, το γκολ του Αράγια μπήκε αρκετά αργά στην αναμέτρηση, μπήκε στο 31ο λεπτό, και ενώ όπως γνωρίζετε στο πόλο η διάρκεια είναι 32 λεπτά κάθε αναμέτρησης, ο Αράγια μπορεί να μείωσε, αλλά δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει να σταματήσει τον Παναθηναϊκό από μια ιστορική νίκη για τον σύλλογο, όχι μόνο στο πόλο, γενικά για τον αθλητικό σύλλογο του Παναθηναϊκού, καθώς το τελικό σκορ έγραφε Παναθηναϊκός Honved 9-7 και με 6 πόντους στον τρίτο προκριματικό όμιλο, ο οποίος διεξήχθη στο σπλίτ της Κροατίας. Διεξάγεται μάλλον στο σπλίτ της Κροατίας, καθώς σήμερα έχουμε το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα σε Honved και Γιαντράν για την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ο Παναθηναϊκός με 2 νίκες, με 2 καθαρές νίκες, όχι στα πέναλτι, δηλαδή με 6 βαθμούς, κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση και την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού, όπου ασχολούνται με το πόλο και τους δημιουργείται αγωνία, όχι αγωνία, βασικά ανυπομονησία, γιατί είναι η παρθενική του συμμετοχή, ανυπομονησία για το ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του, αύριο θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Champions League, όπως και οι Ολυμπιακοί θα μάθουν τους αντιπάλους του Ολυμπιακού, οι φίλοι του Ολυμπιακού, γιατί αύριο στις 11 θα διεξαχθεί η κλήρωση για τους ομίλους του Champions League. Έχουμε 14 ομάδες που έχουν προκριθεί και σήμερα κρίνονται τα δύο εισιτήρια ανάμεσα στην Αλφα Πόλο και την Σαμπαντέλ στον δεύτερο όμιλο, το οποίο διεξάγεται στην Τυφλίδα, στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, και στον τρίτο όμιλο έχουμε τον αγώνα της Honved Medi για Grand Split, ο οποίος θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο. Να δούμε αν θα μπορέσει να γίνει κάποια έκπληξη, γιατί εντάξει, Σαμπαντέλ, η ποιότητα της Σαμπαντέλ δεν είναι για να παίζει στα προκριματικά. Απλά οι κανόνες την βάζουν στα προκριματικά. Έτσι είναι οι κανόνες του Champions League. Η Μπρέσια, εντάξει, δεν θα μιλήσω για την Μπρέσια, γιατί η Μπρέσια δεν είναι ομάδα για να παίζει στα προκριματικά. Είναι ομάδα για να παίζει απευθείας στους ομίλους. Γι' αυτό πήρε και 2 άνετες νίκες, 21-17 της Αλφα Πόλο η δεύτερη. Η βασικά όχι 2 άνετες νίκες, η δεύτερη νίκη ήταν άνετη με την Αλφα Πόλο, που κλείδωσε την πρόκριση της Μπρέσια στους ομίλους του Champions League. Γιατί η νίκη με την Σαμπαντέλ, που Μπρέσια Σαμπαντέλ είναι ένας αγώνας ομίλων, είναι ένας αγώνας ομίλων Champions League. Είναι αδιανόητο που παίξανε μαζί τα προκριματικά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι κι εμείς. Μέσα σε ένα ωραίο παιχνίδι που η Μπρέσια επικράτησε 16-15 και έτσι έχουμε αυτή την πρόκριση για την Μπρέσια, όπως έχουμε πρόκριση και για την Novi Beograd, η οποία πέρυσι έφτασε μέχρι το top 8 του Champions League, δηλαδή στη φάση των ομίλων, στην προημιτελική φάση ομίλων, που και αυτή η ομάδα συμμετείχε στα προκριματικά.

Επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στο Παναθηναϊκό Χόνβετ και πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά. Καθώς είχαμε 3 γκολ τα οποία σημείωσε ο Άρης Χαλιβόπουλος που ήταν και ο MVP της αναμέτρησης, 2 γκολ σημείωσε ο Νίκος Παπαφυσιφάκης και από 1 γκολ είχε ο Νίκος Κοπελιάδης, ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο Στάθης Καλογερόπουλος και ο Δημήτρης Σκουμπάκης.

Τα θερμά μου συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Μακάρι να την δούμε να κάνει και μια καλή πορεία. Τώρα να πω δύσκολο, γιατί είναι άλλο επίπεδο το Champions League και είναι και προτάρης ο Παναθηναϊκός και δεν ξέρω, θα σας γελάσω για το αν μπορεί να σταθεί καλά. Δεν θέλω να υποτιμώ όμως κανένα, γιατί ούτε προπονητής είμαι ούτε πολίστας. Άμα θεωρώ ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερα από αυτούς και από τον προπονητή και από τον Παναθηναϊκό, να μιλήσω με το γραφείο τύπου της του Ερασιτέχνη, να τους πω βάλτε με μέσα στο πόλεμο, ό,τι μπορώ να κάνω. Αλλά δεν είμαι τέτοιος. Δεν θέλω να υποτιμώ κανέναν, απλά λέω εντάξει, ότι να είμαστε ρεαλιστές, μια δυσκολία υπάρχει. Υπάρχει δυσκολία σε αυτό το επίπεδο. Αλλά είναι το πως ευχόμαστε στον Παναθηναϊκό τα καλύτερα. Και θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε, είναι πολύ σημαντικό που έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Champions League. Είναι η πρώτη φορά έπειτα από την σεζόν 2023-24 που η Ελλάδα έχει δύο ομάδες στους ομίλους. Τότε είχαν προκριθεί ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη. Η Βουλιαγμένη, η οποία το 2022-23 προερχότανε από μια εκπληκτική πορεία που έφτασε μέχρι το Final 8 του Champions League, και όχι μόνο απλά με αυτό το Final 8, τέταρτη θέση στην Ευρώπη βγήκε η Βουλιαγμένη με πιτσιρίκια την σεζόν 2022-23, ενώ ο Ολυμπιακός κατέλαβε την πέμπτη θέση στο Final 8. Σε μια σεζόν όπου η Βουλιαγμένη τη σεζόν 2022-23 έχει αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, τερμάτισε την τέταρτη θέση του ομίλου της, όπου στους αγώνες με τον Ολυμπιακό δεν μπορούμε να πούμε ότι κατάφερε να πάρει κάτι, γιατί ιτήθηκε και στις δύο αναμετρήσεις 14-6 στο Παπαστράτιο, στο Τάσος Καπαγέροφ, και 14-6 στην Βουλιαγμένη, στο Δημοτικό Κολυμπητήριο της Βουλιαγμένης 2022-23. Τερμάτισε στην 34η θέση. Με την Βουλιαγμένη να παίρνει την πρόκριση την επόμενη, και για την επόμενη σεζόν στο Champions League, πάλι στα προκριματικά, εκεί όπου απέκλεισε την Ορτίτζια, την Ριέκα και την Οραντέα. Και κληρώθηκε σε έναν όμιλο που είχε την Μπαρτσελονέτα, την Μαρσί και την Σπαντάου. Εντάξει, Μπαρτσελονέτα που είναι και η πρωταθλήτρια Ευρώπης φέτος. Ήτανε δύσκολο να την χτυπήσεις. Ήτανε πολύ δύσκολο να την χτυπήσεις. Μαρσέι και Σπαντάου κάτι μπορούσε να γίνει. Ειδικά με την Σπαντάου, την πρωταθλήτρια Γερμανίας. Ωστόσο, δεν είχε και την καλύτερη απόδοση στους ομίλους η Βουλιαγμένη, καθώς πέτυχε μόνο μία νίκη, 16 επί της Σπάνταου, ενώ είχε 5 ήττες μέσα έξω από την Μπαρτσελονέτα. Από την Μπαρτσελονέτα ήταν κοντά και σε αποτέλεσμα, γιατί είχε ιτηθεί 12-11 από την Ισπανική ομάδα, από την ομάδα της Καταλωνίας, και 12-11 στην Ελλάδα, 16-10 είχε ιτηθεί στην Ισπανία. Ενώ με την Μαρσέγγι τίθηκε δύο φορές, 15-13 στην Γαλλία και 12-9 στην Ελλάδα. Ενώ με την Σπάντα που έκανε και την μοναδική της νίκη, καθώς επικράτησε 16 της πρωταθλητήρας Γερμανίας στο κολυμβητήριο Βουλιαγμένης, δεν υπήρχε το ανάλογο αποτέλεσμα στην Γερμανία, καθώς η πρωταθλήτρια Γερμανίας επικράτησε 14-13. Και έτσι η Βουλιαγμένη τερμάτισε με 3 βαθμούς στον όμιλό της στην τελευταία θέση. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν που είχε κληρωθεί σε έναν όμιλο με προ ρέκο που είχε 2 στις 2 ήττες, αλλά οριακές ήττες, Γιουγκ Ντουμπρόβνικ και Δυναμό Τυφλίδας, προκρίθηκε στο top 8 του Champions League, όπου στο top 8 κληρώθηκε σε έναν δυνατό όμιλο με Μπαρτσελονέτα, Μπρέσια και Φερεντσφάρος, με τον Ολυμπιακό ο οποίος κατάφερε να προκριθεί στο Final Four του Champions League εκείνης της περίοδου, ένα Final Four το οποίο είχε διεξαχθεί στο Βελιγράδι. Όχι, το Βελιγράδι είχε διεξαχθεί η προηγούμενη έκδοση, το Final 8 της προηγούμενης σεζόν. Στη Βαλέτα είχε διεξαχθεί το Final 4 και τότε,
γιατί ήταν μέχρι φέτος ήταν, νομίζω, μέχρι την σεζόν 2026 που θα διεξαγόταν κάθε Final Four στην Βαλέτα, εκεί ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στα πέναλτι από την Προ-Ρέκο. 9-9 στην κανονική διάρκεια, 4-2 στα πέναλτι τη σεζόν 2023-24, με τον Γιάννη Δουνιά να σκοράρει 3 παιχνίδια. Ήταν το πρώτο σκορέ τη αναμέτρηση με 3 γκολ. Αλλά ο Γιάνγκερ και ο Ντιφούλβιο είχαν σκοράρει 2 φορές και ήταν οι 2 πρώτοι σκόρερ για την Προ-Ρέκο. Ενώ ο Ολυμπιακός κατέλαβε την τρίτη θέση εναντίον τη Νόβι Μπέογκραντ, με πρωταγωνιστή εκείνο το παιχνίδι Γιάννη Φουντούλη 3 γκολ. Και ο Ολυμπιακός επικράτησε 9-6 τη Νόβι Μπέογκραντ. Αυτή είναι η τελευταία φορά που είχαμε 2 ελληνικές ομάδες στους ομίλους του Champions League στο πόλο ανδρών. Φέτος μια νέα σεζόν κρύβει νέες εκπλήξεις. 11:56 θα κάνουμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Ημίχρονο στην γραμμή εκκίνησης, δελτίο ειδήσεων σε απαγγελία Γιώργου Ιωάννου και την επόμενη ώρα συνεχίζουμε με handball και volley. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνει.
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 12.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Τι είναι, βρε?
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
14: Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
15: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
17: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
16: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
18: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδος συμπεριλήφθηκαν ο Μανώλης Τσάλιακας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Λάζαρος Ρωτά. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Λάμπρος Κατσόνης στο παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής Super League. Εκτός για τους βιωτούς, η Σούτ και Σιμελίδης. Φανέλα Βασκού για τους Ερυθρόλευκους αναμένεται να πάρουν Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Η φιλόδοξη Καλαμάτα υποδέχεται στις 7.30 τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας. Χωρίς τους Βάργκα, Σίγκουρτσον και Καρεάσο θα παραταχθεί η Μαύρη Θύελλα. Φανέλα Βασκού για τους Πράσινους αναμένεται να πάρουν η Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Μία ώρα αργότερα, ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός ο Βάργκα για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να εξετάσει την περίπτωση να παρατάξει την ομάδα του με ένα φορ. Χωρίς Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Καμπελάκη, Τσοκάνη και Μπαρέ, θα αγωνιστεί η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Περιγράφει για τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην ενδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά επιστρέφουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπαμπαράχμαν. Ξανά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, η Μαυρίας και Γαλιάτσος. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Λίγες μέρες μετά το θρίαμβο στην πρεμιέρα του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο για την 5η αγωνιστική της Super League. Επιτελείο της Ευρωλίγκας αναμένεται να επισκεφτεί το Τελαβίβ προκειμένου να εξετάσει το σενάριο επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα τους. Με τον Μπάμπη Κοστούλα να πετυχαίνει ένα γκολ και μια ασίστ, η Brighton επικράτησε 3-0 της Arsenal του Χρήστου Τζόλη στο Amex Stadium. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής, Tottenham Aston Villa 2-3, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1 και Nottingham Forest Coventry 0-1. Η Μπαρτσελόνα ανοίξε 3-1 τη Σεβίλη στο Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν και παίχτηκε το 7-7 στη Λα Λίγκα. Στα άλλα μάτς της 7ης στροφής, ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Αθλέτικ Βιλμπάο Αλαβές 0-0 και Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Κωνσταντίνου Καρέτσα επικράτησε 1-0 τη Στουτγκάρδη στην MHP Arena για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Στους υπόλοιπους αγώνες, Άιντραχτ Φραγκφούρτης Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Βρέμις Άουγσμπουργκ 3-2 και Gladbach Mainz 3-4. Ρώμα και Ίντερ αναδείχθηκαν ισόπαλες στο Ολύμπικο για τον ντέρμπι της πέμπτης, το ντέρμπι κορυφής της 5ης τροφής της Serie A. Μπολόνια Τωρίνο 1-1 στα υπόλοιπα παιχνίδια, το Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1 και Βενέτσια Λάτσιο 0-2. Για την 5η αγωνιστική της Λιγκάν, Παρί FC Στρασβούργο 2-1, Ανζέρ Τρουά 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Λιόν Ρεν 4-0 και Τουλούς Χαύρη 3-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης με τον Νίκο Γατσάτσο.

Εδώ είμαστε, ήρθε η ώρα για το δεύτερο ημίχρονο της γραμμής εκκίνησης της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2026. Βρισκόμαστε στον απόϊχο των ελληνικών προκρίσεων, γιατί πάμε τώρα στο handball. Συνήθως δεν συνηθίζουμε να τελειώνουμε με βόλεϊ, αλλά σήμερα τελειώσουμε μιας που είναι και το πιο πρόσφατο. Το βόλεϊ, θα πάμε handball, γιατί είχαμε διπλή πρόκριση στο European Cup. Στον δεύτερο γύρο, καθώς ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας επικράτησε της πρωταθλήτριας Κωσόβου, ενώ η Δράμα, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας, προκρίθηκε μέσα στην, μέσα στην, πώς το λένε, μέσα στο Μαυροβούνιο.

Θα ξεκινήσουμε με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, που είναι και η πολυνίκης του πρωταθλήματος με 10 τίτλους. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από αρκετά χρόνια και συνεχίζει στον δεύτερο γύρο του European Cup της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, το EHF European Cup, που απέκλεισε την Μπέσα Φάμγκας, την πρωταθλήτρια Κωσόβου, επικρατώντας και στο δεύτερο παιχνίδι. Στο προηγούμενο παιχνίδι έχει επικρατήσει μέσα στο Κόσοβο 29-22, στο δεύτερο επικράτησε 32-25 για 7 γκολ διαφορά και στις δύο αναμετρήσεις. Ένας αγώνας ο οποίος διεξήχθη στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου λόγω των εργασιών των οποίων γίνονται στο Ζαχαρίας Αλεξάνδρου. Το κλειστό, το οποίο αγωνίζεται κανονικά ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, και έτσι είχαμε την πρώτη πρόκριση στην επόμενη φάση του European Cup. Έχουμε πολύ καλή εμφάνιση από αρκετούς παίκτες. Όχι αρκετούς παίκτες, είχαμε πολλούς παίκτες βασικά πολύ καλή εμφάνιση στην σημερινή αναμέτρηση, στην χθεσινή αναμέτρηση. Λέω σημερινή, χθες το μεσημέρι έγινε στις 4 η ώρα. Έπειτα από το 29-22 στο Κόσοβο, ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας επικράτησε 32-25 πανηγυρικά στο ΆΚΑ, στο Γιώργος Κασιμάτης, στον επαναληπτικό, και συνεχίζει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στο EHF European Cup. Μια μεγάλη στιγμή για το σύλλογο, μια επιτυχία της ομάδας και όλους όσους βρίσκονται δίπλα της. Το ευρωπαϊκό όνειρο συνεχίζεται για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, όπου πρώτο σκόρερ ήταν ο Ραράκος, ο οποίος σκόραρε 6 γκολ. Ωστόσο, είχαμε πολύ καλή εμφάνιση και από τον Καραμπουνιώτη, ο οποίος πέτυχε 5 γκολ. Ο Αθανασιάδης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 4 φορές. Αϊβαγιώτης, Βασιλείου, Μπιλέρης από 3 φορές. Λαδάκης, Γιώγιος από 2. Και από ένα γκολ σημείωσαν Ηλιόπουλος, Ρούσος, Ζάρδας και Σιγκάρης. Αυτή ήταν η σκόρερ της ομάδας, όπου η επιστροφή της στην Ευρώπη είναι πάρα πάρα πολύ θετική.

Δεν έχει βγει ακόμα ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτό θα βγει και με την ολοκλήρωση των σημερινών αγώνων, καθώς σήμερα τελειώνει ο πρώτος γύρος του EHF European Cup, που για τον Ιωνικό και τη Δράμα είναι οι πρώτοι επίσημοι αγώνες της σεζόν. Δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα στο πρωτάθλημα, όπου χθες είχαμε και την έναρξη του πρωταθλήματος. Δράμα Χάντμπολ. Δράμα, δράμα, χάντμπολ. Να γράψουμε λίγο. Δράμα

Και έχουμε μπροστά μας και την Δράμα, την ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη, όπου προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του European Cup, του EHF European Cup. Η Δράμα, θυμίζουμε, τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος και πήρε το εισιτήριο για την Ευρώπη, με την Budvan Sky, την πρωταθλήτρια του Μαυροβουνίου, η οποία στον πρώτο αγώνα στο γήπεδο Κραχτίδη Δράμα κέρδισε 32-24 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χόρβατ, ο οποίος είχε σκοράρει 11 φορές σε εκείνο το παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, 32-24 με διαφορά 8 γκολ είναι μια διαφορά που μπορεί να καλυφθεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά συγκεκριμένη δεν γινόταν. Είναι 50-50 αυτή η διαφορά, γιατί άμα κερδίσει, ξέρω εγώ, με 5 γκολ είναι μια διαφορά που καλύπτεται, με 8 είναι κάπως πιο δύσκολο. Κάτι το οποίο φάνηκε στην Μπουτβάνσκα, εκεί όπου η Δράμα μπορεί να ιτήθηκε για ένα γκολ 25-24 από την πρωταθλήτρια Μαυροβουνίου. Ωστόσο, με συνολικό σκορ 56-49 προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο. Και πάμε να δούμε λίγο και τα στατιστικά σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να πει κάποιος δεν ήταν και τόσο διαδικαστικού χαρακτήρα. Ήταν έτσι και έτσι, καθώς υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις ομάδες του Μαυροβουνίου και τις ομάδες της Ελλάδας στο handball. Με τον Ταπαντζή να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, μαζί με τον Χόρβατ, οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές που σκόραραν 7 τέρματα. Ο Χαϊτίδης μαζί με τον Μανολούδη πέτυχαν 3 τέρματα. Έκαστος 2 γκολ πέτυχε ο Σαράφης. Παπαδόπουλος και Κουτουλογέννης πέτυχαν από 1 γκολ οι 2 παίκτες.

0: Ό,τι ισχύει για τον Ιωνικό ισχύει και για την Δράμα, όπως και για τον ΠΑΟΚ που είχε προκριθεί την Κυριακή που μας πέρασε, καθώς έπαιξε δύο αγώνες στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή τι ισχύει? Ότι σήμερα που τελειώνει ο πρώτος γύρος θα μάθουν οι ομάδες τους αντιπάλους τους. Προς το παρόν δεν έχει μάθει κανείς κανέναν αντίπαλο από αυτές τις προκρίσεις, ούτε ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας ούτε η Δράμα. Το καλό είναι ότι έχουμε και τις τρεις ελληνικές ομάδες οι οποίες συνεχίζουν στο EHF European Cup. Και πάμε να δούμε λίγο και την ενημέρωση της Δράμας, του Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας για την πρόκριση, και το έχουν γράψει σε ένα πολύ μεγάλο post, σε ένα κατεβατό post όπου αναφέρει το εξής το post της Δραμηνής ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Δραμηνή, σοβαρότατη, ποιοτική και παθιασμένη, κατέκτησαν άλλη μία ευρωπαϊκή πρόκριση. Ξεκίνησαν ένα ταξίδι 14 ωρών μέσα σε όλα τα προβλήματα, όπως η απουσία του φορμαρισμένου Αθανασιάδη, ενώ στην τελευταία προπόνηση προέκυψε και ο τραυματισμός του Χόρβατ. Ο αθλητής, παρά το σοβαρό διάστρεμα με άμεση παρέμβαση του φυσικοθεραπευτή Αγγελίδη, κατάφερε να παίξει έστω ένα διστακτικό αλλά πολύτιμο παιχνίδι. Στο πρώτο 15 λεπτό το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Στη συνέχεια η Μπούντβα ανέβασε την αποδοσή της, προηγήθηκε με 3 γκολ. Μεταλήξει το πρωτομήχρονο με 16-14. Στο β' μέρος η ομάδα με τη μεγαλύτερη βοήθεια και τον φιλάθλων της προηγούταν συνεχώς μέχρι και 6 γκολ. Εκεί προπονητές και παίκτες έκαναν ο καθένας ό,τι χρειαζόταν, δίνοντας μεγάλη όθηση στο παιχνίδι μας, και προηγήθηκαν με 21-22 και 22-23. Οι Μαυροβούνοι άρχισαν να λυγίζουν ψυχολογικά, και παρόλο που είχαν τον τερματοφύλακά τους σε μεγάλη μέρα, δεν μπόρεσαν να λυγίσουν τους Δραμηνούς, οι οποίοι πλέον πάλευαν για την νίκη προκειμένου να δώσουν βαθμούς στο ελληνικό handball. Μεγάλο το κέρδος για τον Δραμηνό Σύλλογο. Η συμμετοχή των μικρών Δραμηνών Μεσίνη, Λογοθέτη, Μπουρδάνο και Χριστίδη Μπροσκούψου, οι οποίοι είχαν σημαντική παρουσία παίρνοντας πολύτιμες διεθνείς εμπειρίες. Ο Σάκης Βαλαβάνης και ο Έκτορας Πολύδωρος έμειναν ψύχρεμοι και με σημαντικές παρεμβάσεις οδήγησαν από τον πάγκο την ομάδα στην πρόκριση. Τίποτα απ' όλα όμως δεν θα γινόταν αν οι παίκτες μας δεν έβγαζαν ποιότητα, πάθος και πίστη στην πρόκριση επί ενός αντιπάλου με τριπλάσιο τουλάχιστον budget παικτών. Με τη λήξη του παιχνιδιού, παίκτες, προπονητές, φύλαφλοι έγιναν ένα κουβάρι και κέρδισαν το χειροκρότημα των γηπεδούχων. Με ένα στόμα όλη η αποστολή αφιερώνει την πρόκριση στον τεράστιο Νίκο Κρητικό, τον οποίο ο Σύλλογος θα τιμήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Είναι η δημοσίευση του Γυμναστικού Συλλόγου Δράμας στα social media. Δύο μεγάλες προκρίσεις, συγχαρητήρια, όπως και στον Παναθηναϊκό στο Πόλο Ανδρών, έτσι συγχαρητήρια και στις ομάδες μας στο handball και στην Δράμα και στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Μπορεί να είχαμε δράσει στην Ευρώπη και εννοείται πως αναλύσαμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί αυτά τα παιχνίδια είχαν και την μεγαλύτερη ζήτηση. Είχαμε την έναρξη στο ελληνικό πρωτάθλημα με τρεις αγώνες. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα πριν κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις. Όπου αξίζει να σημειωθεί, σήμερα δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι. Αύριο έχουμε αγώνα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Για την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Δούκα και τον Άρη Νίκαιας. Ενώ μετά έχουμε ξανά την Τετάρτη δύο αγώνες, ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, από τα ωραία παιχνίδια της πρεμιέρας. Ενώ έχουμε και Δράμα 1986, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας φιλοξενεί την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας των πρώτων τριών αγώνων, όπου είχαμε νίκη του 2-0 Άργους εναντίον του Κιλκής μέσα στο Άργος 36-29, Αθηναϊκός Ολυμπιακός 23-36 στον Βύρονα και Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ, ένα ντέρμπι Βορείου Ελλάδος, και μάλιστα δεν ήταν μόνο ντέρμπι Βορείου Ελλάδος, ήταν ντέρμπι και στην πράξη, καθώς ο Ζαφυράκης Νάουσας επικράτησε 39-38 με τα γκολ να πέφτουν ευρωχή. Οι τρεις αγώνες που μένουν για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική είναι Δούκας Άρης Νικαίας την Δευτέρα και την Τετάρτη. Πάω και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 3. Στις 6.00 το παίζει ο Λούκας την Δευτέρα. Πάω και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας στις 3. Και στις 6 δράμα, γυμναστικός συλλόγος δράμας ΑΕΚ στις 6. Πάμε να δούμε λίγο και τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής. Καθώς την άλλη εβδομάδα, επειδή το είχα πει χθες και ξέρασα να το πω σήμερα, την άλλη εβδομάδα δεν θα βρίσκομαι. Εδώ θα λείπω άδεια για να πάω 5 μέρες να δω έναν φίλο μου στα Ψαχνά Ευβίας, όπου μάλιστα δίνει και το πρώτο του επίσημο παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα και δεν θέλω να το χάσω. Είχα δώσει έτσι και αλλιώς την υπόσχεση ότι θα βρεθώ στο πρώτο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα λείψω 5 μέρες. Αλλά θα επιστρέψουμε δυναμικά από την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Και έπειτα και εννοείται πως το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο δηλαδή του Οκτωβρίου, θα είμαστε πάλι κοντά σας. Λοιπόν, για δεύτερη αγωνιστική έχουμε τους αξίς αγώνες: Δούκας Ζαφυράκης Νάουσας, Χάνθ Δράμα, το μεγάλο ντέρμπι το οποίο καλώς εγώ των πραγμάτων θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ, αλλά είναι ο αγώνας που κλέβει την παράσταση. ΑΕΚ εναντίον ΠΑΟΚ, ντέρμπι δικεφάλων, τιτανομαχία δικεφάλων. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Σάργους, ακόμα ένα ενδιαφέρον παιχνίδι σε αυτή την αγωνιστική. Κιλκής Αθηναϊκός και Άρης Νίκαιας Ολυμπιακός. Ένας μικρός πυρεώτικος εμφύλιος. Αυτή είναι η αγωνιστική της δεύτερης αγωνιστικής. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του τρίτου μισάωρου της εκπομπής. Θα κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις, ένα απαραίτητο break για διαφημίσεις. Και συνεχίζουμε με το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης, όπου θα μιλήσουμε για βόλεϊ και τον σημερινό μεγάλο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος εναντίον της Φινλανδίας. Μείνετε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για βράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300. Στην Ηλιάδης Auto Group. Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της γραμμής εκκίνησης της Κυριακής, της τελευταίας γραμμής εκκίνησης για τον Σεπτέμβρη. Επιστρέφουμε το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα επιστρέψουμε. Οπότε ήρθε η ώρα να πάμε να μιλήσουμε για λίγο βόλεϊ, όπου έχουμε να πούμε διάφορα. Χθες αναλύσαμε την πορεία της εθνικής μας για το πώς έφτασε μέχρι τους 16. Σήμερα θα αναλύσουμε την πορεία της Φινλανδίας, το παιχνίδι, και να δούμε και το ρόστερ και ποια πράγματα πρέπει να προσέξει η Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως είχε γίνει στο πανευρωπαϊκό βόλεϊ, γυναικών, το ίδιο ισχύει και στον ανδρών. Δηλαδή, τα νοκάουτ θα γίνουν σε δύο χώρες. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως είχε γίνει στην Τσεχία και την Τουρκία, η νοκάουτ φάση του Eurovolley γυναικών. Έτσι λοιπόν, στο Eurovolley ανδρών θα έχουμε την Ιταλία και την Βουλγαρία να φιλοξενούν τις αναμετρήσεις της νοκάουτ φάσης, με τους 16 και τα προημιτελικά να γίνονται σε Τωρίνο και Σόφια, ενώ η ημιτελική, ο αγώνας τρίτης θέσης και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν στο Μιλάνο.

Και ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε. Λοιπόν, Ελλάδα-Φιλανδία σήμερα στις 5 η ώρα Ελλάδος. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2 Sport. Η εθνική ομάδα η οποία έχει φτάσει μέχρι τα νοκάουτ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά έπειτα από το 2019, καθώς το 2021 και το 2023 είχε αποκλειστεί από τους ομίλους.

Και μάλιστα σήμερα έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα της, να πετύχει το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα της ιστορίας της, έπειτα από το χάλκινο μετάλλιο το 1987 στο Βέλγιο, το οποίο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα, αλλά και το 2009 όταν η Ελλάδα έχει προκριθεί στα play-off, δηλαδή είχε προκριθεί στους 8. Απλά υπήρχε διαφορά ότι δεν υπήρχαν τότε 8, δεν ήταν δηλαδή η προμητελική φάση 8, ήταν top 12. Στο top 12 είχε φτάσει η εθνική μας ομάδα, τερμάτισε στην 8η θέση. Αν η Ελλάδα καταφέρει και προκριθεί σήμερα, θα κάνει την δεύτερη καλύτερη πορεία στην ιστορία.

Και πάμε τώρα στην ομάδα του Όλι Κούναρη, του προπονητή της εθνικής ομάδας της Φινλανδίας, ενός αθλητή ο οποίος έχει φορέσει 6 χρόνια το εθνόσημο και είχε μια καριέρα από το 2000 έως και το 2009, που μάλιστα έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, ένας γνωριμός μας, ο Όλι Κούναρη, που έχει περάσει με την φανέλα του Ολυμπιακού το 2009. Σκάνδω στο μισό λεπτό.

Και είναι όλοι κούναροι, όλοι κούναροι. Αυτός είναι ο προπονητής. Ήθελα απλά μια επιβεβαίωση, γιατί κάπου διάβασα ότι αγωνίζεται ακόμα, αλλά δεν αγωνίζεται. Προπονητής Εθνικής Φιλανδίας. Είναι μια Εθνική Φιλανδίας η οποία στην ιστορία της έχει συμμετέχει σε 9 φορές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπου είχε κατακτήσει και την ένατη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2014 στην Πολωνία. Μια διοργάνωση στην οποία η Φινλανδία είχε μαζέψει 5 νίκες και 7 ήττες. Το 2018 επίσης πέρασε στον δεύτερο γύρο, στο top 16, αλλά τερμάτισε στην 16η θέση. Και το 2025 στις Φιλιππίνες, επίσης πάλι στον γύρο των 16 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, με την Φινλανδία να κατετάγεται στην 15η θέση. Σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην προηγούμενη διοργάνωση είχε αποκλειστεί από τους ομίλους, όπως είχε αποκλειστεί και η Ελλάδα. Στην φετινή, την οποία διοργάνωσε κιόλας και τον ομιλό της, προκρίθηκε στον γύρο των 16. Έχει πάρει την πρόκριση και για το Eurovolley του 2028, το οποίο θα δεξαχθεί αποκλειστικά και μόνο στο Μαυροβούνιο, που αυτό νομίζω γίνεται που είναι όχι αποκλειστικά και μόνο στο Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι μόλις η πρώτη χώρα η οποία ανακοινώθηκε ότι θα είναι ως οικοδέσποινα, η οικοδέσποινα ενός από τους ομίλους. Ενώ η ιστορία της Φινλανδίας, όπως λέγαμε, στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει δύο συμμετοχές στα πρώιμη τελικά, το 2011 και το 2013, στις οργανώσεις που είχαν γίνει σε Αυστρία και Τσεχία και Πολωνία και Δανία αντίστοιχα. Το 2015 και το 2017 προκρίθηκε στο top 12, ενώ στον γύρο των 16 προκρίθηκε 2019, 2021 και φέτος. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 2007 έκανε την καλύτερη πορεία της ιστορίας της στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο έλαβε χώρα στην Ρωσία. Κατέλαβε την τέταρτη θέση σε ένα ευρωπαϊκό το οποίο κατέκτησε η Ισπανία, που επικράτησε 3-2 της οικοδέσποινας Ρωσίας στον μεγάλο τελικό, που μάλιστα αυτό μπορούμε να πούμε ότι θύμιζε λίγο στο Euro του 2004 που είχε κατακτήσει η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, για τον απλούστατο λόγο ότι η Ισπανία δεν ήταν από τα φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο.

Φινλανδία η οποία υπερτερεί αρκετά στο ψηλό παιχνίδι, από ό,τι βλέπω και εγώ άθρα και τα στιγμιότυπα, με τους μεγάλους πρωταγωνιστές να είναι ο Λούκα και ο Νόα Μαρτίγια, που αποτελούν δύο από τα ανερχόμενα πρόσωπα του φιλανδικού βόλεϊ, όπου εντάξει, μαζί με την εθνική ομάδα της χώρας πραγματοποιούν εξαιρετική πορεία στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αδέρφια είναι 23 και 21 ετών αντίστοιχα. Αγωνίζονται και οι δύο στη θέση του ακραίου, είναι δύο ακραίοι. Και αυτοί είναι οι κύριοι αστέρες, όπου θα απειλήσουν την εθνική μας ομάδα, όπου μάλιστα έχουν και έναν μικρότερο αδερφό 17 χρονών, ο οποίος επίσης αποτελεί ένα από τα ταλέντα του φιλανδικού βόλεϊ, χωρίς όμως να αναφέρονται στο όνομα.

Αυτά είναι τα δύο ονόματα τα οποία, από ό,τι βλέπω λίγο και εγώ που έχω ψάξει, κάνουν δυνατό ήχο στη Φιλανδία για αυτά τα δύο ταλέντα, για αυτά τα δύο αδέρφια τα Μαρτίγια.

Και γενικά μπορούμε να δούμε ότι άμα ψάξουμε Φινλανδία στα στατιστικά, δεν θα τους βρούμε τόσο πολύ στο scoring, δεν θα τους βρούμε τόσο πολύ στους scorers. Όπου στην λίστα με τους scorers θα δούμε Αλέξανδρο Ράπτη να είναι στην... Ο Αλέξανδρος Ράπτης είναι, ο Βουλκίδης είναι στην 56η θέση, οπότε ο Ράπτης παίζει να είναι πιο πάνω. Θα το δούμε τώρα, γιατί έχω μπει τώρα στατιστικά και κοιτάζω λίγο. Γιατί αν πάμε να δούμε λίγο στους scorers, θα δούμε ότι, ότι στους πρώτους scorers δεν είναι κάποιος από την Φινλανδία. Στους πρώτους 10 είναι Δανία, Σουηδία, ο Ένλουντ που κάνει ένα τρομερό τουρνουά, ο Ταμεάρου από την Εστονία, ο Νικολόφ από την Βουλγαρία, από τους καλύτερους παίκτες που παίρνουν αυτή τη στιγμή. Ο Ράπτης είναι 24ος στο σκοράρισμα. Και στη Φιλανδία βλέπουμε στην τριαντάδα τον Γιώνας Γιοκέλα, ο οποίος έχει σκοράρει 85 πόντους. Να πούμε ότι ο πρώτος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης, οι δύο πρώτοι σκόρερ είναι από το Ισραήλ, με τον Μάγιο Λίμπερμαν, ο οποίος έχει σκοράρει 180 πόντους στην διοργάνωση, ενώ ο Μάρκ Ρούρα έχει σκοράρει 151 πόντους. Από 150 πόντους έχουν σκοράρει στην φετινή διοργάνωση οι Φέρε Ρέγκερς από το Βέλγιο και Κρίσταψ Σμίτς από την Λετωνία. Οπότε έχουμε και λέμε, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας είναι ο Γιώνας Γιοκέλα, ο οποίος έχει σκοράρει 85 πόντους.

Και ο μέσος όρος του είναι ουσιαστικά 4,72 πόντους ανά σετ. Θα σκοράρει τότε, γιατί παράλληλα σερβίρουν και αυτοί οι παίκτες. Και μάλιστα έχουμε και κάποιον που είναι και πάνω από τον Ράπτη, καθώς είναι και ο Λούκα Ομάρτιγια, το ένα από τα δύο ταλέντα που λέγαμε, 21 ετών. Ο Λούκα, που αυτός είναι το μεγάλο όνομα. Μετά δεν βλέπουμε όμως κάποιον από τη Φιλανδία πλην του Λούκα και του Γιοκέλα. Αλλά ο Μαρτίγια θέλει μεγάλη προσοχή, ο οποίος έχει σκοράρει 93 πόντους. Ο Ράπτης έχει σκοράρει 92. 92 έχει σκοράρει και ο Σάρεμα από την Εστονία.

Και τώρα όλα αυτά που λέγαμε ήταν μαζί με τα αποκριματικά. Αν βάλουμε τώρα μόνο την κανονική περίοδο, δηλαδή μόνο το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα χωρίς προκριματικά, ο Λούκα Μαρτίγια είναι στην έκτη θέση. 93 πόντους έχει σκοράρει ο Μαρτίγια, θυμίζουμε προηγουμένως, καθώς τον ντεμπούτο το έχει κάνει με την Φινλανδία φέτος στο πανευρωπαϊκό, δεν είχε παίξει στα προκριματικά. Με τον Αλεξάνδρ Νίκολοφ να είναι ο πρώτος σκόρερ του από την Βουλγαρία με 140 πόντους, ο μοναδικός που έχει περάσει τους 100 μέχρι στιγμής. Ενώ αν πάμε να δούμε πού βρίσκεται ο Ράπτης, ο Ράπτης βρίσκεται στην 25η θέση, καθώς έχει σκοράρει 69 πόντους μόνο στην τελική φάση. Ενώ ο Γιοκέλα έχει σκοράρει, ο οποίος Γιοκέλα και αυτός από ό,τι βλέπω, που έχει σκοράρει 85 πόντους, δεν είχε αγωνιστεί στα προκριματικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχουν... ότι υπάρχει πολύ πολύ έμφαση στην επίθεση από τους Φιλανδούς. Έχει δηλαδή, δεν στηρίζεται σε ένα παίκτη, στηρίζεται σε δύο κυρίως, μπορεί και τρεις,

0: ενώ έχουν και αρκετά δυνατούς blockers, καθώς ο Σάβων Σάλμι και ο Χάπεν Τιέμι είναι στην καλύτερη κοσάδα με τους καλύτερους blockers της διοργάνωσης, καθώς έχουν σκοράρει 11 πόντους από block. Οπότε δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση, ότι δίνουν έμφαση στους σκοράρες, αλλά δίνουν και πολύ μεγάλη έμφαση στο block. Δηλαδή παίρνουν και από την άμυνα. Που αξίζει να σημειωθεί ότι αυτοί οι δύο είναι, ο ένας είναι 19 και ο άλλος είναι 20 χρονών. Παρακαλώ. Από την άλλη, για την Ελλάδα, ο καλύτερος μπλόκερ με 9 πόντους από μπλοκ είναι ο Θοδωρής Βουλκίδης, στην 23η θέση. Οπότε αυτό που πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Ελλάδα είναι στο πώς θα επιτεθεί και πώς θα σπάσει το μπλοκ των Φιλανδών. Το κύριο είναι, όπως να προσέξει και τον Μαρτίγια, ο οποίος είναι και πέμπτος σκόρερ στην διοργάνωση. Ενώ μπορούμε να δούμε ότι στις επαναφορές ο Άρης ο Χανδρινός, ο λίμπερο της εθνικής μας, είναι στην 13η θέση, με τις υποδοχές να μην είναι και τόσο, να μην είναι και καλύτερες για τους Φινλανδούς. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα στην δεκάδα, ούτε στην τριαντάδα μπορούμε να δούμε κάποιο όνομα από τη Φινλανδία, καθώς έχουμε και τον Αλέξανδρο Ράπτη, ο οποίος έχει τις περισσότερες υποδοχές. Οπότε εμείς πρέπει να προσέξουμε την υποδοχή μας αρκετά και πώς θα σπάσουμε τον μπλοκ των Φινλανδών. Λοιπόν, ήταν λίγο μια μικρή ανάλυση της Φινλανδίας, όπου αγωνίζεται σήμερα η εθνική μας εναντίον της Φινλανδίας για τους 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Κάπου εδώ η εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική μιλία παραγωγή, υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα και εννοείται τα συγχαρητήριά μας στις ομάδες μας οι οποίες προκρίθηκαν στις επόμενες φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Για όποιον θέλει να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Φινλανδία, στις 5 η ώρα θα τον αγώνα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport. Μην τον χάσετε, γιατί πιστέψτε με, πραγματικά μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στο βόλεϊ και στους άντρες και στις γυναίκες, και μάλιστα αυτή είναι μόνο η αρχή, αυτή η πορεία. Θα ακολουθήσουν και ωραίες πορείες στην Ευρώπη και ελπίζουμε να είναι πραγματικά η αρχή μιας νέας εποχής για το βόλεϊ της χώρας μας, για την ελληνική ποδοσφαίριση στα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή και εμείς με τη Γραμμή Εκκίνησης θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες, καθώς την άλλη εβδομάδα δεν θα έχουμε εκπομπές λόγω της απουσίας μου στα Ψαχνά Ευβίας. Να είστε καλά, να προσέχετε. Υγεία, αγάπη και δύναμη πάντα, πάντοτε. Και πιστέψτε με, κάθε νέα εβδομάδα που ξημερώνει αύριο, νέα εβδομάδα δίνει και νέες προκλήσεις. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 1.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Μικρή και μεγάλη, στις Ελβετικές Άλπεις, με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
8: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.
9: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδος συμπεριλήφθηκαν ο Μανώλης Άλιαγας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ Λάζαρος Ρώτα. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Λάμπρος Κατσόνη στο παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής Super League. Εκτός για τους βιωτούς Ισούτ και Σιμελίδης, φανέλα βασικού για τους Ερυθρόλευκους αναμένεται να πάρουν οι Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Μία ώρα αργότερα ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός ο Βάργκα για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολης να εξετάζει την περίπτωση να παρατάξει την ομάδα του με ένα φορ. Χωρίς τους Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Καμπελάτσο, Κάνι και Μπαρέ θα αγωνιστεί η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Η φιλόδοξη Καλαμάτα υποδέχεται στις 7.30 τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας. Χωρίς τους Βάργκα, Σίγκουρτσον και Καρεάσο θα παραταχθεί η μαύρη θύελα. Φανέλα βασκού για τους πράσινους θα πάρουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά επιστρέφουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ξανά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου ή Μαυρίας και Γαλιάτσος. Σέντρα σε 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο στην πρεμιέρα του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο για την 5η αγωνιστική της Super League.

0: για την τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στις 3 παρατέταρτο Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός. Στις 5 Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς 1926 και Ολυμπιακός Β Μαρκό. Επιτελείο της EuroLeague αναμένεται να επισκεφτεί το Τελαβίβ εντός των επόμενων ημερών προκειμένου να εξετάσει το σενάριο επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα τους. Η Manchester City υποδέχεται στις 4 της Sunderland για την 5η αγωνιστική της Premier League. Στα υπόλοιπα μάτς στις 4 Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Στο ντέρμπι το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 7ης στροφής της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 3 Χετάφε Μάλαγα, στις 7.30 Βιγιαρεάλ Λεβάντε και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Μπέτις και στις 10 Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Μπάγερ Λεβερκούζεν και Λειψία διασταυρώνουν ταξίδι τους στις 4.30 στην Μπαγιαρίνα για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Στα άλλα παιχνίδια, στις 6.30 Σάλκε Έλβερσμπεργκ και στις 8.30 Πάντερμπον Χόφενχάιμ. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα αντιμετωπίζει στις 4 εκτός έδρας στη Φροζινόνε για την 5η στροφή της Serie A. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στις 1.30 Φιωρεντίνα Νάπολη, στις 4 Πάρμα Τζένοα, στις 7.30 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Μαρσέγι και Παρίσι Σεντζερμέν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Στάντ Βελοντρόμ, στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Λιγκάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 ο Σερ Μπρέστ και στις 6 και 4 Νις Λίλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
14: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
13: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
15: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
16: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
17: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
18: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
19: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ντρεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδα συμπεριλήφθηκαν ο Μανώλης Άλιαγας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας ποδοσφαιριστής ΣΑΕΚ Λάζαρος Ρώτα. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Λάμπρος Κατσόνης στο παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής Super League. Εκτός για τους βιωτούς, οι Σούτ και Σμελίδης. Φανέλα βασικού για τους Ερυθρόλευκους αναμένεται να πάρουν Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Μία ώρα αργότερα ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Εκτός ο Βάργκα για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να εξετάσει την περίπτωση να παρατάξει την ομάδα του με ένα φορ. Χωρίς τους Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνι και Μπαρέ θα αγωνιστεί η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Η φιλόδοξη Καλαμάτα υποδέχεται στις 7.30 τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Νίκιας. Χωρίς τους Βάργκα, Σίγκουρτσον και Καρεάσο θα παραταχθεί η μαύρη θύελα. Φανέλα βασικού για τους πράσινους θα πάρουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην ενδεκάδα του Κεφάλου του Βορρά επιστρέφουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ξανά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, Μαυρίας και Γαλιάτσος. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο στην πρεμιέρα του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο για την 5η αγωνιστική του Super League. Για την 3η αγωνιστική του Super League 2, Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 0-0. Στις 5, Αστέρας Άκτορ Β, Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός Β Μαρκό. Επιτελείο της EuroLeague αναμένεται να επισκεφτεί το Τελαβίβ προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα τους. Η Manchester City υποδέχεται στις 4 στη Sunderland για την 5η αγωνιστική της Premier League. Στα υπόλοιπα μάτς, στις 4 Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Το Derby της Μαδρίτης ανάμεσα σε Real Madrid και Ατλέτικο στις 5 και 4 κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 3 Χετάφε Μάλαγα, στις 7.30 Villarreal Levante και Deportivo La Coruña Betis και στις 10 Valencia Real Sociedad. Μπάγερ Λεβερκούζιν και Λειψία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 4.30 στην Παϊαρίνα για την 4η αγωνιστική του Bundesliga. Στα άλλα παιχνίδια στις 6.30 Σάλκε Έλβερμπεργκ και στις 8.30 Πάντερμπορν Χόφενχάιμ. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα αντιμετωπίζει στις 4 εκτός έδρας στη Φροζινόνε για την 5η αγωνιστική της Serie A. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα στις 4 Πάρμα Τζένοα, στις 7.30 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Μαρσέι και Παρίσι Σεν Ζερμέν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Στάντ Βελοντρόμ στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 5ης στροφής της Λιγκάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 4 ο Σερ Μπρέστ και στις 6 και 4 Νις Λίλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Σήμερα ξεκινάμε με κάτι όχι πολύ ευχάριστο. Σήμερα ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 θα προβεί σε μια ανακοίνωση με όλο το σεβασμό προς την ομάδα του Παναθηναϊκού, χωρίς καθόλου σεβασμό για το επικοινωνιακό κομμάτι της Καλαμάτας. Από σήμερα λοιπόν μέχρι νεοτέρας, πιστεύω να διαρκέσει πολύ λίγο, ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 διακόπτει κάθε επικοινωνία και κάθε μετάδοση αγώνος με γηπεδούχο την ομάδα της Καλαμάτας. Αυτό γίνεται γιατί το γραφείο τύπου της Καλαμάτας δεν έδωσε την πρέπουσα, τον πρέπον σεβασμό προς τον ραδιοφωνικό σταθμό και συνέκρινε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, τον έναν από τους τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής, με κάποια site τα οποία ουσιαστικά δεν χρήζουν ανάγκης να παρευρίσκονται μέσα στα booth. Άνετα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και έξω από τα booth. Αν δεν γνωρίζετε, ένας ραδιοφωνικός σταθμός για να μπορέσει να καλύψει ραδιοφωνικά τη μετάδοση του αγώνα, υπάρχουν κάποια καμαράκια που τα λέμε booth, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα στον sportcaster να χρησιμοποιήσει όλο τον ηλεκτρονικό του εξοπλισμό και τα ηχητικά του για να μπορέσει να έρθει σε εσάς η μετάδοση του αγώνα με τον καλύτερο ήχο και τον καλύτερο τρόπο. Η υπεύθυνη τύπου δυστυχώς απέδειξε ότι οι εργαζομένοι σε έναν άλλον ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό ιδιωτικό της Αθήνας, προφανώς, και δεν το ξέρω αυτό, θα το ερευνήσουμε, ενεργώντας κατ' εντολήν, κατέταξε τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στην ίδια μοίρα με κάποιους τυχάρπαστους δήθεν δημοσιογράφους που έχουν κάποιες σελίδες στο TikTok, στο Facebook και σε όλα αυτά τα social media. Γι' αυτό λοιπόν το ξαναλέω, από σήμερα ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sport δεν παρακολουθεί ρεπορταζιακά την Καλαμάτα και δεν θα μεταδίδει κανέναν αγώνα της Καλαμάτας, ούτε πληροφορίες, για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η υποβάθμιση που υπέστη ο σταθμός από το γραφείο τύπου και τη συγκεκριμένη δεσποινίδα η κυρία, δεν γνωρίζω, την υπεύθυνο τύπου. Εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά τους είναι. Αυτοί έχουν τα αυγά, αυτοί έχουν και τα καλάθια. Εμείς έχουμε το δικό μας αυγό, το δικό μας καλάθι και από το δικό μας καλάθι αποκλείουμε την Καλαμάτα. Πάμε λοιπόν. Εχθές είχαμε δύο τελικούς. Έναν τελικό για το Super Cup της Euroleague και έναν τελικό για το Παύλος Γιαννακόπουλος, το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Στο μεν ένα της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 4 πόντους διαφορά από την Ρεάλ, μια καινούρια Ρεάλ. Έδειξε κάποιες αδυναμίες ο Ολυμπιακός, σοβαρές, ειδικότερα στη θέση 5. Λείπει βέβαια, βλέπετε, και ο Μιλουτίνοφ από εκεί. Ακόμα η ομάδα δεν έχει δέσει. Όχι ότι είναι κάτι το σπουδαίο μια τέτοια κούπα σε μια πρωτογενή για πρώτη φορά διοργάνωση. Ξέρετε, αυτές οι διοργανώσεις γίνονται για καθαρά για χρηματικούς λόγους και όπως καταλαβαίνετε και μόνο από το Αμπουντάμπι που γίνεται οι ομάδες να
βγάλουν κάποια χρήματα. Στον άλλο αγώνα ο Παναθηναϊκός κέρδισε έναν πολύ αξιόμαχο ΠΑΟΚ, που αν ήταν λιγότερο, αν ήταν πιο πολύ προσεκτικός, θα μπορούσε να έχει κερδίσει και ο ΠΑΟΚ. Βέβαια η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι πιο δεμένη, πιο ισχυρή και πιο καλή ομάδα, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι δύο μεγάλοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, θα έχουν δυνατό αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην καινούρια σεζόν, και δεν ξέρω πώς θα παρουσιαστεί και η ΑΕΚ και ο Άρης. Άρα συζητάμε για 5 αγώνες, για 5 ομάδες που στους μεταξύ τους αγώνες θα κριθούν πολλά πράγματα. Δεν θα είναι πέρσι, όπως πέρσι ή πρόπερσι ή τα προηγούμενα χρόνια, που μονοπολούσαν το πρωτάθλημα ή το κύπελο ή το Super Cup οι δύο ομάδες της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έχουμε σήμερα έναν αγώνα του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Λεβαδιακός Ολυμπιακός σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Ο αγώνας ξεκινάει στις 7. 7 ή 9. Στις 5. Ναι, συγγνώμη, στις 5. Ο αγώνας ξεκινάει στις 5. Θα έχετε τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από το γήπεδο του Λεβαδιακού. Είναι ένας αγώνας που τον χρειάζεται και ο καινούργιος προπονητής του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός, για να ξεφύγουν λίγο από τη μιζέρια αυτή που το τελευταίο καιρό που έχει πιάσει την ομάδα και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, και να έχει την ευχέρεια στις 3 εβδομάδες ημερολογιακά, τις 20 μέρες ημερολογικά, ουσιαστικά 2 εβδομάδες, και η τρίτη είναι έχει παιχνίδι, να μπορέσει να συμμαζέψει ο καινούριος προπονητής τον Ολυμπιακό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και μου έκανε η μεγάλη διαφορά από αγώνα σε αγώνα ορισμένων παικτών. Δεν ξέρω αν έφταιγε ο Μεντιλίμπαρ, αλλά το να μεταμορφώνονται οι παίκτες από μια εβδομάδα στην άλλη, αυτό κάτι δείχνει. Κάτι άσχημο πρέπει να συνέβαινε στη σχέση μεταξύ προπονητών προπονητή και παιχτών, διότι δεν εξηγείται αλλιώς κάτι τέτοιες μεταμορφώσεις. Δεν εξηγούνται κάτι τέτοιες μεταμορφώσεις. Η ιστορία με τον Ολυμπιακό είναι πολυσύνθετη. Ο Μεντιλίμπαρ, κατά τη γνώμη μου, είχε τουλάχιστον 6 μήνες, είχε τελειώσει για την ομάδα του Ολυμπιακού ως προπονητής, όμως η επιμονή και η υπομονή του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτου του Βαγγέλη του Μαρινάκη να τον κρατήσει, τελικά από ό,τι φαίνεται έκανε περισσότερο κακό παρά καλό. Η ομάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από αρκετά καλούς έως πολύ καλούς παίκτες, όπως και η ομάδα φέτος του Παναθηναϊκού, αλλά και της ΑΕΚ. Έχω πει και το επαναλαμβάνω ότι για μένα πρώτο φαβορί μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα που μιλώ, είναι η ΑΕΚ. Το πρώτο φαβορί για να επαναλάβει, να κάνει back to back στο πρωτάθλημα. Επίσης έχω πει ότι εμένα δεν με πείθει ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Ο μεν Ολυμπιακός, γιατί θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο για να δέσουν αυτοί οι παίκτες, και ο Παναθηναϊκός
γιατί ο υπέρμετρος ενθουσιασμός πολλές φορές στο πρώτο στραβοπάτημα οδηγεί σε ολέθρια αποτελέσματα. Μου γράφει σε ένα μήνυμα του Κωνσταντίνος: «Κύριε Δήμο, εμείς οι Παναθηναϊκοί να μην κομπάζουμε μετά από 3 προκλήσεις και 4 καθαρές νίκες και 2-3 γκολάκια, αλλά μόλις ο Ολυμπιακούλης έκανε μια νίκη, είπατε ότι ο Ολυμπιακός έστρωσε». Κύριε Κωνσταντίνε, εγώ δεν είπα να μην κομπάζετε. Εγώ είπα να κρατάμε όλοι μικρό καλάθι. Και αν είπα ότι ο Ολυμπιακός έστρωσε, δεν είπα ότι έγινε ομάδα. Είπα ότι έγινε μια κανονική ομάδα. Με κέντρο, εξτρέμ και σεντερφόρ. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που δεν ήξερες ποιος είναι το κέντρο, ποιος είναι το αμυντικό χαφ, ποιος είναι το εξτρέμ, ακόμα και πολλές φορές ποιος είναι το μπακ. Είχε αναδειχθεί ο Ροντινέη σε εξτρέμ και μάλιστα σε πολύ καλό εξτρέμ. Βέβαια αυτό το πληρώσαμε σαν Ολυμπιακός, σαν ομάδα ελληνική, διότι ο αποκλεισμός που υπέστη ο Ολυμπιακός και δεν πέρασε δεν στοιχίζει μόνο στον Ολυμπιακό, στοιχίζει και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξέρετε τι θα ήταν να είχαμε 2 ομάδες στη Face League του Champions League αντί να έχουμε 1? Ξέρετε τι θα ήταν αν είχαμε 2 ομάδες, 2 ομάδες κάτω, να παίρναγε και ο ΠΑΟΚ, να είχαμε στο Europa? Ξέρετε πόσους βαθμούς θα μπορούσαμε να μαζέψουμε ώστε την πολυπόθητη να είχαμε, γιατί θα είχαμε σβηστά τη 10η θέση, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Ιωάννου, και θα πηγαίναμε για την 9η. Την 9η που αυτή τη στιγμή κατέχει η Τουρκία και είναι το όνειρό μας η 9η, όχι η 10η, γιατί η 9η περνάει ο πρωταθλητής απευθείας στους 36 της Face League του Champions League και ο δευτεραλητής πηγαίνει στον τρίτο προκριματικό, εκεί που ήταν ο Ολυμπιακός φέτος. Αυτά τα λέω γιατί εγώ δεν είμαι υπέρμαχος της ομάδας μου ή ομάδων ευκαιριακά. Εγώ είμαι υπέρμαχος των ελληνικών ομάδων. Θέλω το ποδόσφαιρο το ελληνικό να ανέβει, γιατί ανεβαίνοντας το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχουμε και καλύτερους ξένους παίκτες. Θα έρχονται, θα γίνει πιο θελτικό να έρθει ένας παίκτης του εξωτερικού πρωτοράφη παρά να έρθει παρακλητικά. Είδατε τι έγινε με εκείνον τον Σαλάχ Σεντίμ. Ήρθε τελικά στον Παναθηναϊκό ενώ τα ίδια χρήματα σχεδόν προσέφερε ο Ολυμπιακός, αλλά τότε που τα προσέφερε προσπαθούσε να πάει σε μια μεγαλύτερη και καλύτερη ομάδα, και όταν έκλεισαν οι πόρτες από τις πιο μεγάλες ομάδες, τότε του έμεινε μονάχα η πρόταση του Παναθηναϊκού, ήταν ισάξια με την τότε πρόταση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί και έτσι ήρθε. Το ίδιο έγινε και με τον Αντίνο. Αυτές οι μεταγραφές υψηλού κόστους θα ήταν πολύ λιγότερο το κόστος αν οι ελληνικές ομάδες ή το ελληνικό ποδόσφαιρο κατήχε μια θέση 9η ή 8η και ήταν σίγουρο ότι ερχόμενοι μεγάλοι παίχτες σε ελληνικές ομάδες κατακτώντας το πρωτάθλημα θα έπαιζαν στο Champions League. Οι παίχτες έχουν καψούρα με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό το εκμεταλλεύονται ομάδες που είναι όπως είναι η Τουρκία. Στην Τουρκία, πέρα από τα λεπτά, ο Σαλάχ, αν είδατε και χτες κατατρόπωσε την Γαλατά Σαράι, πήγαν γιατί έχουν την προοπτική
του Champions League. Έχουν δηλαδή την ευχέρεια, κατακτώντας το πρωτάθλημα, να βγουν απευθείας στο Champions League, στους 36. Αυτό, όσο και να έχει ο παίκτης μπουχτίσει που λέμε τους αγώνες ευρωπαϊκούς, πάντα θέλει να είναι στις μεγαλύτερες διοργανώσεις. Είτε λέγεται Champions League, είτε λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο, είτε λέγεται Πανευρωπαϊκό, είτε λέγεται όπως λέγεται, εκεί που βλέπουν οι πολλοί, όχι ψωροκόστενα. Εν πάση περιπτώσει, θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα 210-220-5943, 215-215-5943. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν θα έχουμε σήμερα μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Παναθηναϊκός, διότι ο σταθμός βάζει απέναντι την ομάδα της Καλαμάτας και ειδικότερα το γραφείο τύπου της Καλαμάτας, το οποίο εκπροσωπείται από κάποια κοριτσόπουλα ή κάποια παιδιά τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν. Δεν γίνεται να εξομοιώνεται ο ένας από τους τρεις ραδιοφωνικούς αθλητικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αττικής με τα site των πιτσιρικάδων που κάνουν την πλάκα τους. Εμείς εδώ, αγαπητή Δεσποινίδα η κυρία, θρασίτατη κυρία, δεν κάνουμε την πλάκα μας. Εδώ κάνουμε επάγγελμα. Και αν εσείς δεν μπορείτε να κατανοήσετε ότι άλλο είναι το επάγγελμα και άλλο είναι η πλάκα, δεν κάνετε για αυτή τη θέση. Καλά κάνει και σας εμπιστεύεται ο κύριος Πρασάς, καλά σας κάνει. Όταν θα έρθει η ώρα και θα καταλάβει, θα το καταλάβετε κι εσείς. Μέχρι τότε, όσο είστε εσείς στο γραφείο τύπου, όσο είστε εσείς σε αυτή τη θέση, ο Intervention Ελλάδα Sports 94,3 δεν θα μεταδίδει ρεπορτάζ ή ειδήσεις ή αγώνες που έχουν σχέση με την Καλαμάτα. Το λέμε ξεκάθαρα, εδώ δεν παίζουμε ούτε κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τιμούμε τους Καλαματιανούς, τιμούμε την ομάδα της Καλαμάτας, αλλά δεν τιμούμε καθόλου το γραφείο τύπου και τους ανθρώπους που απαρτίζουν το γραφείο τύπου. Ο Παναθηναϊκός σήμερα πιστεύω εύκολα ή δύσκολα, μάλλον πολύ εύκολα, θα περάσει από το γήπεδο του Ιωνικού και με μεγάλο σκορ, νομίζω. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα δυσκολευτεί εκεί στην Λιβαδιά, διότι όπως γνωρίζετε η Λιβαδιά είναι μια από τις ομάδες που είναι φιλικά προσκύμενες προς τον Παναθηναϊκό και το έχουν αποδείξει και με τους παίκτες και με τις απευθείας σχέσεις των δύο προέδρων που καλά κάνουν, συνεργάζονται και πάντοτε, ξέρετε, η Λιβαδιά θα προσπαθεί να κόψει βαθμούς από τους αντιπάλους για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν ζητάει κανείς να ανοίξουν τα πόδια οι παίχτες και να πούν περάστε, αλλά η υπέρμετρη πολλές φορές προσπάθεια αποδεικνύει ότι οι ομάδες δεν ξεκινάνε στα ίσα. Εγώ είμαι υπέρμαχος και της διαιτησίας να είναι στα ίσα 50-50, αλλά και οι παίχτες να, όπως παίζουν με τις μη φιλικά προσκύμενες προς την ιδιοκτησία ομάδες, να παίζουν και με τις φιλικά. Έχουμε πολλά παραδείγματα και τώρα και στο παρελθόν, αλλά πιστεύω και στο μέλλον, γιατί μυαλό δεν βάζουμε, που αποδεικνύουν ότι
ξεκινάνε κάποιες ομάδες με συν 3 ή με συν 6 δεδομένους βαθμούς. Είτε λέγεται αυτός Παναθηναϊκός, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΑΕΚ, είτε λέγεται ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ είχε φιλικά και έχει φιλικά προσκύμενες ομάδες, και η ΑΕΚ έχει, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και μιλάμε μετά για πρωταθλήματα, καθαρά πρωταθλήματα που παίζονται στα ίσα, πρωταθλήματα που ο πρωταθλητής βγαίνει με την αξία του. Πέρσι, αν δεν είχε την κατρακύλα αυτή που είχε στους τελευταίους αγώνες ο Λεβαδιακός, ο Παναθηναϊκός δεν θα ήταν Ευρώπη. Το γνωρίζετε αυτό. Λέγοντας αυτό δεν υπονοώ τίποτα, αλλά λέω, εάν ο Λεβαδιακός είχε την ίδια δυναμική που είχε στον πρώτο γύρο, ο Παναθηναϊκός δεν θα πέρναγε Ευρώπη. Αυτά είμαστε. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε μαζί σας με ανοιχτά μικρόφωνα, με ανοιχτά τηλέφωνα.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσε της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανήλθαμε λοιπόν. Ευχαριστούμε την φίλη την Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη που μας δηλώνει την στήριξή της στην ανακοίνωση αυτή που κάναμε ουσιαστικά.
1: Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ την φίλη την Αποστολή από την Θεσσαλονίκη για τη στήριξή της σε αυτή τη μικρή διένεξη που έχουμε με την ομάδα της Καλαμάτας, ουσιαστικά όχι με την ομάδα της Καλαμάτας, με το γραφείο τύπου της Καλαμάτας, για την πολύ κακή και κάκιστη συμπεριφορά ενός κοριτσόπουλου, μιας κυρίας ή μια δεσποινίδος, η οποία παρότι μου δήλωσε ότι είναι 2 χρόνια γραφείο τύπου και έχει την αμέριστη εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας, απαντώ στον κύριο Πρασά: κύριε Πρασά, να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε, μπράβο, συγχαρητήρια, διαλέξατε ό,τι καλύτερο υπάρχει, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πάλι λέω ότι η άποψή μου είναι ότι η συγκεκριμένη κυρία, εργαζομένη σε ανταγωνιστικό ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα, εκτελεί εντολές. Αυτή είναι η άποψή μου. Η συγκεκριμένη κυρία, για μένα, ένας δημοσιογράφος που είναι σε αυτή τη θέση, πρέπει να είναι αμερόληπτος. Πρέπει να είναι κύριος ή κυρία στο κομμάτι της συμπεριφοράς του απέναντι στους συναδέλφους ή στα μέσα ενημέρωσης. Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί στα 10 χρόνια τώρα του αθλητικού ραδιοφώνου. Γι' αυτό αποφάσισα η Καλαμάτα δεν θα ενημερώνεται, για την Καλαμάτα δεν θα υπάρχει ενημέρωση σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό. Όσο είναι κηπεδούχος δεν θα υπάρχει μετάδοση και δεν θα ακούτε νέα της Καλαμάτας. Απαιτούμε από τη διοίκηση της Καλαμάτας την έμπρακτη συγγνώμη. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα, να εξισώνονται ραδιοφωνικοί σταθμοί που κάνουν τη δουλειά τους, τη μετάδοση των αγώνων, με ιστοσελίδες ή site ή τη χάρπα στους νεαρούς που πηγαίνουν στο γήπεδο πολλές φορές για την πλάκα τους, για να κάνουν την πλάκα τους και να γράψουν σε ένα site. Και απαιτούμε να έχουμε τον ίδιο σεβασμό. Η συγκεκριμένη δεσποινίδα η κυρία είναι ανίκανη να διαχειριστεί το γραφείο τύπου της Καλαμάτας, κατά τη γνώμη μου. Είναι ανίκανη να δει τους συναδέλφους της με το ίδιο μάτι. Εργάζεται και εκτελεί εντολές όχι του συγκεκριμένου εργοδότης, αλλά του εργοδότης του άλλου ανταγωνιστικού ραδιοφώνου. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν κάνω λάθος, να μου το αποδείξει. Δεν μας κάνετε χάρη, αγαπητή μου κυρία. Χάρη σας κάνουμε που μεταδίδουμε. Χάρη σας κάνουμε που μαθαίνει ο κόσμος τα νέα σας. Δεν μας κάνετε χάρη. Κύριε Πρασά, δεν αιτούμε, θα απαιτούμε. Έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους της Καλαμάτας ακροατάς και δυστυχώς εξαιτίας ενός κοριτσόπουλου θα υποστούν τα αποτελέσματα της απόφασής μας. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν θέλουν να πάνε σε ένα άλλο από τα άλλα δύο, ένα το κρατικό και ένα ιδιωτικό ραδιόφωνο αθλητικό. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο Διονύσης μου λέει: καλησπέρα, θέλουμε και Έλληνες παίκτες στο πρωτάθλημα, όχι μόνο ξένους. Να μην μείνουμε μόνο στο κύπελο με τους δύο Έλληνες παίκτες. Η πλειονότητα των ξένων παίκτων που έρχονται δεν είναι καλύτερη από τους Έλληνες. Η αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος έγκυται στις 4-5 πλούσιες ελληνικές ομάδες. Χρήματα σε όλες τις ομάδες αναλογικά και όχι οικονομικές ή άλλες εξαρτήσεις. Καθαρή διαιτησία για όλους, μόνο έτσι θα ανέβει το επίπεδο του πρωταθλήματος και του προϊόντος που προσφέρουν. Συμφωνούμε, κύριε Διονύση, αλλά

όταν πηγαίνεις σε ένα ΟΑΚΑ και έχει 60.000 φιλάθλους, άρα 60.000 μάτια μπορούν να δουν τη διαφήμιση που βάζει ο χορηγός, ή σε έναν αγώνα που μεταδίδει η τηλεόραση τον παρακολουθούν 2 εκατομμύρια αντί 10, 20, 30, 50 χιλιάδες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι η ίδια χρηματοδότηση. Έχω πει και άλλη φορά ότι για μένα έπρεπε το ελάχιστο των παικτών των Ελλήνων σε κάθε ομάδα και σε κάθε αγώνα να είναι 5. Το ελάχιστο. Για να μην πω 6, να είναι παραπάνω από τον, από τους ξένους. Αλλά η υπόθεση Μπόσμαν, όπως γνωρίζετε, έχει αλλάξει τα πράγματα. Ζούμε σε μια εποχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που όποιος είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ξένος, και έτσι βλέπουμε ομάδες με 10 ξένους και έναν Έλληνα. Και ας είναι από τους 10 ή 8 κοινοτικοί, ας πούμε, είναι ξένοι, δεν είναι Έλληνες. Και έρχεται η ώρα της εθνικής ομάδος και η εθνική ομάδα ψάχνεις να βρεις παίχτες. Γιατί? Γιατί εδώ δεν παίζουν στις ομάδες τους, θα παίζουν στην εθνική. Και γι' αυτό καλούνται από το εξωτερικό παίχτες Έλληνες που παίζουν, και πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στις δυνατότητες που ζητιούνται και η ομάδα καταραίει. Η κατάσταση με το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει φτάσει, νομίζω, σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Όταν βλέπετε ότι οι πρωτοκλασσάδες ομάδες χρειάζονται 78 και 80 και 60 και 70 εκατομμύρια να κάνουν μεταγραφές σε μια μεταγραφική περίοδο για να μπορέσουν να πάρουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, γελία πράγματα. Για να πάρεις το ελληνικό πρωτάθλημα, για να παίξεις δηλαδή με την Κηφισιά, με την Καλαμάτα, με το Λεβαδιακό και να πάρεις το πρωτάθλημα, να χρειάζεσαι budget 80 εκατομμύρια. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Αντί τα 80 εκατομμύρια αυτά να τα ρίξουμε στις υποδομές, να τα ρίξουμε στην ανάπτυξη των ομάδων από παιδάκια μέχρι έφηβους, μέχρι ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδος, τα ρίχνουμε για να φέρνουμε πολλές φορές ξένους οι οποίοι είναι αμφιβόλου αξίας ποδοσφαιρικής. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε να συνεχίσουμε.

Επανερχόμαστε λοιπόν. Μετά τις 3 θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε το, και pre-game και κατά τη διάρκεια και τους αγώνες σε συντονισμό του Φώτη Κατσούφη, του διαφωτιστή. Από το γήπεδο της Λιβαδιάς θα παρακολουθήσετε τον αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στη συνέχεια είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Εκεί δεν θα έχετε μετάδοση του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και μετά τις 8 κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Ολίγκρης να συνοψίσει όλους τους αγώνες της ημέρας, να σας δώσει τα αποτελέσματα των αγώνων των ευρωπαϊκών ομάδων, να μιλήσει για τις κλήσεις των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην Εθνική. Βλέπω ότι υπάρχουν και

0: και νέες κλήσεις. Ο Καρέτσας νομίζω θα είναι μέσα στην ομάδα την ελληνική. Προφανώς ξεπέρασε το μικρό επεισόδιο το οποίο είχε. Δυστυχώς δεν θα είναι ο Κωνσταντέλιας που έχει τραυματιστεί και θα επιστρέψει σε 5-6 μήνες. Είναι μια μεγάλη απώλεια και για την ελληνική ομάδα. Έτσι λοιπόν θα παρακολουθήσετε όλα τα νέα και των ελληνικών και των ξένων, των ευρωπαϊκών και των εκτός Ευρώπης ομάδων, και μετά τα μεσάνυχτα κοντά σας ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, μέχρι τις 2. Τον Βασίλη τον παρακολουθείτε κάθε βράδυ από Δευτέρα, από Κυριακή δηλαδή βράδυ προς Δευτέρα και Τετάρτη ως Πέμπτη και Πέμπτη ως Παρασκευή από τις 9 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα. Σε λίγες μέρες θα παρακολουθείτε και σε επανάληψη το μαγκαζίνο της ημέρας στις 2 και 3 με 5 σε επανάληψη την εκπομπή του Θέμη του Παλιούρα που ακούγεται καθημερινά 3 με 5 το μεσημέρι, θα την ακούτε και 3 με 5 τα ξημερώματα. Έχουμε λοιπόν στην Ιταλία αυτή τη στιγμή Ιταλία αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Φιωρεντίνα Νάμπολη. Η Νάπολη προηγείται τη Φιωρεντίνα με 1-0 και η Φέγενορτ στην Ολλανδία της Ουτρέχτης με 5-0. Έχουμε αποτελέσματα. Μου έκανε εντύπωση το χτεσινό το αποτέλεσμα της Φενέρ με τη Γαλατά. Εκεί που είναι ο Σαλάχ, Τράζουνσπορ. Μου έκανε εντύπωση αυτό, πώς τη διέλυσε την τη Γαλατά. Χατρίκο ο Σαλάχ, έτσι. Βλέπετε ότι όταν ένας παίκτης είναι γνωσμένης αξίας και σε κατώτερο πρωτάθλημα να πάει και σε ομάδα που είναι κατώτερη, διακρίνεται αμέσως. Είδατε ότι ο Κωνσταντέλιας πήγε σε ανώτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό και διακρίθηκε αμέσως. Ο Τζόλης τα ίδια. Όταν είναι ένας παίκτης, είναι παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά, διακρίνεται αμέσως. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και στην Ελλάδα να διακριθούν. Έχουμε τηλέφωνο. Να σας ακούσουμε. Ακούω.
1: Έλα, γεια σας.
0: Γεια σας. Σας ακούω.
1: Αναστάσης.
0: Γεια σου, Αναστάση.
1: Τι γίνεται, κύριε Δημοσθένη μου?
0: Καλά, πολύ καλά. Εσείς πάνω στην ώρα να μας αναλύσετε λίγο τους αγώνες Ρεάλ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Να μας πείτε πώς τους είδατε.
1: Θα τους αναλύσω.
0: Πώς τα είδατε?
1: Πριν από αυτό ήθελα να πω, δεν ασχολείστε με αυτό που πρέπει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ασχολείστε. Σου το έχω πει, αλλά δεν με ακούσουν έτσι.
0: Ποιο είναι?
1: Γιατί σας θεωρώ σοβαρό άνθρωπο.
0: Ναι, ποιο λέτε?
1: Που έχετε κάποια γνώση του ποδοσφαίρου, γιατί οι πιο πολλοί από εκεί που βγαίνουν σε διάφορους σταθμούς, λυπάμαι που το λέω, για τους προέδρους δουλεύουν. Για τους προέδρους.
0: Ναι, εμείς δεν
1: ενδιαφέρονται για το άθλημα. Ούτε βέβαια για τον κόσμο. Για τους προέδρους.
0: Εγώ έχω αποδείξει ότι δεν με ενδιαφέρει ούτε ο πρόεδρος ο κόκκινος, ούτε ο πράσινος, ούτε ο κίτρινος. Το γνωρίζετε αυτό το πράγμα.
1: Μα αυτό είναι το πρέπον.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Γραφείο τύπου καμίας ομάδος δεν πρέπει να γίνεται ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι. Εγώ ξέρω, σου το είπα και το ξαναλέω. Δεν μπορεί αυτό το ποδόσφαιρο να προσελκύσει κόσμο πολύ στην Ελλάδα. Είναι στρατιά μισθοφόρων. Ομάδες μισθοφόρων. Το περνάτε αυτό, αφρόξεις ποσί.
0: Όχι. Σε αυτό έχετε...
1: Μην βρέξετε τα πόδια σας.
0: Όχι, έχετε άδικο. Εγώ έχω ξεκινήσει ένα αγώνα και λέω να διαλυθούν εδώ και τώρα οι θύρες. να διαλυθούν αυτές οι οργανωμένοι, δεν μπορούν να διαφεντεύουν το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εγώ άλλο θέμα αυτό. Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Ναι. Άλλο λέω εγώ. Οι παίκτες που παίζουν στο πρωτάθλημα εδώ.
0: Ναι.
1: Στρατιάμιστο βόρ.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Όλες οι ομάδες, όχι μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, οι ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη, που πρέπει να έχουν αναγκαστικά περισσότερους μισθοφόρους. Αναγκαστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λέω για τις άλλες ομάδες.
0: Μα και άλλες ομάδες.
1: Ναι. Τι γυρεύουν εκεί πέρα 20 ξένοι στις άλλες ομάδες. Β' ή και πολλές φορές γάμα διαλογής.
0: Μα είναι ένα απόστημα αυτό. Αυτό είναι απόστημα.
1: Τι γυρεύουν εκεί. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ποιον μπορεί να προσελκύσει. Με ποιον θα ταυτιστεί το μικρό παιδί που πάει να δει ποδόσφαιρο.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ. Το ίδιο συμβαίνει και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ.
1: Το
0: ίδιο συμβαίνει και στο βόλεϊ. Τώρα έβλεπα στο βόλεϊ, από τους 5 παίκτες που έπαιζαν στο βόλεϊ μέσα, οι 3 ήταν ξένοι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή το παιδάκι αυτό.
1: Και αυτό ακολουθάει. Μόνο το πόλο κάνει καλή δουλειά.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Μόνο το πόλο. Λίγους ξένους και πολλούς Έλληνες. Εκολαπτήριο Ελλήνων παικτών. Έπρεπε να απαγορεύεται δια νόμου. Εγώ αν ήμουν υπουργός αθλητισμού, στόπα.
0: Δεν υπάρχει υπουργός αθλητισμού. Ο υπουργός αθλητισμού με άλλα ασχολείται.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Δεν υπάρχει υπουργός αθλητισμού.
1: Άνθρωπος των Προέδρων είναι και αυτός.
0: Βέβαια.
1: Τι κάνουνε. Δεν δίνουν λεφτά στα κόμματα. Δεν έχουν βουλευτές δικούς τους μέσα στα κόμματα. Τώρα πλάκα κάνουμε.
0: Θέλω
1: τη βλούμε. Τι να συζητάμε.
0: Μα διαφεντεύουν τα κόμματα.
1: Θα απαγόρευα στο Λεβαδιακό, στην Καλαμάτα, στο Βόλο, σε όλες αυτές τις ομάδες της μικρομεσαίας να έχουν πάνω από 10 ξένους. Το πολύ 10. Οι υπόλοιποι όλοι Έλληνες. Το πολύ 10.
0: Και το κυριότερο, στη Β' Εθνική γιατί χρειάζεται να έχουμε ξένους. Στη Γ' Εθνική είστε.
1: Ακόμα
0: το, δηλαδή η Γ' Εθνική να έχει ξένους. Τι ναι, ανταγωνίζεται.
1: Μιλάω για την πρώτη κατηγορία.
0: Μα και για τη δεύτερη είναι το χειρότερο.
1: Ναι,
0: γιατί από τη δεύτερη.
1: Την πρώτη κατηγορία, δεν με αφήνει να μιλήσω, είναι πιο υψηλό το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Άρα έχει μεγαλύτερη ένταση. Άρα ένας νέος παίκτης, άμα του δώσει ευκαιρίες και σταθεί σε αυτό το επίπεδο, μετά θα είναι έτοιμος να κάνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟ. Αυτό λέω, θέλω να πω. Άρα λοιπόν αν ήμουν εγώ, κάτω από 10 ξένους με νόμο όλες οι ομάδες, οι μικρομεσαίες, αυτές οι οποίες δεν έχουν τους τίτλους στην ιστορία, τα λεφτά, τη βάση φιλάδλων και όλα τα σχετικά που έχουν οι μεγάλες οι ομάδες. Οι οποίες αναγκαστικά πρέπει να έχουν παραπάνω ξένους, όχι όμως τόσους όσους έχουν. Πες μου έναν Έλληνα παίκτη που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, από τον οποίο να περιμένουμε πράγματα.
0: Έχει ό,τι πήρε, τον Γκάτρι, τον τέτοιο, αυτούς που πήρε, όχι οι αυτόχθονες που τους έβγαλε η ομάδα. Έχει ό,τι έβγαλε. Πήρε τον Παντελίδη και τον Τετέι από την Κηφισιά και η Κηφισιά αντικατέστησε αυτούς τους δύο παίκτες με ξένους.
1: Με ξένους, το είδα.
0: Δηλαδή, πήρε από τον Πανετολικό παίκτη Έλληνα και ο Πανετολικός τον αντικατέστησε με ξένο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: έναν Έλληνα παίκτη που έχει από το οποίο να περιμένουμε. Ποιον το πήλιο, πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Μα πήγες δεν είναι Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας ο πήλιος.
1: Ο Άρης, το Big Five. Πες μου έναν Έλληνα παίκτη της προκοπής που έχει. Ποιο είναι το Γιαννιώτα 35-36 χρονών. Πλάκα κάνουμε τώρα. Και ο Ολυμπιακός. Αυτούς που είχε, ξεπούλησε. Τους έδωσε στο εξωτερικό. Ούτε αυτός έχει τώρα έναν αξιόπιστο Έλληνα παίκτη. Ο ΠΑΟΚ έχει κανένα δύο ακόμα, αλλά και αυτός τους καλούς, τελευταίος ο Κωνσταντέλιας.
0: Θα φύγουν και αυτοί, κύριε Αναστάση. Και ο Μύθου και...
1: Το ποδόσφαιρο των μισθοφόρων, Β' και Γ' διαλογής. Β' διαλογής για τις μεγάλες ομάδες, Γ' διαλογής για τις υπόλοιπες τις μικρομεσαίες. Τώρα πλάκα κάνουμε...
0: Θέλετε να σας πω ένα...
1: Σοβαρευτείτε.
0: Θέλετε να σας πω ένα χειρότερο. Να σας πω ένα χειρότερο, το χειρότερο. Εγώ δεν πιστεύω στις ομάδες ότι δίνουν τα 10 και τα 12 εκατομμύρια. Εγώ, επειδή είμαι άπιστος στο μας γι' αυτό, εγώ λέω ότι αυτά είναι χρήματα που δίνονται και για, να φαίνονται για να καλύπτονται άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα τα λεφτά
0: δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αυτά, για αυτούς τους παίκτες αυτά τα χρήματα.
1: Συμφωνώ. Τα λεφτά των μεταγραφών που λένε τα φουσκώνουν εξεπίτηδες.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Για να καλύπτουν άλλα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Είναι γνωστό αυτό από παλιά. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γνωστό. Τι να λέμε τώρα. Άρα, τι ποτάσημα είναι αυτό.
0: Ακούω 10 και 12 εκατομμύρια με παίχτη που δεν θα άξιζε ούτε 2 εκατομμύρια, ούτε 3. Πού πάνε τα άλλα, πού είναι τα άλλα 10.
1: Δεν το πήρανε 10-12.
0: Α, μπράβο.
1: Και οι δημοσιογράφοι των Προέδρων γράφουν 12. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό.
0: Έτσι γίνεται πάντα, κύριε Αναστάση.
1: Αλλά δεν γίνεται ποδόσφαιρο έτσι.
0: Έχω ένα παράδειγμα.
1: Έτσι, με σταδιά μισθοφόρων.
0: Έχω...
1: Δεν γίνεται.
0: Έχω ένα παράδειγμα.
1: Ούτε μπορεί ο φύλαδος να ταυτιστεί με αυτούς.
0: Έχω ένα
1: παράδειγμα.
0: Δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό και τα γήπεδα είναι άδεια. Τα πιο πολλά γήπεδα είναι άδεια.
0: Όσο αυτοί οι δημοσιογράφοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτούς τους προέδρους θα έχουν.
1: Α, καλά.
0: Όχι και όσο αυτοί οι πρόεδροι θα κάνουν τη δουλειά, θα έχουν αυτούς τους δημοσιογράφους.
1: Το φίλο σου.
0: Έτσι ακριβώς. Έχω προσωπικό παράδειγμα δημοσιογράφου που δούλευε εδώ.
1: Ναι.
0: Ήταν λαύρος εναντίον του Ολυμπιακού και όταν πήγε σε μαγαζί του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: άρχισε να είναι λαύρος εναντίον της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και ο δημοσιογράφος αυτός θεωρητικά, από ό,τι εμείς ξέραμε, ήταν ΑΕΚτζής.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβατε.
1: Ζήτω το χρήμα.
0: Εμείς εδώ, επειδή δεν...
1: Ο μόνος Θεός είναι το χρήμα, πέραν του δεν τίποτα.
0: Μπράβο.
1: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Λοιπόν, επειδή...
1: Τίποτα πάει στο κήπεδο.
0: Επειδή έχουμε...
1: Ο ένας μέσος άνθρωπος, για να δει τι.
0: Ναι, έτσι.
1: Τι να δει. Πέρα από τα υπόλοιπα, την τοξικότητα, τα επεισόδια, πέρα από τα υπόλοιπα.
0: Έχετε 3 λεπτά να μας σχολιάσετε τους αγώνες του μπάσκετ, γιατί το χρειαζόμαστε.
1: Δεν έχω να πω κάτι για τους αγώνες του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός καλά στάθηκε. Καλώς ήταν. Δεν είναι ακόμα έτοιμος.
0: Δεν
1: θέλει δουλειά.
0: Λείπει το πεντάρι.
1: Το... Στην πορεία, αλλά θέλει δουλειά ακόμα.
0: Το πεντάρι, το πεντάρι του.
1: Δεν είναι έτοιμες.
0: Το πεντάρι του είχε πρόβλημα στο 5. Ο Ολυμπιακός.
1: Έλειπε και ο Μιλουτίνοφ, δεν έλειπε.
0: Έλειπε, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχει πρόβλημα. Ένα τριάρι παραπάρουνε.
0: Mm-hmm.
1: Στην πορεία, αν βρουν κάτι καλό από εκεί πέρα, έτοιμη ομάδα είναι. Έχει κάποιους νέους παίκτες, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ρολάρι. Θα βελτιωθεί στη συνέχεια, δεν έχει θέμα.
0: Έχω την πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει για το Χεζόνια. Είναι
1: το
0: πολύ
1: ξέρω,
0: κοντά.
1: Εγώ αυτό, το ξέρω.
0: Είναι πολύ κοντά στο Χεζόνια.
1: Το ξέρω.
0: Και περιμένουν από μέρα σε μέρα την ανακοίνωση. Για τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει τραυματισμούς ο Παναθηναϊκός.
0: Για τον Παναθηναϊκό τι λέτε.
1: Για το Βαλ του τα έλεγα. Για άλλη μια φορά, κύριε Δημοσθένη μου, να βλογήσω και τα γένια μου, τα προείπα. Τα προείπα. Προφήτης για άλλη μια φορά.
0: Και εσείς τι λέτε ότι έκανε τον Δημήτρο Γιαννακόπουλο.
1: Αυτός που τα λέει πριν, λέει τα γεγονότα πριν συμβούν. Λοιπόν, τους είπα μην το παίρνετε. Είναι σακάτης. Δεν είναι βλάκας ο Μπαρτζόκας. Θα ψάχνετε για σέντερ μετά από λίγο καιρό. Τώρα τρέχουνε και ψάχνουνε για σέντερ. Ο Παπαγιάννης δεν τους αρέσει. Δεν τους αρέσει. Φέρουν εδώ διάφορα σκούργελα. Άλλη στρατιά μισθοφόρων.
0: Άλλη, ναι.
1: Πώς θα πάρω το πρωτάθλημα. Τη στιγμή το πρωτάθλημα θα είναι δύσκολο φέτος. Έχω 2 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα, το παίρνει ο Ολυμπιακός. Πάω για τρίτη απώλεια στη σειρά. Θα είναι δύσκολο φέτος το πρωτάθλημα. Είδες ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Κερδίζουν ομάδες της Ευρωλίγκας. Και μάλιστα εκτός έδρας. Μέσα στην έδρα των αντιπάλων ομάδων. Τι ψάχνεις να βρεις. Με τι Έλληνες θα πάρω το πρωτάθλημα.
0: Yes.
1: Όταν επιτρέπονται μόνο έξι ξένοι και πάνε τώρα εκβιάζουν το λιόλιο να τους κάνει 7. Και εγώ λέω στο λιόλιο, του το ξανάπα, μην τους ακούς.
0: 5 να τους κάνει, όχι 7, 5 να τους κάνει. 5 ή 4.
1: Και τώρα εγώ και το Παναθηναϊκό, 6 θα παραμείνουνε. Με προοπτική να γίνουνε 5. Να τσακιστούνε να πάνε να πάρουνε Έλληνες παίκτες. Ή να βγάλουν Έλληνες παίκτες.
0: Και να πάνε όπου πάνε με τους Έλληνες, να ξεκινήσει. Μια, να πάνε όπου πάει με τους Έλληνες.
1: Έχω ξαναπεί, αλλά δεν με ακούς. Αν ήμουν πάλι υπουργός, δεν θα άφηνα παίκτη Έλληνα κάτω από 25 χρονών να πάει στον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό.
0: Τέλος.
1: Τους έχουν καταστρέψει όλους. Τους παίρνουν 18, 19, 20 χρονών, τους καταστρέφουνε. Θα το απαγόρευα διανόμου. Στον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό θα πας από τα 25 και πάνω. Μέχρι τα 25 θα παίξεις άλλες ομάδες. Μικρομεσαίες. Για να δουλέψεις, να εξελιχθείς, να ανέβεις επίπεδο. Πώς θα παίξεις τον Ολυμπιακό στο Παναθηναϊκό. Αυτοκαταστρέφεσαι εκεί πέρα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά στη ζωή. Έχουμε κακή νοοτροπία σαν λαός. Γενικότερα. Δεν φταίνε μόνο αυτοί που κυβερνάνε. Φταίει και ο λαός.
0: Και ο λαός, βέβαια. Μα ο λαός δεν είναι άμυρος.
1: Είμαστε λαός της αρπαχτής.
0: Λοιπόν, κύριε Αναστάση, ολοκληρώσαμε, γιατί θα ήταν δελτίο ειδήσεων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να δεμώνουμε. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της μονόρης σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Από μένα, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή όρεξη για όσους δεν φάγατε, καλή χώνεψη για όσους φάγατε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go! Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
8: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
7: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την Εθνική Ελλάδα συμπεριλήφθηκαν ο Μανώλης Σάλιαγας του Ολυμπιακού και ο Θανάσης Ανδρούτσος του Όφη. Εκτός έμεινε ο τραυματίας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Λάζαρος Ρώτα. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Λάμπρος Κατσόνης στο παιχνίδι που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Εκτός για τους Βιωτούς, Ισούτ και Σιμελίδης. Φανέλα Βασκού για τους Ερυθρόλευκους αναμένεται να πάρουν Φορτούνης και Γιάρεμτσουκ. Σέντρα στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Μία ώρα αργότερα ο Βόλος φιλοξενεί την ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Εκτός ο Βάργκα για την ένωση με τον Μάρκο Νίκολιτς να εξετάζει την περίπτωση να παρατάξει την ομάδα του με ένα φορ. Χωρίς τους Σιαμπάνι, Ουρτάδο, Καμπελά, Τσοκάνι και Μπαρέ θα αγωνιστεί η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Γεωργούλας. Δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στην ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά επιστρέφουν οι Παυλένκα, Μιχαηλίδης και Μπάμπα Ράχμαν. Ξανά στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου, η Μαυρίας, Γαλιάτσος, Σέντρα. Στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Για την τρίτη αγωνιστική του Super, για την λίγες μέρες μετά το θρίαμβο στην πρεμιέρα του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Άκτορ στο Παγκρίτιο για την πέμπτη αγωνιστική του Super League. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στις 5, Αστέρας Άκτορ Β, Απόλλων Καλαμαριάς 1926 και την ίδια ώρα Ολυμπιακός Β Μαρκό. Επιτελείο της EuroLeague αναμένεται να επισκεφθεί το Tel Aviv προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής των ομάδων του Ισραήλ στη χώρα τους. Η Manchester City υποδέχεται στις 4 στη Sunderland για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Στα υπόλοιπα μάτς στις 4 Leeds Crystal Palace και Bournemouth Liverpool και στις 6.30 Fulham Manchester United. Το ντέρμπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Real και Ατλέτικο στις 5 και 4 κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 7ης στροφής της La Liga. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις αυτή την ώρα Χετάφε Μάλαγα. Στις 7.30 Villarreal Levante και Deportivo La Coruña Betis. Και στις 10 Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Λειψία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στις 4.30 στην Παγιαρίνα για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 6.30 Σάλκε Έλβερσμπεργκ και στις 8.30 Πάντερμπον Χόφενχάιμ. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα αντιμετωπίζει στις 4 εκτός έδρας στη Φροζινόνε για την 5η στροφή της Serie A. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1 στο 70. Στις 4 Πάρμα Τζένοα, στις 7.30 Γιουβέντους Αταλάντα και στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Λέτσε. Μαρσέι και Παρίσι Σεντζερμέν κοντράρονται στις 10 παρατέταρτο στο Στατ Βελοντρόμ, στο μάτς που κλέβει την παράσταση στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Λιγκάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 4 ο Σερ Μπρέστ και στις 6 και 4 Νις Λίλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής. Όπως είπα λοιπόν, είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του, στο μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026. Με το που ξεκίνησε η εκπομπή μπήκε και γκολ στο μάτς η Super League 2 Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός. 1-0, τον γκολ πέτυχε στο 21 ο Μανιάς με σούτ. Για την Athens Καλυθέα ο τεχνικός ο Βαγγέλης ο Μόρας έχει κατεβάσει τους Καστράτη, Σταματούλας, Χουχούμης, Ματίγης, Προβιδάκης, Αναστασίου, Τζανθάρης, ο Μπαουτίστα Λόπες, ο Φαϊτάκης και ο Μανιάς ο σκόρερ. Και για τον Πανσεραϊκό ο τεχνικός ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει κατεβάσει την εξής ενδεκάδα: την Αλίνη, Παντελάκη, Σιλιάδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μωρέι, Ραβάμ, Τσέλιος, Ζαρζίνιο, Τεϊσέρα και Πασάς. Διετής είναι ο Κουκούλας Λέσβου και βοηθή είναι ο Μαυλουδής Ηρακλείου και ο Ρούσος Αθηνών. Κίτρινη κάρτα έχει δει μέχρι στιγμής ο Τζανδάρης. Στις 5 για την τρίτη αγωνιστική Super League 2 ξεκινά το μάτς Ολυμπιακός Ήττα Μαρκό, Ολυμπιακός Ήττα τεχνικός Ρούμπιο Μαρκό Παπαδόπουλος. Ο Σούλης, διαιτητής θα είναι ο Μπουρουτζίκας Λάρισας, βοηθεί η Δέτση Δωδεκανήσου και ο Παύλος Δυτικής Αττικής. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει το μάτς Αστέρας Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς, Αστέρας Τρίπολης Β' τεχνικός Κοντοές, Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης, διαιτητής θα είναι ο Τουλούμης Εύβοιας, βοηθεί Καραλής και Ντάβαρης Ηλίας.

Υπήρχε και μια μικροένταση προηγουμένως στο μάτς αυτό. Το Athens Καλυθέα Παναθηναϊκός που είναι στο 1-0 με γκολ που πέτυχε όπως είπαμε στο 21 ο Μανιάς. Υπήρχε μια μικροένταση μεταξύ Τεσέιρα και Προβιδάκη. Προβιδάκη και Τεσέιρα. Το μάτς ωστόσο συνεχίζεται κανονικά.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Στην Αττική, σε Αττική, Αργοσαρανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3. Βιωτία, σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο 1 σε 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη και Μεγαλόπουλο από 104,6. Στην Ηλία, σε Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάγκηθο από 98,6. Την καλησπέρα στον Κώστα στην Ηλία. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος από 104,6. Στην Ετωλοκαρνανία, στο Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη, σε Μεσολόγγι και Ιόνιο από 100,9. Τη Θεσπρωτεία, όπως είπαμε στο Αγρίνιο, καλησπέρα στον Κώστα το Ρεντίφη. Στη Θεσπρωτεία, σε Οικουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, 98,6. Στα Δωδεκάνησα, Ρόδος, από Prime 103,7, στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από Ελλάς Σάτ. Υπάρχει και το site του σταθμού, το sports943.gr, όπου εκεί ανεβάζουμε τα σημαντικότερα θέματα. Σήμερα έχουμε φουλ αγωνιστική κίνηση, οπότε δεν θα βγάλουμε σήμερα τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι. Και ωστόσο μεταφέρουμε τηλεφωνικά τα μηνύματά σας που θα μας λέτε, τα σημειώνουμε και τα γράφουμε και τα διαβάζουμε στο 210-220-5943 και 215-215-5943 και στο Viber 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία τα διαβάζουμε όλα, παιδιά, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και σε όλη τη διάρκεια των εκπομπών. Μάλλον θα το διαμορφώσω, θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Έχουμε το χρόνο από 3.30 μέχρι 4.30. Θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Να μην σας το στερήσω αυτό. Έτσι λοιπόν, από 3.30 μέχρι 4.30 θα βγάλω τηλέφωνα στον αέρα.

Πάλι τα ίδια με συγκοινωνίες, παιδιά. Υπολειτουργούν οι εφαρμογές, έτσι. Δεν γράφουν τίποτα. Ξαφνικά έρχονται χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Τρόλεϊ και λεωφορεία. Το πρωί σήμερα, στην Πατησίων που ήμουν από νωρίς, 6 ώρα το πρωί, πέρασαν το 11, το 5, το 14. Οι εφαρμογές δεν έγραφαν τίποτα απολύτως. Υπολειτουργούν όλο αυτό το διάστημα. Γιατί εκεί, εσείς εκεί, κύριοι στις συγκοινωνίες, δεν ξέρετε να φτιάξετε τις εφαρμογές, δεν ξέρετε να τις λειτουργήσετε, δεν ξέρετε τι ακριβώς, ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Για ένα τετραήμερο δεν λειτουργούσαν καθόλου. Κάποιες ημέρες υπολειτουργούν. Και σήμερα πάλι το ίδιο. Δεν έγραφαν τίποτα και ενώ εμφανίζονταν ως εκ θαύματος και τα τρόλια και τα λεωφορεία χωρίς να γράφουν οι εφαρμογές τίποτα. Να, προηγουμένως εδώ που ερχόμουν στο Ήλιον που είναι ο σταθμός, πέναγε το γάμα 12, κατέβαινε. Για Αθήνα δεν έγραφε τίποτα. Η εφαρμογή, Γιατί ρε παιδιά τόση ανοργανωσιά, τόση αδιαφορία, τόση ασκετοσύνη? Γιατί ταλαιπωρείτε τον κόσμο? Τις προάλλες είχαν μπει κάποιοι ελεκτές μέσα και του ρώτησα, δεν ήξεραν. Εσείς πώς μας ελέγχετε, κύριε, του λέω, όταν δεν ξέρεις εσύ ο ελεκτής τι ακριβώς σου συμβαίνει? Μήπως δεν είσαι ελεκτής? Και κάτι άλλο, εγώ δεν μπορώ να δείχνω στον οποιοδήποτε την τραπεζική μου κάρτα, παιδιά, έτσι. Ελεκτής, τι είναι αυτό, τι πάει να πει? Πού ξέρω εγώ τι είναι ο άλλος, αν δεν μου δείξει ταυτότητα? Μια και λέμε για ταυτότητα, μου είχε έρθει στο μυαλό μου μια εικόνα που είχαμε δει πριν από καιρό. Είχε συμβεί, το είχατε δει και στην τηλεόραση. Εμφανίστηκαν κάποιοι υπάλληλοι του ΔΔΕ να κάνουν κάποιες εργασίες σε μια πολυκατοικία. Ζήτησαν από μια γιαγιά 60.000 ευρώ να πληρώσει, γιατί θα έτρωγε πρόστιμο. Η γιαγιά δυστυχώς τσίμπησε, ο παππούς πότε ήταν στο σπίτι, δεν την άφηνε. Η γιαγιά όμως έβγαλε τα λεφτά, τα 60.000 και τα έδωσε, ενώ την τράβαγε να μην τα δώσει ο παππούς. Κατάλαβε ότι ήταν απάτη. Τα έδωσε και οι άνθρωποι εκεί που τα πήραν αυτοί, απατεώνες, έγιναν καπνός.

κίτρινη κάρτα προηγουμένω είδε και ο Ζορζίνιο του Πανσεραϊκού στο μάτς με την Άθενς Καλυθέα. Προηγείται Άθενς Καλυθέα με ένα 0, όπως είπα. Κίτρινες κάρτες έχουν δει ακόμα και ο, έχει δει και ο Τζανδάρης. Και πώς να μην τρομάζει όμως ο κόσμος όταν το ίδιο το κράτος, όταν η ίδια πολιτική, όταν η ίδια κυβέρνηση απειλεί τον κόσμο, όταν δεν πληρώσει αυτό θα έχει πρόστιμο, αν δεν το πληρώσει έγκαιρα θα έχει πρόστιμο, αν δεν συμβεί θα έχει αυτό πρόστιμο, αν δεν κάνουν εμβόλιο ηλικιωμένοι θα έχουν πρόστιμο. Και κατά τα άλλα μας λένε δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός, αλλά απειλούν με πρόστιμα. Γι' αυτό και ο κόσμος τσιμπάει στον κάθε απατεώνα δυστυχώς. Και όλα ξεκινάνε με το φόβο που στον οποίο υποβάλλει η πολιτεία τους απλούς πολίτες για τα πρόστιμα, για το παραμικρό. Από εκεί ξεκινάει.

Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει το μήνυμά του μακρός και λες, λέει Φώτη, καλησπέρα. Μετά τη διαμάχη μια θέση, για μια θέση πάρκινγκ, λέει, έχουμε και διαμάχη μέχρι θανάτου για μια ξαπλώστρα που έχουμε φτάσει, λέει. Πραγματικά, ρε παιδιά, πόσο χαμηλά θα πέσουμε ακόμα. Πνευματικό επίπεδο πολύ χαμηλό. Τι λαός είμαστε. Για εκεί πατάνε, παιδιά, πολιτικοί. Γιατί ασχολούμαστε με πράγματα που δεν πρέπει. Με πράγματα που δεν νοεί το ανθρώπινο νους να ασχολείται. Και συνεχίζει, λοιπόν. Αυτά βλέπουν κάποιοι και τρίβουν τα χέρια τους. Ναι, το επίδομα λέει το επίδομα λέει στους συνταξιούχους των 400 ευρώ το δίνουν από τους άλλους συνταξιούχους που πληρώνουν την ειδική εισφορά για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Έτσι είναι. Το παίρνουν από τον έναν και το δίνουν στον άλλο. Και κατά τα άλλα λένε ότι μας δίνουν στον κόσμο. Εντάξει, εγώ δεν παίρνω σύνταξη, δεν έχω φτάσει ακόμα στο επίπεδο αυτό. Αλλά έτσι είναι, όπως λες, φίλε Διονύση. Το επίδομα λοιπόν συνταξιούχους των 400 ευρώ, πόσα πολλά λεφτά, το δίνουν από τους άλλους συνταξιούχους που πληρώνουν την ειδική εισφορά για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις. Και συνεχίζει, η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού για το 2026 το αναφέρει ακριβώς και λέει επίσης το ενυπέκ του Μητρόπουλου τους έβγαλε σήμερα στη Σέντρα με την ακριβή σελίδα και τον πίνακα. Το είδα πριν από λίγο, δίκιο έχεις, και εγώ το είδα. We didn't break, we didn't bend. Something stopped us from hitting send. Και μια και λες για τις εφημερίδες, διάβαζα σήμερα μια εφημερίδα που πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία και λένε για τον Τσίπρα ότι είχε επαφές με τη Βενεζουέλα. Γιατί κακό είναι να έχει επαφές με τη Βενεζουέλα, και η μαγκιά του ήταν που είχε επαφές με Βενεζουέλα, δεν κατάλαβα.

Και διάβαζα σήμερα και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χερακάτη και Δημοκρατία και λέει σύζυγος Τουρνάρα στο ίδιο κλαμπ, το κλαμπ σε εισαγωγικά με την Γάκα. Και λέει από πάνω καπέλο ο τίτλος, ετοίμαζαν ρυθμίσεις που θα βάφτιζε και, το, και τα παραϊατρία. Κλινικές σε εισαγωγικά. Όλοι εσείς κύριοι παρετηθείτε ανύπαρκτη κυβέρνηση. Ανοργανωσιά, σκάνδαλα. Τα ονόματα ανθρώπων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Μέσα σε όλα. Κατά τα άλλα θέλει να πάρει από τους κεντρώους ψήφους ο Μητσοτάκης. Καλά δεξιός είναι, πώς θα πάρει από τους κεντρώους? Αν και πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι είναι κεντρώος, ούτε και ο ίδιος ακριβώς ξέρει τι μπορεί να είναι, έτσι. Και ενώ έλεγε αν πέσει κάτω από το 28% η Νέα Δημοκρατία θα παραιτηθεί, τώρα διάβαζα ότι αν πέσει ακόμα και από το 25% κάτω δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Η καρέκλα είναι γλυκιά, παιδιά.

πέναλτι έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Είναι το Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός το 1-0. Κίτρινη κάρτα ο Χουχούμης της Athens Καλυθέα πριν από λίγο. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα το πέναλτι. Στο 37ο λεπτό είμαστε. Τώρα πρόκειται να εκτελεστεί.

Να επαναλάβω και το μεγάλο μπαμ με γραφικό κόλπο γκλώσσο, κόλπο γκλώσσο του Ατρομήτου. Το μπαμ με τον Ντάνι Γκαρθία. Ο Ατρόμητος, λοιπόν, επαναλάβω, ο Ατρόμητος ήρθε σε συμφωνία με τον 36χρονο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Αναμενόταν, παιδιά, να συμβεί. Τα λέγατε και τα λέγαμε εμείς όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Απομένουν, λοιπόν, μόνο τα τυπικά για τη μεταγραφή. Να παραλάβουμε αυτό το κόλπο γκρόσο του Ατρομήτου με την απόκτηση του 36χρονου Ντάνι Γκαρθία, που πριν από λίγες ώρες ανήκε στον Ολυμπιακό. Ο 36χρονος αμυντικός χαφ έχει βρει όλα με τους Περιστεριώτες και έτσι απομένουν πλέον τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του με την ομάδα του Περιστερίου, να προσθέτει μια σημαντική εμπειρία και ποιότητα στη μεσαία γραμμή της. Άλλος ένας παίκτης, λοιπόν, που δεν ανήκει στο ρόστερ πλέον του Ολυμπιακού, ο οποίος Ολυμπιακός έχει αλλάξει ριζικά. Ελάχιστοι παίκτες έχουν απομείνει από το περσινό ρόστερ.

Ο φίλος ο Γιάννης Μίκαπα λέει: Φώτη, ο Πρωθυπουργός κάνει τα δύνατα δυνατά για να βγει άλλη μια τετραετία. Τάζει σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, από τάξη μου άλλο τίποτα, παιδιά, έτσι. Μου μυρίζεται καινούριο πεκέπιο το οποίο κόστησε 21 δις, παιδιά. Και ξέρετε ποιοι θα πληρώσουν αυτό το λογαριασμό? Εμείς. Αυτοί που ήταν στο σκάνδαλο Πεκέπε, στην ουσία δεν τιμωρήθηκαν, έτσι. Είχαν ποινή φυλάκιση με αναστολή, έμειναν ελεύθεροι, δηλαδή έδωσαν κάποια χρήματα και μια τρύπα στο νερό. Πάλι ένταση, αρκετή ένταση με κόσμο στο γήπεδο ανάμεσα στο παιχνίδι Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, με παίκτες και παράγοντες, αρκετή ένταση στο παιχνίδι.

Και από Θεσσαλονίκη, αποστολία Γαβρίνα Φώτη μου λέει για το θέμα που είπα για τον Γκαρθία που έμεινε ελεύθερο στο Ολυμπιακό και πήγε στην Ατρόμητο. Ο Απόστολος έχει στείλει μήνυμα και λέει: Απόστολος Φώτη, καλή εκπομπή. Και λέει και Άκης Πατήσια, αέρα, αέρα να φύγει η χολέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Ο Διαποτηθής» στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για ένα πεντάωρο ο Φώτης Κατσούφης, στήριξε το μεσημέρι με 8 το απόγευμα αυτή τη χρονική διαδρομή που ήδη διανύουμε. Έχουμε τα μάτια στη Super League σήμερα στις 5 το Λεβαδιακός Ολυμπιακός, σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Στις 6 το Βόλος ΑΕΚ, σε περιγραφή Γιώργος Γιωργούλας. Στις 7 έχουμε το Όφι Αστέρας Τρίπολης Άκτορς, σε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας. Και στις 9 το Πανετολικός ΠΑΟΚ, περιγραφή Στέλιος Τεριάδης, σε συνεργασία με Λίμπερο. Με Λίμπερο 107,4. Το θέμα της ημέρας λοιπόν, ο Ντάνι Γκαρθία που πήρε παίρνει ο Ατρόμητος, έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Συμφωνώ και εγώ με το μήνυμα που έχει στείλει ο Διονύσης. Ένα ακόμα μήνυμα και λέει: ο Ατρόμητος, αν δεν φτιάξει λίγο, θα είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Τώρα ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία λέει: τι θα προσφέρει. Θα δείξει, λέει, τον. Τον Γάλλο τώρα στον Βόλο, λέει. Τώρα τον Ισπανό στον Ατρόμητο. Να δούμε τα σχόλια για τον Ολυμπιακό. Πράγματι, ο Ατρόμητος δεν έχει ξεκινήσει καλά και αν συνεχίσει έτσι θα κινδυνεύσει. Καλησπέρα στους Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου στα Νοπατήσια, στη Χαρά στα Νοπατήσια, στον Παντελή στα Νοπατήσια, στη Δέσποινα και την Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, Δέσποινα Παναγιώτα και Χριστίνα στο Ήλιον, you know? Στον Βασίλη τον Καψάλη στην, και τον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στις δύο Άνες στη Λαμπρινή, η μία και άλλη στην Λεωφόρο Συγκρού εκεί, στην περιοχή Μακρυγιάννη, στο ξεκίνημα, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Πάπη τον Κατσάνο, τα παιδιά στα ΕΠΑΛ, στην Κράβα και σε όλα τα παιδιά στα ΕΠΑΛ που με ακούνε και μας ακούνε.

Έχουμε την καλησπέρα από τον Σπύρο από την Αφιάλη. Ο Ιάλος ο Σκορδαλός λέει: μόνο και μόνο αγαπητέ Φώτη, που αυτός ο προπονητής αποδέσμευε αυτή τη μαρμαροκολόνα, είναι ένας ικανός λόγος να ελπίζεις. Τρεις τελίτσες πέρα από αυτό όμως. Μεν τι άπαξ δια παντός τεράστος, αλλά τον έφαγε το ξερό του το κεφάλι. Έτσι λέει ο Ιάν, ο Σκορδαλός Ιάννης. Είδε για μένα από τη στιγμή ένας προπονητής που φτάνει ταβάνι, παίρνει ευρωπαϊκό κύπελο. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, για το Ολυμπιακό, στο ποδοσφαιρικά μιλάμε τώρα. Για λογαριασμό του Ολυμπιακού και μετά παίρνει και πρωτάθλημα. Όταν φτάνει ταβάνι, για μένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, στη συνέχεια πρέπει να αποχωρεί. Γιατί? Όταν έχει φτάσει δύο φορές ταβάνι, μετά δεν μπορεί να το ξεπεράσει το ταβάνι, εκτός και να πάρει το Europa League μετά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και θα πρέπει να ανταποκριθείς. Όταν λοιπόν έχει φτάσει δύο φορές ταβάνι, φεύγεις επιτυχημένος έχοντας ξεπεράσει το ταβάνι.

Μία ακόμα κίνδυνη κάρτα με τη λήξη του ημιχρόνου. Σε αυτό το μάτς έχει δίκιο Τεϊσέρη αλλά και ο Σταματούλας. Άρα έχουμε 5 κίτρινες κάρτες στο μάτς. Αν θες καλυφθεί ο Πανσεραϊκός με αρκετή ένταση. 1-1 το πρώτο ημίχρονο.

Όπως είπα, μέχρι 4.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Έτσι, μετά ξεκινάνε τα μάτς, οπότε δεν θα υπάρχει χρόνος να πούμε κάτι περισσότερο. Οπότε και σε αυτή την εκπομπή, αλλά και σε όλες τις εκπομπές γενικότερα, σας παρέχουμε τη δυνατότητα να βγείτε στον αέρα, να πείτε την άποψή σας ή να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6939-943-943, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής και όλων των εκπομπών γενικότερα.

στην Αγγλία στην Championship έχουμε στο 83ο λεπτό Wolves με την West Bromwich 1-0 και στο 13 Norwich με την Bolton 1-1.

Στην Ισπανία έχουμε στο 61ο λεπτό Χετάφε με τη Μάλαγα στο 0-0. Συχνά πυκνά παιδιά λέμε αποτελέσματα, οπότε να παρακολουθείτε για όλες τις κατηγορίες, ακόμα και για μικρότερα πρωταθλήματα, γιατί αρκετός κόσμος παίζει στοίχημα και για μικρότερα πρωταθλήματα, αλλά και ενδιαφέρεται και για μικρότερα πρωταθλήματα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ και σε κάποιες περιπτώσεις για όλα τα αθλήματα. Στην Αυστρία έχουμε στο 14ο λεπτό η Ριντ με την Wolfsburg 2-0 και στο 14ο λεπτό ο Χάντρμπερκ με την Λάσκ Λίντς 0-1. Στο ίδιο λεπτό δηλαδή.

στο Αζερμπαϊτζάν, 14ο λεπτό και εδώ Σάμακη με την Αράζ το 0-0. Στην Αρμενία 42ο λεπτό, Αραράτ Σιούνικ και εδώ 0-0. Άσφαιρες αρκετές ομάδες μέχρι τώρα. Βλέπω εδώ και τις ειδήσεις κάποια και τα κανάλια σε κάποια ασθενής λέει για αναμονή πάνω από 15 ώρες για μια εισαγωγή στο Αττικόν. Πάλι καλά που δεν περίμενες 2 χρόνια, κυρία μου. Βλέπω, παρετηθείτε να ησυχάσουμε να δούμε την υγεία μας.

Δανία στο 43ο λεπτό. Έχουμε Σοντερί και Ράντερς 2-1. Και εδώ τώρα μόλις μπήκε γκολ. Και Μπράντμπι με την Μπρόντμπι με την Κοπεχάγη στο 0-0. Εδώ δεν μπήκε γκολ. Όπως είπαμε λοιπόν, Μπρόντμπι, Κοπεχάγη 0-0 και Σοντερί και με Ράντερς 2-1 στο 45ο λεπτό. Στην Ελβετία 45-1 έχουμε το Βαντούς με την Τούν είναι στο 0-1. Για το πρωτάθλημα γενικό στο ποδόσφαιρο στην πρώτη κατηγορία, τη Μεγάλη Βόλο Σόφι, τελικό αποτέλεσμα 3-0. Πιο μετά αρχίζουν ακόμα 3 παιχνίδια το Αγία Παρασκευή στις 4 με Αωρέα, Αστέρας Τρίπολης με Κηφισιά και Σιρήνες Γρεβενών με Οδυσσέα Μοσχάτου.

Τώρα που σκέφτηκα να πω, να θυμηθώ αρκετά φιλόξενη στους δημοσιογράφους η ομάδα του Ατρομήτου, η ΠΑΕ Ατρόμητος, αλλά και η Κηφισιά, μπράβο τους, όχι σαν κάτι άλλους.

Η άρεστη φιλοξενία και το φιλότιμο αποτελεί χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Όταν κάποιοι το αρνούνται, είναι ανέδεια like girl, like... και αχαριστία. Girl.

Στην Ολλανδία έχουν τελικό αποτέλεσμα Φέγγενορντ με την Ουτρέχτη 5-0. Και στο 18ο λεπτό Αλκμαρ με Τέλσταρ 0-0. Και τη Τβέντε με PSV Eindhoven 1-0.

μέχρι 4.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, οπότε εκμεταλλευτείτε αν θέλετε, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το χρόνο, αυτό το βήμα. Προσπαθούμε να παίξουμε μπάλα σε όλα τα γήπεδα, να ικανοποιήσουμε και αυτούς που θέλουν να ακούνε μόνο ειδήσεις και ρεπορτάζ, και αυτούς που θέλουν να βγαίνουν στα τηλέφωνα, και όσους και όσες θέλουν να στέλνουν μόνο μηνύματα στο Viber 6939-943-943 σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών. Αλλά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, τα σημειώνουμε, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε στα δύο τηλέφωνα, έτσι, από αυτά στα οποία βγαίνετε στον αέρα, στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Έλεγα λοιπόν και η Παρέα Τόμτες και η Κηφισιά άψογη φιλοξενία σε όλους τους δημοσιογράφους. Κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν όμως, και θα πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία τουλάχιστον. Πώς λειτουργούν τα πράγματα, αν δεν ξέρουν θα τους το διδάξουμε εμείς, εδώ ευχαρίστως. Η φιλοξενία και το φιλότιμο είναι τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων. Μπορεί να έχουμε 1002 άλλα άσχημα, αλλά σε αυτά τα πράγματα δίνουμε και την ψυχή μας.

στη Σουηδία στο ημίχρονο Kalmar Häcken 0-2, Djurgården Elfsborg 0-1 και Halmstad AEK Stockholm 0-0.

Να πάμε και σε μπασκετικά αποτελέσματα. Στην Ασία έχουμε ασιατικούς αγώνες play-off. Κίνα, Ιράν 70-79 και Ιαπωνία, Νότια Κορέα 57-67. Σε ασιατικούς αγώνες γυναικών, Hong Kong, Φιλιππίνες 73-90 και Καζακστάν, Ιαπωνία 23-88.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ.
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Καλήσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
11: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα. Έχουμε πει αρκετά ήδη πολλά πράγματα στο πρώτο μέρος. Σε αυτή την πρώτη ώρα, σημαντικό γεγονός η μετακόμιση ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό του Γκαρθία στον Ατρόμητο. Δεν είχε προσφέρει πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό Γκαρθία.

Επίσης, σημαντικό γεγονό σήμερα αθλητικό είναι το ραντεβού με την ιστορία τη και τη νέα χρυσή σελίδα του ελληνικού βόλεϊ. Έχει σήμερα εθνική αδρών στο βόλεϊ. Μετά τις τρεις διαδικές νίκες στον πρώτο όμιλο του Τωρίνου και την πρόκριση στους 16 του Eurovolley, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοντράρεται σήμερα στις 5 με τη Φιλανδία, τώρα ξεκινάει. Σε μία ώρα ξεκινάει δηλαδή, με στόχο μια θέση στα προμετελικά του θεσμού. Σε μία ώρα από τώρα στις 5, όπως είπαμε, Ελλάδα-Φιλανδία.

0: Στο συνάδελφο και φίλο του ρεπόρτερ Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμοθράκη, για την 11η του Ολυμπιακού με τον Λεβαδιακό. Σα ακούμε, Κώστα.
1: Γεια σου, Φωτή, καλησπέρα μου σε όλους. Λοιπόν, με αρκετές αλλαγές, όπως αναμενόταν, με Φορτούνι, με Γιάρεμτσουκ σέντερφορ, με Πουέρτα στα χαφ και με Κάρμο αντί του Πιρόλα, είναι οι αλλαγές με τις οποίες ξεκινάει το παιχνίδι ο Ιμανόλ στη Λιβαδιά. Ο Ορτέγκα λοιπόν θα είναι κατά τα κολπός, δεξιά ο Πέτερσεν, αριστερά ο Τεκριζιάν. Ο Ρέτσος μαζί με τον Κάρμο θα είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Φρόιλερ παραμένει στον άξονα, παρά το γεγονός ότι έχει παίξει δύο συνεχόμενα 90 λεπτά, δίπλα του θα έχει τον Πουέρτα. Ο Τσικίνιο πιθανότατα, τώρα πιθανόλογο δεν ξέρω, θα τα δούμε αυτό στο γήπεδο μέσα, θα είναι πίσω από τον Γιάρεμτσουκ και ο Ζώτα Σίλβα μαζί με τον Φορτούνι στα άκρα. Δεν ξέρω αν είναι 4-2-3-1 ή 4-3-3, δηλαδή αν ο Τσικίνιο είναι στην τριάδα στα χαφ μαζί με τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα, ή ο Πουέρτα μπορεί να είναι πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Είναι σχεδιασμοί τους οποίους έχει στο μυαλό το προπονητής του Ολυμπιακού και θα τους δούμε μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης και οι δύο μπακ και ο Σάλιακας, δηλαδή και ο Μπρούνο είναι εκτός, είναι ο Πέτερσεν δεξιά και ο Τικνιζιάν αριστερά, ο Πουέρτα στη θέση του Έσε, ο Φορτούνης αντί του Ζέλσον, ο οποίος είναι στον μπάγκο, και ο Γιάρεμτσουκ αντί του Μεξικανού, του Γκονζάλης, που έμεινε στον πάγκο. Αρκετές αλλαγές, πιο επιθετικό σχήμα προφανώς, γιατί περιμένει ο προπονητής του Ολυμπιακού μια κλειστή άμυνα και γι' αυτό έκανε αυτές τις επιλογές.
0: Ωραία, λοιπόν, Κώστα Μαράκη, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για το έγκαιρο ρεπορτάζ. Την 11η του Ολυμπιακού για το μάτς με Λεβαδιακό. Αρκετές αλλαγές. Θα τα πούμε στην πορεία. Αν προκύψει κάτι άλλο, μας ενημερώνεις ενδιάμεσα.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Μας έδωσε λοιπόν ο Κώστας Σαμοθράκης έγκυρα την 11η Ολυμπιακού με αρκετές αλλαγές απέναντι στο Λεβαδιακό. Μια 11η που αναμένεται να αντιμετωπίσει μια κλειστή άμυνα. Αυτό περιμένει ο τεχνικός Ολυμπιακού σε αυτό το ματς στη Βιωτία. Λέγαμε προηγουμένως για το ραντεβού με την ιστορία που έχει και πάλι η Εθνική Βόλη Ανδρών. Το σύνολο του Κώστα Χρυστοφιδέλη ετοιμάζεται να γράψει μια νέα χρυσή σελίδα στο ελληνικό βόλεϊ. Κοντράρεται στις 5 με την Φιλανδία για μια θέση στα προημιτελικά του θεσμού του Euro Volley.

Στο 57ο λεπτό για την Super League 2, το Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός παραμένει 1-1 με τα γκολ που μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο στο 21 Μανιάς Μεσούτ για την Athens Καλυθέα 38 με πέναλτι Πασάς. Ήρεμο το πρώτο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο είχαμε αρκετές διακοπές ένταση, μικροεντάσεις. Έχουμε και σήμερα και 4 αγώνες για τη δεύτερη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Έχουμε ΑΕ Πολυκάστρου 4.30 ξεκινάνε σε λίγη ώρα από τώρα. ΑΕ Πολυκάστρου λοιπόν Θρακικός Μητρούσιου. Ρήγας Φεραίος ΑΟ Ανθούπολη. Θύελλα Κατσικά ΑΟ Φαγίου Ματθαίου. Και ΑΕ Μικόνου Αστέρας Βάρης. Δεν υπάρχει παράταση αν ομάδες, οι δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια λήξουν ισόπαλες. Πάμε αυτομάτως στη διαδικασία των πέναλτι. Δεύτερο γκολ πέτυχε η Καλυθέα, Άθενς Καλυθέα στο 58 λεπτό, προηγείται με σκορ 2-1 του Πανσεραϊκού. Σκόραρε και πάλι ο Μανιάς, ψινόταν τον γκολ, ήταν στην επίθεση συνέχεια το τελευταίο διάστημα, η Καλυθέα πίεζε και να που ήρθε όταν έχεις παθητικό ρόλο, ξέρεις τελικά κάποιες φορές δεν αντέχεις.

Ο Μανιάς λοιπόν και το δεύτερο γκολ της Καλυθέας, 2-2 σήμερα στο παιχνίδι αυτό με τον Πασαρεκό. Κατάφερε από πλάι για να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντίπαλου τερματοφύλακα, από πολύ πλάγια. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δώσει προβάδισμα στην Άθεση Καλυθέα, 2-1, 2 γκολ ο Μανιάς.

έχουμε να μας πει έγκαιρα συνεδρικά του Ολυμπιακού ο Κώστας Αμοθράκης, ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Με αρκετές αλλαγές κατεβάζει την ομάδα πέρα στο Λεβαδιακό η Μανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ιμανόλ, από ό,τι βλέπω, φρεσκάρει και από ό,τι μας είπε και ο Κώστας Αμοθράκης τα 3/4 της άμυνας, επιλέγοντας να διατηρήσει μόνο το Ρέτσο σε σχέση με το μάτς κόντρα στην Γιαγκελόνια. Δεξί μπακ είναι ο Μπέντερσεν, αριστερά ο Τικνιζιάν και παρτενέρ του Έλληνα στόπερ ο Κάρμο. Φρόιλερ Πουέρτα και Τσικίνιο στον άξονα, στα φτερά Φορτούνη και Ζώτα Σίλβα. Ενώ στην κορυφή τη επίθεση με επανέρχεται μετά το νικητήριο γκολ τη Τετάρτη και με ανεβασμένη φυσικά ψυχολογία για Ρεμτσουκ. Άρα λοιπόν η 11 του Ολυμπιακού Ορτέγκα Πέντερσεν, Ρέτσο Κάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ Πουέρτα, Φορτούνη, Τικίνιο Ζώτα, για Ρεμτσουκ. Στον πάγκο είναι Πόποβιτ, Σμαίλοβιτ, Πυρόλα, Σάλιακα, Σιπιόνι, Ζέλσον, Έσε, Γκονζάλε, Μπρούνο, Ρόκα, Κλέιτον και Μουαλτιματζή.

Φυσικά που σιάζουν καρθία που όπως είπαμε πήγε στον Ατρόμητο Περιστερίου, στον Ατρόμητο Αθηνών αν θέλετε. Έμεινε ελεύθερο στο Ολυμπιακό, αναμενόμενο να συμβεί αυτό πάντως, να μην παραμείνει στο ρόστο του Ολυμπιακού Γκαρθία.

Όπως είπαμε, είχε εντάσει το πρώτο ημίχρονο το μάτς σε Άθες Καλυθέα Πανσεραϊκός. Είναι στο 63ο λεπτό προηγείται η Άθες Καλυθέα με 2-1. Είχαμε και μια ένταση προς το τέλος του ημίχρονου ανάμεσα στον Βαγγέλη Μόρα, τον τεχνικό της Άθες Καλυθέα, και τον Τεϊσέιρα. Όχι όμως, σε καμία περίπτωση δεν είχαμε επεισόδια, ένταση υπήρχε. Εντάξει παιδιά, κάποια στιγμή συμβαίνει, γι' αυτό βγαίνουν και τα νεύρα, έτσι. Άνθρωποι είμαστε. Να μπούμε στο βασικό σχήμα της Κόμο, βρίσκεται ο Τάσος Λουβίκας για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Φρόζινόνε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής προτάσματος της Ιταλίας.

Και άλλες αλλαγές στο μάτς Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, παραμένει το 2-1. Για την Άθενς Καλυθέα έχουν βγει ο Τζανδάρης στο 60 και μπήκε ο Κοντονίκος. Στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Φαϊτάκης και μπήκε ο Τσιριγότης. Και στο ίδιο λεπτό βγήκε και ο Μανιάς και μπήκε ο Γαρουφαλιάς. Μία αλλαγή είχαμε και για τον Πανσεραϊκό πριν από λίγο.

Αλλά 14 λεπτά έχει διάθεση ούτε ο φίλο ή φίλη θέλει να βγει στον αέρα τηλεφωνικά. Αν και βγήκε και αρκετό κόσμο εδώ στο Δήμο Τσαπαλιάρη. Αλλά και εγώ από την πλευρά μου πάντα δίνω βήμα στον κόσμο. Δίνω χρόνο. Έστω και αν έχουμε full αγωνιστική κίνηση. Πάντα υπάρχει η αναφορά μας στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα σε όλα τα ρεπορτάζ, σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις ελληνικές επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο. Είτε είναι για ομαδικά αθλήματα, είτε για ατομικά αθλήματα. Είμαστε παντού και από ό,τι βλέπω στα μηνύματά σας, τα δεκάδες κάθε φορά, όχι μόνο σε μένα, αλλά σε όλες τις εκπομπές είμαστε στην καρδιά σας. Αυτό είναι το σημαντικότερο κέρδος για εμάς. Η ηθική ανταμοιβή.

Στις 5 για τη Super League 2 θα παίξουν Αστέρας Τρίπολης Β' από όλο Καλαμαριάς. Να δώσω τις συνθέσεις από αυτό το μάτς. Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές Τεχνικός θα παίξουν Νικοπολίδης, Πυράκος, Τριανταφυλόπουλος, Χατζικυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγυρος, Κύρκος, ο Κολυμάτσης, Φρίμπονγκ και Γραμμένος. Από όλο Καλαμαριάς Τάτσης Τεχνικός Κυρίτσης, Πιαστόπουλος, Διαλώση, Τσιμπούκας, ο Τσαπακίδης, Άτσκα, Μανολάκης, Προύντζος, Αθανασίου, Βοριαζίδης και Κυριακίδης. Όπως επίσης την ίδια ώρα 5 θα παίξουν Ολυμπιακός Β με Ρούμπιο Τεχνικό και Μαρκό Παπαδόπουλος 5 ώρα. Για τον Ολυμπιακό Β ο Ρούμπιο κατεβάζει τους Τσομπανίδης, Μπάκουλας, Μπιλάλ, Γκοντζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, ο Κουτσογούλας, Ιόζος, Φίλης, Ζουγλής και Τουφάκης. Και για τη Μαρκό ο Σούλης Παπαδόπουλος κατεβάζει τους Έξαρχος, Μπουσάη, Τσάκνης, Καστάνιος, Μάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ, Μεντόσα, Σεμπάκιο, Ελ Αραμπί. Ο τεράστιος Ελ Αραμπί. Cooling break στο μάτς Άθρας Καλυθέα Πασαραϊκός. Αρκετή ζέστη και κουφόβραση, παιδιά, γενικότερα. Ένας καιρός που ζαλίζει.

0: Ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο K19 συνέτρεψε με 8-0 την Καλαμάτα, με τον Φώτη να σκοράρει 5 γκολ, 5 τέρματα και έκανε το 4-4 και παρέμεινε μόνη πρώτη ομάδα K19. Ο Παναγιώτης Φώτης Μπολ πέτυχε 4 γκολ στο 8-0 επί της Καλαμάτας, του Παναθηναϊκού επί της Καλαμάτας σε επίπεδο K19. Τα άλλα γκολ των Πρασίνων σε αυτή τη σαρωτική νίκη σημείωσε η Αγιοβλασή της Κόκκινος και Γιωργούσης. Ο Παναγιώτης Φώτης λοιπόν πέτυχε 5 τέρματα, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής αναμέτρησης. Πάμε στον Νίκο Καρτάτσο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία του μάτς Βόλος, του μάτς του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό. Σ' ακούμε, Νίκο Καρτάτσο.
1: Καλησπέρα Φώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Έχω την εντεκάδα, έχω και τις δύο εντεκάδες και του Λεβαδιακού και του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, μας την έχει πει την εντεκάδα του Ολυμπιακού ο Σαμοδράκης, μας την επαναλάβει βέβαια και εσύ και την εντεκάδα του Ολυμπιακού, έτσι λοιπόν, σ' ακούμε.
1: Okay,
0: ωραία, μιας και εσύ είσαι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, γιατί είσαι αυτός που θα περιγράψει το μάτς, έτσι λοιπόν.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε με τον Λεβαδιακό, θα το πάμε γηπεδούχος και μετά ο φιλοξενούμενος. Ελιάς στο τέρμα, δεξί μπακ Βαντέα, αριστερό μπακ ο Βίχος, δύο στόπερ Κορνέζο Τσιβελικίδης, αμυντικά χαφ Νίκα Σεντιαγέ, δεξί εξτρέμο Μπαλντέα, αριστερό εξτρέμο Ούρθι. Στο δεκάρι φαίνεται να είναι ο Κωστή και στην κορφή της επίθεσης ο Κομπνάν. Βέβαια εννοείται πως αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές, ότι είναι στα χαρτιά και εν συνεχεία θα αλλάζει για το σύστημα. Το έχουμε δει από πολλούς προπονητές.
0: Εντάξει, ναι, στην πορεία του αγώνα πάντα αλλάζει το σύστημα, έτσι ποτέ δεν μένει κάτι σταθερό. Αυτό είναι γεγονός.
1: Και του Ολυμπιακού 4-2-3-1. Ο Αλγουαστήλ παρατάσσει του Σορτέγκα στο τέρμα, δεξί μπακ Πέντερσεν, αριστερό μπακ Τικνιζιάν. Πυρόλα Ρέτσο στα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαφ Πουέρτα Φρόιλερ, δεξί εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, αριστερό εξτρέμ Κώστας Φορτούνης, στο δεκάριο Τσικίνιο και στην κορφή της επίθεσης ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Νίκο Καρτάτσο. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Ο Νίκος Καρτάτσο λοιπόν θα περιγράψει το μάτς του Λεβαδιακού του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού στην Βιωτία με το Λεβαδιακό. Μας επανέλαβε την 11η του Ολυμπιακού, το σύστημα που θα παίξει, αλλά και την 11η του Λεβαδιακού. Βέβαια αυτά όλα τα συστήματα είναι θεωρητικά παιδιά, έτσι στην πορεία του αγώνα διαμορφώνονται ακόμα και από το δεύτερο λεπτό. Λέγαμε λοιπόν ο Παναγιώτης Φώτης ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής στο νίκη με τις K19 του Παναθηναϊκού με 8-0 επί της Καλαμάτας. Πέτυχε 5 τέρματα, τα άλλα γκόλα Γιοβλασίτης, Κόκκινος και Γεωργούσης. Το 4-4 έχει κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό το φετινό πρωτάθλημα σε επίπεδο K19. Με τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη συντριπτική νίκη έπαιξαν οι Τζατζάκης, ο Πασβάντης Νίκας 72, Μπαλάκας Ξηδιάς 46, Πλατανίτης, Αθανασάκης Κασίμος Δούκας 58, Κίμωνος, ο Λαπούση Φώτης στα 5 γκολ 54, Γεωργούς θα συνέχισε μέχρι το τέλος, μπορεί να βάζει και άλλα γκολ, Κόκκινος, Αγιοβλασίτης και στο 46 Μπελιμέζης.

Ναι, απαλάβω μια ακόμα φορά την 11η του Ολυμπιακού που έγινε να μας συνέδωσε ο Κώστας Αμοθράκης με αρκετές αλλαγές. Φρεσκάρισμα στα 3 τέταρτα της άμυνας. Ορτέγκα λοιπόν 5 σε Ρέτσο, Σκάρμο, Τικνιζιάν, Φρόιλερ. Πουέρτα, Φορτούνη, Στικίνιο, Ζώτα και Γιάρεμτσουκ. Στον πάγκο είναι η Πόποβιτς, Μαϊλόβιτς, Πιρόλα, Σάλια, Κασιπιόνι, Ζέλσον, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο, Ρόκα, Κλέιτον και Μουαλτιματζή.

να επαναλάβω και την 11η του Λεβαδιακού από τον τεχνικό τον Ηλία Χαραλάμπους. Ελιάση, Πάντεα, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βίχος, Νίκας, Κωστή, Βρακάς, Μπαλτέ, Ούρση και Κόμπναν. Και στον πάγκο είναι η Ανάγερ, Μαραθάτης, Οζέκοβιτς, Μπόουζα, Εμμανουηλίδης, Γκούμας, Ολιάγκας, Ροντρίγκες, Ποπέσκου, Ενδιαγέ, Παπαδόπουλος και

Όλα στο 0-0 θα μάθει στην Αγγλία στο 24ο λεπτό. Leeds, Crystal Palace, City, Sunderland και Bournemouth, Liverpool. Στην Αγγλία, Championship, τελικό αποτέλεσμα Wolves, West Bromwich 1-0 και στο 45-10 Norwich, Bolton 2-1. Στη Γαλλία, στο 25ο λεπτό, ο Σέρ με την Μπρέστ είναι στο 0-0.

στο Αζερμπαϊτζάν 45 συν 10. Σάμα και Αράς 2-1. Αρκετοί αγώνες με αρκετή καθυστέρηση. 10 λεπτά επιπλέον ο χρόνος στο πρώτο ημίχρονο σε 2 αγώνες μέχρι τώρα. Στην Αρμενία ημίχρονο Αραράτ με τις Σιούνικ στο 0-0. Στην Αυστρία 45 συν 11 και στους δύο αγώνες Ρίντε Βολτμπεργκερ 2-0 και Χάρτμπερκ με τη Λάσκ Λίτς 0-2. Στο Βέλγιο 90 συν 8 Αντβέρπ κόκκινη κάρτα Ουνιόν Ζεζιλουάς 0-2.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε και πάλι μετά το break τα διαμασικά μηνύματα και με λίγη μουσική να ακούμε και αυτό, έτσι. Χαλαρώνουμε, παιδιά, χρειάζεται και αυτό. Σε συνεχή ροή στην εκπομπή ο διαφωτιστής των Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτή τη χρονική διαδρομή που διανύουμε.

Παραμένει το Άθενς Καλυθέα Πασεραϊκός 2. Μερικές αλλαγές ακόμα. Για την Άθενς Καλυθέα βγήκε ο Μπαουτίστα στο 73 και μπήκε ο Βηγιαφάνες. Και βγήκε και ο Προβιδάκης στο 82 και μπήκε ο Πανάγου. Οι αλλαγές μέχρι τώρα για τον Πασεραϊκό: βγήκε ο Αρμουγκόμ στο 65 και μπήκε ο Κοτσόπουλος. Βγήκε ο Αδάμ στο 59 και μπήκε ο Τάχατος. Βγήκε ο Τσέλιος στο 75. Και μπήκε ο Λουμιάντζεφ και βγήκε και ο Ζορζίνιος στο 59 και μπήκε ο Μωυσίδης.

και μάλιστα 4 στο Manchester City Sutherland. Όπως λέμε, μαζεμένα τα γκολ σε αυτό το μάτσο, σαν δεν έχουν μπει στα άλλα. Στη Γαλλία στο 31 το λεπτό παραμένει το Auxerre Brest 0-0 και στο 1 το λεπτό στην Γερμανία Bayer Leverkusen Λειψία είναι και αυτό στο 0-0. Έξι λεπτά ο επιπλέον χρόνος. Στο μάτς Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός παραμένει το 2-1 για την ομάδα της Καλυθέας. Στην Αγγλία στις Championship στο 45-24 24 λεπτά καθυστέρηση στο πρώτο ημίχρονο Norwich Bolton είναι στο 2-3.

να διαβάσω κάποια άλλα μηνύματα που δεν έχω διαβάσει ακόμα. Λοιπόν, λέει ο Σκορδαλός Ιωάννης, μόνο και μόνο αγαπητέ Φώτη, λέει πως αυτός ο προπονητής αποδέσμε αυτή τη Μαρμαροκολόνα είναι ένας ικανός λόγος να ελπίζεις. Το διάβασα αυτό. Για το προηγούμενο λέει όχι, Φώτη κάνει λάθος. Το 80% φταίει και ο ευτραφής που τον έφερε, που το έφερε παλτά και μαθητευόμενους μάγους, λέει. Έπρεπε στην αρχή της χρονιάς να παραιτηθεί και να βγάλει τον ευτραφή κύριο στη σέντρα, όπως έκανε και πριν ο Μάρκο Σίλβα. Για το Μετιλίμπαρ, λέει, γιατί είπα και εγώ ότι όταν φτάνεις στα βάνη, έχεις πάρει ευρωπαϊκό κύπελο και στη συνέχεια παίρνεις πρωτάθλημα, πρέπει να αποχωρείς κατά την άποψή σου, γιατί μετά κλείνεσαι, γιατί μετά πρέπει να πας κάτι παραπάνω, δεν γίνεται. Οπότε αν η ομάδα στη συνέχεια έχει μέτριες εμφανίσεις, θεωρείς ότι δεν είσαι το ίδιο όπως πριν, αλλά διαφωνεί, όπως είπε ο φίλος ο Σκορδαλός ο Ιάννης, και έχει το δικαίωμα βέβαια, και λέει, επαναλαμβάνω, όχι, Φώτη, κάνεις λάθος, λέει. Το 80% φταίει και ο ευτραφής που τον έφερε, που το έφερε παλτά και μαθητευόμενος μάγους, λέει. Έπρεπε στην αρχή της χρονιάς να παραιτηθεί και να βγάλει τον ευτραφή κύριο στη σέντρα, όπως έκανε πριν ο Μάρκο Σίλβα, ο οποίος, λέει, παραιτήθηκε από τη Σεβίλη όταν του έκοψαν τον μπάτζετ και του πούλησαν δύο από τους καλύτερους παίκτες μετά την κατάκτηση του Europa από τη Σεβίλη. Αυτά για να συνεννοούμαστε, λέει, τίμια, έτσι, Ιάν ο Σκορδαλός Ιωάννης. Ο Δημήτρης Μπυρλής λέει, καλό σας απόγευμα. Με τη Λίμπαρ, λέει, Μάιο έπρεπε να φύγει. Η ζωή κάνει κύκλους και ουδής αναντικατάστατος, από παίκτης μέχρι προπονητή και γενικά σε όλες τις δουλειές.

νομίζω δεν έχω διαφέσει κάποιο μήνυμα που δεν έχω διαβάσει μέχρι τώρα, τα έχω διαβάσει όλα. Ωστόσο μπορεί να συνεχίσετε να στέλνετε, έτσι δεν σταματάει εδώ η ζωή των μηνυμάτων. Στο 6930.

943-943 μέχρι το τέλος εκπομπής, αλλά και μέχρι το τέλος όλων των εκπομπών. Έδωσα τη δυνατότητα στο διάστημα 3,5 με 4,5 να βγείτε και στον αέρα να μιλήσετε.

τελειώνει όπου να είναι το μάτσο Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, παραμένει το 2-1. Πες με το τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Κίτρινες κάρτες έχουν δει εδώ οι Τζανδάρης, Χουχούμης, ο Σταματούλας, Λόπες, Μανιάς, Ζορζίνιο και Τεϊσέιρα.

Τώρα ολοκληρώθηκε λοιπόν το μάτς. Τελικό αποτέλεσμα 2-1. Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός. Δεύτερη απανοτή ήταν για τον Πανσεραϊκό μετά το 8-1 που δέχτηκε από την ΑΕΚ στο κύπελλο. Στις 5 σε αυτό το επίπεδο θα παίξουν Ολυμπιακός Β' Μαρκό. Και Αστέρα Τρίπολη Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε δώσει εδώ τις συνθέσεις των δύο ομάδων και των τεσσάρων ομάδων μάλλον και τους διαιτητές. Όπως και στο μάτς που έληξε, δώσαμε όλα τα στοιχεία.

0: Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει και ένα άλλο μήνυμα, έτσι χαριτολογώντας το λέει. Όχι ευτραφής λέει, το πιο ωραίο ηχεί λέει το σωματικά ευκατάστατος αυτό σε εισαγωγικά. Αυτό βέβαια παιδιά μας ενδιαφέρει, είναι η ουσία του θέματος σε κάθε περίπτωση για όλες τις ομάδες. Να παρουσιάζεται δηλαδή ένα καλό σύνολο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το προσπαθεί ο νέος τεχνικός Ολυμπιακού, παρότι δεν είχε πολύ χρόνο μπροστά του να δουλέψει. Κατάφερε όμως, πήρε τη νίκη η ομάδα του, απέρασε για Αγγελόνια. Να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μόρα, τον τεχνικό ομάδα της Άνθρωπης Καλυθέα, για την νίκη επί του Πασαρικού με 2-1 σε σύνδεση ΜΕΤ 2 Sports.
1: Το οποίο το χτίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο πιο γρήγορα το χτίσουμε, τόσο καλύτερα θα είναι για μας, για να πιστέψουν τα παιδιά ότι μπορούν. Ότι μπορούν να παίξουν καλά, ότι μπορούν να διεκδικήσουν, μπορούν να ανταγωνιστούν οποιονδήποτε. Όπως είπα και στην πρώτη μου συνέντευξη, είναι καινούργια ομάδα. Χρειάζεται χρόνο. Απλά εγώ δεν τους δίνω τόσο πολύ χρόνο, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Θεωρώ ότι είναι ικανοί να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε αυτά που ζητάμε. Σήμερα το αποδείξανε. Ο στόχος είναι να μην υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τώρα και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στην επόμενη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα είναι υπερβολικά μεγάλο. Είναι τελείως διαφορετικό όλο το φορμάτ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εγώ νιώθω καλά, γιατί ξέρω ότι έχω από πίσω 28 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να δώσουν τα πάντα για τους συμπαίκτους. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πολύ ωραία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Βαγγέλη Μόρα σε σύνδεση ΜΕΡΤ 2 Sports, τη δηλώση που έκανε για τη νίκη της ομάδας του της Άνθρωπης Καλυθέα από τον Πασαραϊκού. Το σημαντικότερο στοιχείο που κρατάει είναι ότι έχει πίσω 28 παίκτες. Να ακούσουμε και τον Αλέκο Βοσνιάδη, τον τεχνικό της ομάδας του Πασαραϊκού.
4: Το σημερινό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, ένα παιχνίδι που ήρθαμε να το διεκδικήσουμε. Και μπήκαμε έχοντας και την κατοχή, έχοντας και την ηρεμία να δημιουργήσουμε καλές συνεργασίες, να πάμε προς την αιστεία του αντιπάλου. Στην πρώτη φάση, λάθος πίσω στο στατικό, τρώμε γκολ. Ισοφαρίσαμε, φέραμε το παιχνίδι στα μέτρα μας. Δείχναμε πιο ήρεμοι. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σε σημείο που έχουμε την κατοχή εμείς και δεν απειλούμαστε. Σε μια φάση με όλη την άμυνα πίσω, 10 φορές μέχρι να διώξουμε την μπάλα, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Από εκεί και μετά είναι φυσιολογικό να έρθει πίεση. Προσπαθήσαμε άμεσα να βάλουμε και δεύτερο φόρο για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη πίεση επάνω. Έπρεπε να ρισκάρουμε. Βρήκε ο αντίπαλος δύο φάσεις στο ανοιχτό παιχνίδι να είναι επικίνδυνες. Πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να χάνουμε παιχνίδια εκεί που είμαστε σε καλή κατάσταση. Ξαφνικά να γίνεται ένα τεράστιο λάθος και από εκεί και μετά να πέφτει η ψυχολογία μας. Λες και είμαστε μια άπειρη ομάδα. Είμαστε μια έμπειρη ομάδα που απαγορεύεται και στραβά να πάει το παιχνίδι, να μας δημιουργείται πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε την ψυχραιμία για να ξανακάνουμε αυτά που μπορούμε. Ξεκινήσαμε άσχημα δύο εκτός έδρας παιχνίδια με ήττες, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα γίνουν πολλές ήττες για τις ομάδες. Είναι πολλές ομάδες να διεκδικούν. Πιστεύω ότι όταν ηρεμήσει η ομάδα και βρει αυτό που μπορεί να βγάλει στο γήπεδο, πιστεύω ότι και τις διαφορές θα καλύψει και πράγματα θα μπορεί να κάνει. Είναι πολύ νωρίς για να βάλουμε το κεφάλι κάτω. Το σίγουρο είναι ότι θα δώσουμε τη μάχη μας, θα προσπαθήσουμε για να ξανάρθουμε στο επίπεδο που πρέπει, να βρούμε τα αποτελέσματα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσατε και τον Αλέκο Βοσνιάδη σε σύνδεση με το Sport, το τεχνικό ομάδα του Πασαραϊκού. Πιστεύω ότι η ομάδα θα βρει τον δρόμο. Είναι ένα δύσκολο προτάσμα, αυτό το γνωρίζουμε βέβαια από την αρχή όλοι. Ο Πίτρος ο Διονύσης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα και λέει στο πρώτο μήχρονο η City 3-2 της Άντελ, αλλά δεν πάλι και τρίτο γκολ η City. Προηγουμένως έχει στείλει και άλλο μήνυμα για τη Λίντς και λέει ότι η Λίντς δεν είναι καλή στο πρώτο μήχρονο. Καλύτερη η Crystal Palace, τυχερή που δεν έχει φάει γκολ.

Να πω ότι διευθύνει στον αγώνα στο μάτς του Λεβαδιακός Ολυμπιακός θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Να επαναλάβω, βοηθεί Ανδρέας Φωτόπουλος και Αθανάσος Κλεπετσάνης. Τέταρτος Ελευθέρος Κατόπης, το ΒΑΡ Ιωάννης Παπαδόπουλος και Ελένη Αντωνίου.

Ξεκινάει σε λίγο και αγώνας βόλης εθνικής μας με τη Φιλανδία. Η εθνική μας αναμένεται να γράψει ιστορία σε αυτό το μάτς. Και αυτό ελπίζουμε να συμβεί.

στόχος είναι ένας και μοναδικός, η πρόκληση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα ενημερώνουμε για ό,τι συμβαίνει σε αυτό το μάτς, αφού θα έχουμε και την περιγραφή του αγώνα του ποδοσφαίρου ανάμεσα στο Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Από τον Νίκο Κατσάτσο είπαμε αρκετές φορές τις εντεκάδες των δύο ομάδων και τους παίκτες που βρίσκονται στον πάγκο. Αναφέραμε και τους διαιτητές. Και για ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη αθλητικά θα ενημερώνουμε και στη διάρκεια των αγώνων. Ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: Μπόρμουθ, περίεργη ομάδα. Όταν παίζει με τη Λίβερπουλ. Τα τελευταία δύο παιχνίδια τους είχαν πολλά γκολ, λέει. Χ το ημίχρονο. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο δεύτερο ημίχρονο.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break για φυσικά μηνύματα και να επιστρέψουμε για την περιγραφή του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Θα σχολιάζω μαζί του και κάποια πράγματα. Ενδιάμεσα θα λέω και αποτελέσματα και για την πορεία του αγώνα βόλης της εθνικής μας ανδρών απέναντι στη Φιλανδία με στόχο. Την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Βίλος Διονύσης λέει Ισπανία. Η άλλη ομάδα της Μαδρίτης και Χετάφε 1-0. Την τελευταία Μάλαγα με γκολ στο 85.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Αραβικά αρώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες κλείσει το μεσημέρι με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινάει το μάτς του Ολυμπιακού με το Λεβαδιακό. Εκτός έδρας, στην έδρα της ομάδας της Βιωτίας. Ξεκινάει και το μάτς της Εθνικής Βόλεϊ με την Φιλανδία. Κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του σπουδαίου Ιταλού ποδοσφαιριστή του Σάντρο Ματσόλα, τεράστια μορφή. Ο αθλητισμός λοιπόν ενώνει, το σημαντικότερο μήνυμα που περνάει. Έτσι αναφέραμε για το με τη Λίβερπουλ, λέω όταν κάποιος φτάνει ταβάνι πρέπει να φεύγει μετά. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Χρήστος Κόντης έφυγε επιτυχημένος στον Παναθηναϊκό. Άφησε αποτύπωμα. Είχε καλύτερη πορεία από τον Μπενίτεθ. Βέβαια δεν τον κράτησε ο Παναθηναϊκός, έτσι και κάνει θαύματα στον Όφι. Οπότε συνεχίζει να ανεβαίνει το ταβάνι. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ακούμε Νίκο Κατσάτσο.
1: Καλησπέρα Φώτη και πάλι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Λεβαδιακός Ολυμπιακός για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Το τελευταίο παιχνίδι πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων. Με το διακύβευμα ένα είναι μεγάλο και από τις δύο ομάδες, καθώς ο Λεβαδιακός θέλει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει τις νίκες έπειτα από την ισοπαλία με τον Βόλο και την ήττα από τον Όφι, ώστε να πλησιάσει και αυτός στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, καθώς έχει μαζέψει 7 βαθμούς στις πρώτες 4 αγωνιστικές. Να θυμίσουμε λίγο στον κόσμο τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Ο Λεβαδιακός κατεβάζει 4-2-3-1 με τον Ελιάση στο τέρμα. Παντέα στο δεξί μπακ και στο αριστερό μπακ είναι ο Βίχος, ο οποίος είναι και αρχηγός της ομάδας. Δύο στόπερ, ο Τσιβελεκίδης και ο Κορνέζος. Δύο αμυντικά χαφ, ο Νίκας και ο Κωστή. Ο Βρακάς στη θέση 10, δεξί εξτρέμο ο Ούρτσι, αριστερό εξτρέμο Μπάλντε και στην κορυφή της επίθεσης ο Κοπνάν. Ενώ για τον Ολυμπιακό έχουμε επίσης ένα 4-2-3-1 με τον Ορτέγκα στο τέρμα, Πέντερσεν δεξιμπάκ, αριστερό μπάκο Τικνιζιάν, Κάρμο και Ρέτσος στα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαφ Πουέρτα και Ρόιλερ, δεξί εξτρέμο Σίλβα, αριστερό εξτρέμο ο Φορτούνης, στη θέση 10 ο Τσικίνιο και στην κορφή της επίθεσης ο Ρόμαν Γιάρεμσουκ. Είναι οι δύο εντεκάδες. Έχει και πολύ ωραίο καιρό στη Λιβαδιά σήμερα. Την ώρα που βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό, χωρίς να έχει γίνει κάτι το σπουδαίο, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι το δεύτερο παιχνίδι του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο του Ολυμπιακού από την απομάκρυνση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προέρχεται από νίκη με την Γιαγκελόνια 2-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης την Τετάρτη, και με ανατροπή κιόλας, αξίζει να σημειωθεί αυτό.
0: Και μιας και αναφέρεις Νίκο Κατσάτσο τα διαδικαστικά, να πω ότι ξεκίνησε ο αγώνας εθνικής βόλεϊ με τη Φιλανδία, να πούμε και τη σύνθεση εθνικής βόλεϊ με τον Γαλλιώτο στην πάσα, τον Μάρκου Διαγώνιο, τους Βουλκίδη και Πιτακούδη κεντρικούς, Πρωτοψάλτη και Ράπτη ακραίος και Λίμπερο τον Χάνδρινο για την υποδοχή και τον Τζιάβρα στην άμυνα. Συνεχίζεις Νίκο Κατσάτσο, θα ενημερώνουμε και για το βόλεϊ τι ακριβώς θα συμβαίνει και συμβαίνει. Συνεχίζει λοιπόν 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα Λεβαδιακός Ολυμπιακός με λαοθάλασσα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Έχει μαζευτεί κόσμος στη Λιβαδιά, άσχετα αν οι τιμές των εισιτηρίων ήταν στα 50 ευρώ από την ΠΑΕ Λεβαδιακός, η οποία όρισε την τιμή. Αλλά έχει μαζευτεί και μάλιστα ακούγεται κιόλας στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Την ώρα που αναφύγει από τα αριστερά ο Ολυμπιακός στην επίθεση, εκεί όμως είναι ο Κομπνάν και τώρα έχουμε ξανά τον Κομπνάν να δέχει την πάσα από τον Νίκα. Και τώρα θα δείξαμε τον Παντέα βγάζει μπροστά στον Ούρτσι. Ούρτσι κρατάει πολύ ωραία, έχει απέναντι τον Κάρμο, Κούρτσι πατάει περιοχή, θα βγάλει απ' έξω, κάνει τη λάθος πάσα. Και πάει να φύγει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Πουέρτα και δίνει την μπάλα τώρα από τα δεξιά. Εκεί όπου είναι ο Ζώτα Σίλβα, κάνει το πρώτο σουτ. Πατάει περιοχή από τα δεξιά, κάνει το πρώτο σουτ. Η μπάλα όμως θα την αποκρούσει ο Ελιάση και με την δεύτερη, και με τη δεύτερη επαφή θα πιάσει την μπάλα στην αγκαλιά του ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Να πούμε ότι τις τελευταίες δύο σεζόν ο Λεβαδιακός είναι από τις ομάδες που έχουν δυσκολέψει τον Ολυμπιακό από τότε που επέστρεψαν στην Αλφα Εθνική τη σεζόν 2024-25, με τον αγώνα του Καραϊσκάκης εκείνη τη σεζόν να λήγει 2-2, ενώ στην Λιβαδιά ο Ολυμπιακός κέρδισε με γκολ στα τελευταία λεπτά από τον Χρήστο Μουζακίτη 1-0, ενώ την προηγούμενη σεζόν ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, αλλά στη Λιβαδιά έφερε ισοπαλία 0-0.
0: Να πω, Νίκο Κατσάτσο, έχει δοθεί και σύνθεση τσάι και το μάτς με το Βόλο 4-4-2 το Μάρκο Νίκολης, στην εστία ο Πλινιόλη με δίδυμο κεντρικών αμυντικών του Μουκουντή και Ρέλβας, με τον Κατσίνοβης στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πίλιος αριστερό, στα χαφ η Βιτάλης και Μαρίν, με τον Κοϊτά αριστερά και τον Μάγερ δεξιά να κινούνται τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Γιώβιτς και πίσω του ο Μάνταλος. Αυτά, στον πάγκο είναι Μπαλαμώτης, Γεωργίεφ, Βίντα, Λικογιάννης, Χρυστακόπουλος, Κάιρινεν, Κουτέσα, Αριάγκα, Κάλος Κάμις, Ζωάο Μάριο, Ζούπκοφ και Ζήνη. Συνεχίζεις, Νίκο Κατσάτσο.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 6ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 0-0, τον Ρέτσο να δίνει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Πουέρτα, Πουέρτα που κάνει την μπάσα μπροστά. Και τώρα έχουμε τον Πέτερσεν να δέχεται την πάσα από τον Ζώτα Σίλβα. Ο Πέτερσεν κάνει μια από την σέντρα από τα δεξιά. Απομακρύνεται όμως από τους παίκτες του Λεβαδιακού, από τον Κορνέζο. Απομακρύνεται. Η μπάλα προσωρινά όμως, γιατί τώρα την έχει ο Πουέρτα, θα την δώσει από τα αριστερά εκεί όπου είναι ο Τικνιδιάν. Και τώρα με τον Τσικίνιο. Τσικίνιο θα χάσει την μπάλα. Ο Κορνέζος θα απομακρύνει και θέλει να βγάλει μπροστά στον Κομπράν. Και έχουμε... δεν υπάρχει τίποτα. Στην αρχή υπήρξε μια διαμαρτυρία, να πει κάποιος, από τον...
0: Διαφράγμα, έτσι, διαφράγμα υπήρχε μια διαμαρτυρία, αλλά δεν δόθηκε κάτι.
1: Εφόσον δεν δόθηκε κάτι, συνεχίζουμε κανονικά με τον Ολυμπιακό να κερδίζει πλάγιο από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα, απομακρύνεται από τον Κορνέζο, η σέντρα έγινε από τον Τικνιζιάν. Την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τους φίλους του Ολυμπιακού, όπου δίνουν δυναμικό παρόν στη Λιβαδιά. Παντέα από τα δεξιά διώχνει και έχουμε πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν ο οποίος θα το κάνει, θα δώσει την μπάλα στον Ρέτσο, Ρέτσο στο Πουέρτα. Πουέρτα θα κερδίσει το φάουλ από τον Ούρτσι. Και έχουμε τώρα από τα δεξιά. Εκείνο ο Ρέτσος θα δώσει την μπάλα τώρα στον Πουέρτα, στον Τσικίνιο. Τσικίνιο Τικνιζιάν. Τικνιζιάν τώρα από τα αριστερά. Κάνει το overlap για να μπορείς να προλάβει την πάσα από τον Φορτούνι. Ωστόσο δεν προλάβει εκεί πέρα την μπαγιά. Η μπάλα καταλήγει out στο 8ο λεπτό. Το Λεβαδιακός Ολυμπιακός παραμένει στο 0-0. Με τον Ζώτα Σίλβα να κάνει την πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης, το πρώτο σουτ της αναμέτρησης. Την ώρα που δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είναι αυτοί που ακούγονται στην κερκίδα. Έχουν κάνει μια ωραία εκδρομή, ημέρα Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026. Με τους φίλους του Ολυμπιακού να βρίσκουν την ευκαιρία να ξεφύγουν λίγο από την Αθήνα, από την καθημερινότητα της πρωτεύουσας, για να πάνε να δουν την αγαπημένη τους ομάδα. Και η Λιβαδιά είναι και πολύ ωραίο μέρος. Την ώρα που αναφύγει από τα δεξιά ο Πέντερσεν. Πέντερσεν, ο οποίος παίρνει κεφαλιά, πατάει στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να κάνει μια σέντρα, κόβεται όμως από τον τοίχο, κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά προσεκτήσεται η ομάδα. Με τον Βίχο να είναι σε ετοιμότητα και να βάζει εγκαίρως το πόδι του για να προλάβει την πάσα του Πέτερσεν. Το κόρνερ το οποίο το κάνει ο Φορτούνης. Στο ένα το λεπτό θέλει να βρει κάποιον συμπέκτη του. Εκτελεί το κόρνερ, περνάει από όλους. Κομπνάν, ο οποίος κατέβηκε στην μεγάλη περιοχή, απομακρύνει. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Ούρτσι από τον Πουέρτα, όπου πιάνει το κεφάλι του χωρίς όμως να έχει γίνει κάτι στο κεφάλι του. Έχει γίνει χαμηλά. Δεν έχει γίνει δηλαδή κάτι στο κεφάλι του, χαμηλό ήταν το χτύπημα. Βρισκόμαστε στο 10ο λεπτό. Οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν ρυθμό με τον Κορνέζο να κάνει την παγιά προς τα δεξιά. Ήθελε να βρει εκεί τον Ούρτσι, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Η Κνιδιάν κάνει το πλάγιο, δίνει στον Ντάνικα. Ο Ντάρι Κάρμο από τα αριστερά προς τα δεξιά, εκεί όπου βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ρέτσος τώρα δίνει στον Πέντερσεν και τώρα ξανά ο Ρέτσος. Ρέτσος ο οποίος κατεβάζει σιγά σιγά, είναι μεταξύ, είναι πριν τη σέντρα, η μπάλα, θα δώσει τώρα από τα αριστερά. Αριστερά ο Κάρμο κάνει μια πάσα γλιστρώντας και η κόντρα από τον Κωστή δίνει την κατοχή στο Λεβαδιακό. Αλλά τη χάνει ξανά την μπάλα ο Κωστή. Οπότε τώρα έχουμε τον Ολυμπιακό στην επίθεση να κάνει ένα σωτό τσικίνιο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν ήταν καλή εκτίμηση, θα μπορούσε να δώσει και από τα δεξιά, που ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ανέβαινε την ώρα της επίθεσης. Δεν το σκέφτηκε εκεί πέρα ο Τσικίνιο. Έκανε ένα σωτό το οποίο δεν απειλήσε τον Ελιάση. Και τώρα έχουμε το Ελιάση που θέλετε από τον Κορνέζο. Κορνέζος στέλνει την μπάλα πλάγιο, αν μπορείς να δω καλά, αλλά κάτι λέει τώρα ο διαιτητής σε ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Και όχι, έχουμε επανάληψη. Τώρα έχουν παίξει υπέρ της Λεβαδιακού με τον Ελιάση να κάνει βαθιά μπαγιά, θέλει να βρει τον Ούρτσι, δεν τον βρίσκει όμως, εκεί ήταν μόνο ο Κάρμο και τώρα ο Ρέτσος. Ρέτσος ο οποίος θα δώσει την μπάλα στον Πέντερσεν. Πέντερσεν δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως. Δεν κάνει το κοντρόλ που το επιθυμητό. Και έχουμε πλάγιο από τα αριστερά για τον Λεβαδιακό. Ένας Λεβαδιακός φέτος που δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα, με μόλις σε 2 βαθμούς και δεν έχει σκοράρει ούτε ένα γκολ. Είναι στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Είναι μία εκ των 4 ομάδων που δεν έχουν βρει ακόμα ανοίξει το πρωτάθλημα. Είναι μαζί με τον Ατρόμητο και τον Βόλο στους 2 βαθμούς. Ενώ ο Αστέρας Τρίπολης είναι στην τελευταία θέση με έναν βαθμό. Αυτή είναι την ισοπαλία την οποία πέσπασε από την ΑΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Ελιάση τώρα. Μπάλα είναι στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Κάνει μια βαθιά παγιά προς τα αριστερά. Θέλει να βρει τον Μπάλντε. Ωστόσο ο Κομπεράν πηγαίνει μπροστά, εκεί όμως προλαβαίνει ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος που δίνει την μπάλα στον Πέτερσεν. Και έχουμε φάουλ από τα αριστερά. Όχι, πλάγιο. Έχουμε πλάγιο, συγγνώμη.
0: Να πούμε ότι η εθνική ομάδα βόλη ανδρών έχει ξεκινήσει δυνατά. Προηγείται 12-6 το πρώτο σετ της Φιλανδίας. Συνεχίζει Νίκο Κατσάτσο.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Βίχος κάνει το πλάγιο και ρέχει ξανά την μπάλα. Τώρα δίνει την μπάλα στον Κωστή. Κωστή πίσω στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδη τώρα στον Κορνέζο. Κορνέζο στον Παντέα. Παντέα κάνει την παγιά. Δεν υπάρχει κανένας όμως. Η μπάλα πηγαίνει σιγά σιγά προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ορτέγκα ο οποίος μαζεύει, θα δώσει τον Κάρμο. Κάρμο από τα αριστερά δίνει προς τα δεξιά και που είναι ο Ρέτσος. Ρέτσος τώρα θα δώσει τον Πέντερσεν. Πέντερσεν θα δώσει πίσω στον Ορτέγκα, καθώς βλέπει ότι δεν υπάρχουν λύσεις, δεν υπάρχουν εφικτές λύσεις. Ο Ισπανογερμανός θανατοφύλακας θα δώσει την μπάλα τώρα ξανά στον Κάρμο. Κάρμο θα δώσει από τα αριστερά στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν κάνει την βαθιά μπαγιά, θέλει να βρει τον... Όχι, τώρα είναι ο Τικνιζιάν. Ο οποίος παίρνει, κάνει μια σέντρα. Είναι ο Βίχος εκεί, απομακρύνει σε αυτόν τον βαθμό τώρα. Απομακρύνει την μπάλα τελείως από την παρέμβαση του Νίκα. Ξανά την Κνιζιάν από τα αριστερά, θέλει να κάνει μια σέντρα. Η μπάλα όμως κοντράρει σε σώμα, σε σώμα ποδοσφαιριστή που λέγαμε ακούω ότι η μπάλα ξανά καταλήγει σε πόδια παικτών Ολυμπιακού με τον Ρέτσο να δίνει στο Φορτούνι. Φορτούνι στο οποίο έχει κατέβει πάρα πολύ και δίνει στον Πέντερσεν. Πέντερσεν ο ψερόλο wing back κάνει πολύ ωραία ενέργεια, κρατάει, δίνει στον Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα με την κεφαλιά ήθελε να δώσει στον Τσικίνιο, ο οποίος βρέθηκε κοντά του, Τσπουέρτα και Τσικίνιο, σε κάποιον από τους δύο όποιος προλάβαινε. Ωστόσο απομακρύνθηκε γρήγορα από τον Κωστή που αντιλήφθηκε, τον Κύπριο μέσο του Λεβαδιακού. Και τώρα από τα αριστερά, Φρόιλερ, Τικνιζιάν. Τικνιζιάν θα δώσει τώρα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο στον Κάρμο, Κάρμο ξανά Τικνιζιάν. Τικνιζιάν που από ό,τι βλέπω και από το σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, δίνει ο Φορτούνι στον Τσικίνιο. Τσικίνιο κάνει ένα σιρτό σουτ από τα αριστερά, η μπάλα στην αγκαλιά του Ελιάτη, ο οποίος δεν απειλήθηκε. Και, από, και τώρα που βλέπω το replay, λιτράει σε κάποια φάση το Τσικίνιο, οπότε δεν μπορείς να το εκτελέσει όπως ήθελε το σουτ. Την ώρα που συμπληρώνουμε 15 λεπτά στην αναμέτρηση, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, με τον Ολυμπιακό να έχει 4 τελικές προσπάθειες με 2 στην εστία, από τους δύο Πορτογάλους οι δύο στην εστία, με τον Ζώτα Σίλβα και τον Τσικίνιο, και τον Λεβαδιακό να μην έχει κάνει φάση στον αγώνα. Θυμίζουμε, ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει τέρμα την φετινή σεζόν.
0: Να πούμε στην Αγγλία, Νίκο, καθώς τον Bournemouth Liverpool είναι στο 0-1 τώρα, συνεχίζεις.
1: Ο κύριος Τσιμεντερίδης έδειξε πλάγιο υπέρ του Λεβαδιακού με τον Βίχο να το κάνει, τον αρχηγό της ομάδας, Κομπρεράν. Κομπρεράν ο οποίος θα κρατήσει, θα κερδίσει και φάουλ από τον Πουέρτα. Πήγε να γίνει εκεί πέρα μια ψυμαχία ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Και όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Φάουλ, είναι χέρι το οποίο έκανε ο Κομπρεράν. Δεν υπάρχει κάτι. Φάνηκε απλά σαν να δώσε, αλλά εν τέλει εντάξει, αψημαχία ολοκληρώθηκε και δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά. Και τώρα με τον Ορτέγκα. Ορτέγκα τα αριστερά στον Κάρμο. Κάρμο ο οποίος ανεβαίνει μέχρι, μέχρι λίγο πριν τη σέντρα, αλλά θα δώσει ξανά πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα τώρα κρατάει, έχει απέναντι τον Κομπέ, τον... έχει απέναντι τον Κόμπαν. Από τα αριστερά η μπάλα τώρα με τον Τικνιζιάν να φεύγει, να δέχεται την πάση από τον Φορτούνι. Τικνιζιάν κόβεται από τους παιδιούς του Λεβαδιακού και συγκεκριμένα κόπηκε από τον Πάντεα, ο οποίος θα κερδίσει το πλάγιο στο 17ο λεπτό. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να βρει φάση, την ώρα που έχουμε και ένα offside από τους παίκτες του Ολυμπιακού, οπότε η φάση είναι σμιγενόμενη και βλέπω να σηκώνεται σημαία. Έχουμε και offside και εδώ, Λεβαδιακό. Την ώρα που φεύγει ο Μπάλτε, κόβεται όμως από τον Ρέτσο. Φάουλ τώρα στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Και αν είδα καλά, έχουμε και κάρτα από τον Κωστή, ο Γιάννης Κωστή, ο οποίος ανέβηκε. Όπως είναι η live βαθμολογία, ο Λεβαδιακός έχει 2 βαθμούς, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Καθώς έχει ξεκινήσει με 3 ήττες και μια ισοπαλία την προηγούμενη αγωνιστική στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εναντίον της Κηφισιάς, δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα. Όπως είναι η live βαθμολογία, έχει 2 βαθμούς, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μείνει αυτή η ισοπαλία και για πόσο θα μείνει αυτή η ισοπαλία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, το διακύβευμα είναι μεγάλο για την ομάδα της Λιβαδιάς με τον Ρέτσο. Ρέτσος ο οποίος θα δώσει στον Φρόλερ. Φρόλερ από τα δεξιά στον Πέντερσεν. Πέντερσεν θα κερδίσει το πλάγιο. Και έχουμε... Όχι, δεν θα έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Θα έχουμε πλάγιο για τον Λεβαδιακό με τον Βίρκο. Καθώς ήταν νικητής στην κόντρα ο αριστερός μπακ του Λεβαδιακού. Κόντρα πάνω στον Πέντερσεν. Την ώρα που έχει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο τώρα στον Κόπμαν, ο οποίος έχει κατέβει. Και πήρε το φάουλο επιθετικός της Λεβαδιάς. Όπου δέχτηκε την μπάλα μάλιστα από τον Γκάρτε. Το φάουλ το οποίο έγινε από τον Παναγιώτη Ρέτσο, που εκτελείται γρήγορα με τον Κορνέζο να κάνει παγιά. Ήθελε να βρει κάποιον συμπέκτη, δεν βρίσκει κανέναν. Η μπάλα πηγαίνει στο κέντρο, εκεί όπου είναι ο Φρόιλερ. Την ώρα που ο Τσικίνιο θα κάνει παγιά προς τον Πέντερσεν. Πέντερσεν πατάει περιοχή, κόβεται από τον Βίχο και φάνηκε σαν να παίρνει κόντρα.
0: Ο Βίχος, ο οποίος είναι πανταχού παρόν, οικοκατάτσο σε όλες τις φάσεις στην άμυνα του Λεβαδιακού, έτσι.
1: Ισχύει. Ο αριστερός μπακ από την Ιταία, της Φωκίδος, όπου δεν παίρνει κάποια, δεν έχει κάποια κόντρα, διώχνει σε κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση για τους Ερυθρόλευκους. Εκτελείται και φαγιά από τον Ρέτσο. Μπάλα out. Ακόμα μια προσπάθεια από, από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και δεν ήταν ο Ρέτσος ο οποίος έκανε την κεφαλιά. Ο Ρέτσος ήταν από δίπλα του. Ο Ζώτα Σίλβα έκανε την κεφαλιά. Ενώ έχουμε περάσει ήδη έχουμε περάσει το 20 λεπτό. Είμαστε 21ο. Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Με την μπάλα να καταλήγει στο κεφάλι του Κάρμο. Ο Τικνιζιάν δίνει τώρα πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα βλέπει τον Κάρμο με τον Τικνιζιάν να ανεβαίνει. Ξαναπαίρνει την μπάλα όμως Ορτέγκα. Όπου θα την δώσει τον Ρέτσο. Ρέτσο ξανά στην Ορτέγκα. Τριγωνάκι γίνεται στην περιοχή. Πρέπει να φύγει η μπάλα άμα θέλουν να κάνουν επίθεση. Και θα φύγει η μπάλα από τον Ρέτσο. Θα καταλήξει ξανά σε παίκτες Λεβαδιακού. Την ώρα που έχουμε τον Κόμπαν. Κόμπαν, ο οποίος θα δώσει από τα αριστερά στον Βίχο. Γίνεται μια σέντρα στην περιοχή. Κόμπαν, την πρώτη ευκαιρία. Και μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Έπειτα από τις κόντρες. Κάρτισε από τα αριστερά στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Γίνεται μια σέντρα από τον Ούρτσι. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Φρόιλερ και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Λεβαδιακού από τον Κόμπμαν, με τον Ορτέγκρα να αποκρούει.
0: Απέξε με το πόδι, σωστά, πως και αυτά τα τριγωνάκια δεν βγήκανε σε καλό για τον Ολυμπιακό, όπως έλεγες.
1: Είναι ρίσκο, Φώτη, είναι ρίσκο και δεν πρέπει να γίνονται τέτοια τριγωνάκια σε οποιαδήποτε μεγάλη περιοχή. Άμα θέλουν να βγουν μπροστά στην επίθεση. Τώρα που έχει την μπάλα ο Κωστή, δοκίμασε ένα σουτ, δοκίμασε την τύχη του. Η μπάλα κοντάει πάνω στον Κέρμο, Φορτούνης, βγαίνει τώρα από τα αριστερά ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ζώτα Σίλβα που πάει πολύ ωραία, πατάει στην μεγάλη περιοχή. Ωστόσο φαίνεται να κερδίζει φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, καθώς δεν πάτησε στη μεγάλη περιοχή. Η μονομαχία ανάμεσα στον Νίκα και τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα που είναι από τις αρκετά καλές μεταγραφές. Από τις αρκετά καλές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει και χάτρικ στο ντεμπούτο του στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Ενώ είχε σκοράρει και το τελευταίο γκολ του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Ένα γκολ το οποίο ήταν το πέναλτι το οποίο σκόραρε στο Πανθεσσαλικό στάδιο την ημέρα που τραυματίστηκε ο Αγίου Μπελκάμπη και το αφιέρωσε μάλιστα το γκολ στον Μαροκινό επιθετικό, καθώς έδειξε στην κάμερα με τα δάχτυλά του τον αριθμό 9 για τον Αγιούπ την ώρα που ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλο.
0: Είχαμε και την κίτρινη κάρτα στον Νίκα για το τράβημα στο Ζώτα, δεύτερη για παίκτη του Λεβαδιακού, έτσι, μετά τον Κωστή.
1: Είναι δύο κίτρινες κάρτες, ο Κωστή και ο Νίκα έχουν πάρει τις δύο κίτρινες. Την ώρα που έχουμε το Φορτούνη, Κωνσταντίνος Φορτούνης το πάει για απευθείας, θα το δοκιμάσει απευθείας, πέρα πάνω στο τείχος. Τι για να κάνει ένα σούτ ο Τικνιζιάν να κάνει κάτι, ωστόσο δεν τα καταφέρει με την πρώτη, οπότε με τη δεύτερη θα δώσει την μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Ρέτσος Δίνει στον Πέντερσεν, ο οποίος αφήνει για να την πάρει ο Πέρτα. Ωστόσο δεν προλαβαίνει κανένας παρά μόνο ο Τσιβελεκίδης. Οπότε έχουμε πλάγιο από τα δεξιά με τον Πέντερσεν. Ο Πέρτα δραστήριος αρκετά. Δεν πάει για την μπάλα μέχρι τέλους. Ο Κολομπιανός μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από την Racing στα 16 εκατομμύρια την φετινή σεζόν, βασικός στην Εθνική Κολομβία στο Μουντιάλ του 2026, το φετινό Μουντιάλ στις χώρες της Βόρειου Αμερικής, όπως και ο Πέτερσεν ήταν βασικός στην Εθνική Νορβηγίας. Εκτελείται ένα κόρνερ τώρα από τα δεξιά, απομακρύνεται η μπάλα εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Τσικίνιο και από δίπλα το Πέτερσεν. Πέντερσεν τώρα ξανά ο Τσικίνιο από τα δεξιά. Ξαναπαίρνει ο Νορβηγός τώρα. Θα στείλει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Δεν είναι κανένας. Κανένας δεν είναι. Είναι μόνο ο Κορνέζο που τον κεφάλι θα απομακρύνει. Την Κνιζιά δοκίμασαν με το κεφάλι να πάρει την μπάλα και κάνει να... Όχι, πήρε την μπάλα με το κεφάλι, ωστόσο δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Τότε η μπάλα παραμένει σε πόδια από τον Λεβαδιακό που πάει να βγουν σε επίθεση τώρα με τον Ουγκάρτε. Μπάλτε. Από τα δεξιά τώρα γίνεται μια προσπάθεια από τον Ούρτσι, ο οποίος θα στείλει την μπάλα πάνω στον Ορτέγκα. Βλέπουμε σιγά σιγά και τον Λεβαδιακό να παίρνει τις ευκαιρίες. Ο Ούρτσι έκανε ωραίο σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό πόδι. Ο Ορτέγκα, ο οποίος δυσκολεύτηκε να τη βιάσει, καθώς είχε σουτάρει με δύναμη ο Ούρτσι και την έπιασε με δεύτερη την μπάλα. Την ώρα που έχουμε τον Φρόιλερ, ο οποίος κατέβει στα στόπερ για να βοηθήσει, ανέβασε την μπάλα, την πέρασε από την, πέρασε την γραμμή της έντρας με την μπάλα, την έδωσε στον Κάρμο. Κάρμο τώρα από τα αριστερά, η μπάλα πήγε να δώσει από μακρινό Κωστή. Ρέτσος πάλι, παίρνει την κεφαλιά και έχουμε τον Μπάλτερ που πήγε να φύγει μπροστά από την πάσα που έκανε ο Νίκας. Ωστόσο η μπάλα δεν κατέληξε πουθενά, πήγαινε πλάγιο σιγά σιγά, την προλαβαίνει ο Ρέτσος, θα δώσει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα που παίρνει την μπάλα, βγαίνει από την περιοχή του και θα τη δώσει στον Πουέρτα. Πουέρτα δίνει από τα αριστερά στον Τσικίνιο που κατέβηκε και αυτός. Τικνιζιάν, Κάρμο και Πουέρτα τώρα έχουν την μπάλα. Να δούμε, θα επιλέξει τριγωνά και θα επιλέξει τρίγωνο. Ο Πουέρτα με τον Κάρμο να κάνει μια βαθιά παγιά. Ήθελε να βρει τον Τικνιζιάν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Καθώς έχουμε υπόδειξη σε δύο σάιτ, Τικνιζιάν ήταν στα αριστερά. Θα μπορούσε να δώσει βάση και στον Τικνιζιάν. Ενώ Τσικίνιο την ώρα που έφυγε ήταν σε θέση offside. Αν και όποιος δει την κάμερα του γηπέδου, όποιος βλέπει δηλαδή τον αγώνα, θα μπορούσε να δώσει στον Τικνιζιάν. Ήταν μια πιθανή επιλογή. Επέλεξε να πάει για τον Τσικίνιο, αλλά η φάση είναι καθορίζεται μάλλον ως offside. Δεύτερο offside ολυμπιακός αναμέτρησε και ένα ο Λεβαδιακός. Βρισκόμαστε στο 28ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0, με τον Πουέρτα να κάνει παγιά προς τον Τσικίνιο. Τσικίνιο πολύ ωραία για τον Πέντερσεν. Μάρκος Πέντερσεν πατάει περιοχή, κάνει μια σέντρα εκεί όπου θέλει να βρει το Γιάννεμψουκ, δεν βρίσκει κανέναν. Είναι μόνο ο Πάντεα, ο Ρουμάνος δεξιός μπακ της Λιβαδιάς, και θα απομακρύνει σε πλάγια από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, την ώρα που εσείς μπορείτε να ακούσετε τι επικρατεί τον αγώνα της Λιβαδιάς. Θα το Τικνιζιά να κάνει το πλάγιο, στέλνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή, πάει να ελευθερωθεί ο Γιάρεμτσουκ, πήγε να πάρει μια κεφαλιά ο Κάρμο, 2-3 κεφαλιές και η μπάλα θα απομακρυνθεί με τον Κωστή, ο οποίος θα την πάρει. Δέχει όμως το φάλο από τον Πέτερσεν έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του. Ο Κύπριος μέσος. Την ώρα που επιστρέφουν στις θέσεις τους οι παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Κόπμαν να φεύγει του Λεβαδιακού μπροστά. Τσιβελεκίδης, αυτός θα το κάνει και θα επιλέξει την ασφαλή λύση, δηλαδή να δώσει πίσω στον Ελιάση, και χάνει την μπάλα ο Κορνέζος. Και τώρα πάει να φύγει ο Ολυμπιακός στην επίθεση ξανά από τα αριστερά. Ωστόσο απομακρύνω τη Βελεκίδης που διορθώνει το λάθος του παρτενέρ του στα στόπερ. Κόμπμαν τώρα από τα αριστερά σε ρόλο εξτρέμ. Θέλει να βγάλει μια σέντρα, κάνει μια σέντρα σουτ και Ορτέγκα αποκρούει σε κόρνερ. Έκανε μια σέντρα η οποία πήγε για σέντρα σουτ. Αν και από ό,τι είδα και την φάση δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση να κάνει σέντρα σουτ, καθώς είχε γλιστρήσει κιόλας.
0: Ναι, γλίστησε και του βγήκε σέντρα σουτ, έτσι.
1: Του βγήκε σέντρα σουτ, αποκρούει Ορτέγκα και έχουμε κόρνερ. Σιγά σιγά πάντως Φώτη και φίλες και φίλοι ακροατές, παρατηρούμε ότι ο Λεβαδιακός αρχίζει σιγά σιγά να έχει τις επιθέσεις του και τις στιγμές του.
0: Παρά το, παρά το γλίστριμα πάντως ήταν μια δύσκολη φάση για τερματοφύλακες, έτσι.
1: Ισχύει. Εκτέλει το κόρνερ από τα αριστερά, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα από τον Ούρτσι. Και έχουμε out, το οποίο γίνεται γρήγορα με τον Πέτερσεν, τον νορβηγό δεξιό μπακ, να φεύγει, να περνάει τη γραμμή της σέντρας, να φτάνει τη μεγάλη περιοχή, να δίνει στον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα κάνει μια σέντρα από τα δεξιά. Απομακρύνει την μπάλα από τους παίκτες του Λεβαδιακού που βρίσκεται όμως ξανά ο Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα. Οι κόντρες Πέτερσεν, Ζώτα Σίλβα στο Πουέρτα. Πουέρτα τώρα στον Φρόιλερ η μπάλα πάει από τον Τζικίνιο. Φρόιλερ δίνει στον Ρέτσο. Ρέτσο τώρα στο Κάρμο. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν περάσει τη σέντρα, έχουν περάσει το κέντρο του γηπέδου. Με τον Κάρμο να δεις τον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν κρατάει. Να περάσει πάρα πολύ ωραία. Κοντράρει πλάγιο στον Τσβελεκίδη. Η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έχουμε περάσει την μισή ώρα αγώνα, το 0 παραμένει. Με τον Γιάρεμτσουκ να μην μπορεί να ξεφεύγει. Τον έχουν κλείσει καλά οι αμυντικοί του Λεβαδιακού. Δεν βλέπουμε τον Ουκρανό επιθετικό να παίρνει πολλές επαφές. Την ώρα που ο Πέρτα κατεβάζει, δίνει αριστερά στον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν ξανά στον Πουέρτα. Πουέρτα ζητάει ο Φρόιλερ. Ο Πουέρτα κρατήσει και τώρα θα δώσει τον Φρόιλερ, ο οποίος είναι λίγο πιο πίσω του. Τώρα η μπάλα πάει στη δεξιά πλευρά και πάνω ο Φορτούνης και δώσει ακόμα τη δεξιά στον Πέντερσεν. Πέντερσεν. Δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνης. Ωραίο 1-2. Ξανά ο Φορτούνης. Πήγε να πατήσει περιοχή.
0: Μιας και ανέφερε στο Γιάρεμτσουκ, δεν έχει φτάσει μπάλα καθόλου μέχρι στιγμής. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα μέχρι στιγμής ο Γιάρεμτσουκ, έτσι δεν έχει φτάσει μπάλα στα πόδια του.
1: Τον έχει κλείσει πάρα πολύ καλά η άμυνα του Λεβαδιακού. Δεν αφήνουν χώρους, δεν αφήνουν χώρους οι παίκτες της Λιβαδιάς. Και μάλιστα, ό,τι σούτ έγινε, το οποίο να ήταν απειλή για την αιστεία τους, είχε γίνει από τον Ζώτα Σίλβα και τον Τζικίνο. Δηλαδή, δύο μεσοεπιθετικούς παρακαλώ. Δεν έγινε από τον Ρωμαν Γιάρεμτσουκ. Αξίζει να σημειωθεί αυτό. Με την ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους να τον μελετάει πολύ, να τον μελετάει πολύ καλά τον Γιάρεμτσουκ. Την ώρα που έχουμε κλέψιμο από τον Μπάλτε. Κόπμαν, ξανά Μπάλτε. Και έχουμε τον Πουέρτα που κάνει πολύ ωραία ενέργεια για να περάσει τον Ούρτς και δείξει ο Φορτούνη. Φορτούνης θα κρατήσει την έκδηλωση. Επειδή θα το δώσω από τα αριστερά και όπου είναι ο Τικνιδιάν. Τικνιδιάν δίνει στον Κάρμο. Κάρμο στον Πουέρτα. Πουέρτα κάνει τη βαθιά μπαλιά εκεί όπου βρίσκεται ο Γιάρεμτσουκ που παίρνει την μπάλα. Την δώσω από τα αριστερά, δώσω τον Τικνιδιάν. Γίνεται μια σέντρα, η μπάλα στο δοκάρι. Ακόμα μια σέντρα σουτ παρακαλώ, αυτή φορά από τον Τζικίνιο. Την ώρα που Τικνιδιάν έκανε το overlap από πίσω του και υπήρχε επιλογή. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ακόμα μια σέντρα σουτ στην αναμέτρηση να καταλήξει κάπου. Βασικά κατέληξε στο ριζόντιο το δοκάρι του Ολυμπιακού.
0: Έχω την αίσθηση ότι ο Τζικίνιο σημάδεψε το γάμα εκεί πέρα και πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα. Δεν του βγήκε πάντως. Έξυπνη ενέργεια, έξυπνη σκέψη. Και μπάλα στο ριζόντιο το δοκάρι, σωστά το λες.
1: Ναι. Και δηλαδή το βλέπουμε αμέσως μετά τη σέντρα σουτ του Λεβαδιακού. Δηλαδή βλέπουμε πολύ παρόμοιες φάσεις. Αρκετά παρόμοιες φάσεις και από τις δύο ομάδες. Με τον Κάρμο τώρα να δεις τον Τικνιδιάν. Τικνιδιάν, ο οποίος δίνει τώρα στον Φορτούνη. Φορτούνης κρατάει πολύ ωραία. Θα δώσω τον Τικνιδιάν. Όχι, δεν προλάβω τον Τικνιδιάν. Θα κερδίσω όμως τη μονομαχία τον Τικνιδιάν από τον Πάντεα, τον Ρουμάνο δεξιό μπακ του Λεβαδιακού. Φορτούνης, Φορτούνης στο Φρόιλερ. Φρόιλερ τώρα πίσω στον Κάρμο. Κάρμο σε ρόλο αριστερού μπακ βγάζει μια σέντρα. Δεν προλαβαίνει όμως κανένας παίκτης του Ολυμπιακού. Η μπάλα καταλήγει πάνω στον Ελιάση. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό, Λεβαδιακός Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Γίνεται μια σέντρα από τα δεξιά τώρα. Με τον,
0: και επειδή ξέρω ότι γουστάρει τον Βόλι, αρέσει τον Βόλι, να πούμε εθνική μας πήρε το πρώτο σετ με 25-22, έκανε το 1-0 απέναντι στην Φιλανδία. Ο Μάρκου είναι αυτός που τελείωσε το πρώτο σετ, 25-22 το πρώτο σετ εθνική μας, 1-0 το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Λοιπόν, συνεχίζει Νίκο Κατάτσο.
1: Μακάρι να έρθει αυτή η πρόκριση, γιατί την έχουμε ανάγκη εμείς, όχι μόνο το ελληνικό βόλιο αλλά και ο ελληνικός αθλητισμός.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε τώρα πλάγιο για τον Λεβαδιακό, το οποίο θέλετε γρήγορα από τον Βίχο από τα αριστερά. Δίνει στον Πάντε κάνει μια σέντρα που περνάει από όλους. Και ο Ορτέγκα αποκλεί ξανά. Ακόμα μια σέντρα σουτ, κυρίες και κύριοι. Ακόμα μια σέντρα σουτ. Με την πρόθεση του Γκάρτε να είναι να κάνει μια σέντρα, ό,τι το βλέπεις, ότι κάνει μια σέντρα, πήγε να βρει τον Ούρτσι, ο οποίος μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα πέρασε από όλους, πλην του Ορτέγκα, ο οποίος έβαλε το αριστερό χέρι για απομάκρυνε. Και τώρα έχουν τα αριστερά με τον Ούρτσι. Από τα δεξιά βασικά το κόρνερ, από τα αριστερά όπως αμήνει ο Ολυμπιακός. Ο Ούρτσι κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους, απομακρύνει την μπάλα από τον Ορτέγκα. Έχουμε επιθετικό φάουλ, το οποίο κερδίζει από τον Τσιβελεκίδη που ανέβηκε, ο ένας εκ των δύο στόπερ του Λεβαδιακού. Αξίζει να σημειωθεί εδώ μεταξύ για τον Λεβαδιακό ότι κατεβάζει ένα διαφορετικό σύστημα ο Ηλίας Χαραλάμπους, καθώς θυμόμαστε ότι είχε κατεβάσει ένα 3-4-3 στις πρώτες αγωνιστικές, στους πρώτους αγώνες. Ενώ σήμερα κατεβάζει ένα 4-2-3-1 με τον Κωστή, όπως κρατάει, περνάει πολύ ωραία από ανάμεσα από τον Φορτούνη και τον Πουέρτα, κόβεται όμως από τον Κάρμο και τώρα φεύγει ο Φορτούνης και ένα από τα δεξιά του Ζωτά Σίλβα, δίνει στον Πουέρτα, δίνει στον Φορτούνη. Όχι, ο Φορτούνης έχει πάει μέσα, Φορτούνης τώρα παίρνει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή, κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ από τα αριστερά, από τα αριστερά. Και έχουμε τον Φορτούνη να κάνει νόημα ότι... Να δούμε λίγο, ο Γιάρεμς που έκανε την τέντρα από τα αριστερά, ο Φορτούνης κάνει κοντρόλ με το στήθος και ωραίο κοντρόλ.
0: Ο διαιτής όμως έριξε ότι έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Φορτούνης.
1: Όπως βλέπω το replay, δεν βλέπω ότι είναι τόσο με το χέρι, βλέπω ότι είναι σαν να λέμε κάτι ανάμεσα σε στήθος και ώμο.

0: μπάλα στον Κωστή και ο Κωστή να απομακρύνει και να απομακρύνει το κίνδυνο στην πλευρά του, από, στην εστία του, από την εστία του Λεβαδιακού. Με τον Λεβαδιακό, ο οποίος έχει βρει τις ευκαιρίες, έχει βρει δηλαδή κάποιες στιγμές, και ας μην είναι πολλές, ούτε για καμία από τις δύο ομάδες βασικά δεν είναι πολλές, αλλά έχει βρει τις στιγμές του, ενώ θυμόμαστε ότι στο πρώτο τέταρτο περίπου της αναμέτρησης ο Λεβαδιακός δεν είχε βγάλει επίθεση, δεν είχε βγάλει φάση. Και βλέπουμε και πολύ παρόμοιες φάσεις από τις δύο ομάδες, σε παρόμοια συστήματα. Απλά βλέπουμε ότι από πλευράς Ολυμπιακού ανεβαίνουν πάρα πολύ τα μπακ, δηλαδή ανεβαίνει και ο Τικνιζιάν πάρα πολύ, ανεβαίνει και ο Πέτερσεν, δηλαδή είναι κάτι σαν wing backs, δηλαδή παίζουν σαν wing backs, όλη την πλευρά δηλαδή. Το παρατηρούμε αυτό, ενώ από την πλευρά της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους δεν βλέπουμε τόσο επίθεση από τα μπακ όσο βλέπουμε από τα extreme. Την ώρα που έχει ο Πάντεα, ο Ρουμάνος κάνει το πλάγιο, το οποίο εκτελέστηκε στο κέντρο του γηπέδου, από το κέντρο του γηπέδου, και κλέβουν την παλεύωση του Ολυμπιακού και πάει να φύγει από τα δεξιά με τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα δίνει πολύ ώρα, πάει στο Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ κάνει το πρώτο του σουτ, ωστόσο θα κόψει ο Κορνέζος. Ακόμα μια φορά που ο Κορνέζος παρεμβαίνει, καθώς είχαμε παρεμβάσει τον Κορνέζο και αρκετές φορές σε σέντρες και σε προσπάθειες του Ολυμπιακού την αναμέτρηση. Και ο Κορνέζος για ακόμα μια φορά είναι παρόν σήμερα. Την ώρα που γίνει το κόρνερ, περνάει από όλους και ο Κόπμαν απομακρύνει το κεφάλι σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο την Κνιζιάν και έχει μπροστά τον Μπάλτε. Μπάλτε! Πέντερσεν, ο οποίος κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ, ρίχνει τον Μπάλτε κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Πέντερσεν πάει στην πλευρά του και δίνει στον Φορτούνη. Φορτούνης πολύ ωραίο με τον Πέντερσεν. Πέντερσεν, όπου παίζει την μπάλα του Ζωτασίλβα. Ζωτασίλβα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα κοντράρει στον Τσιβελεκίδη. Και ο Τσιβελεκίδης απομακρύνει. Σε κόρνερ. Έπειτα από την κόντρα έπαιξαν πάρα πολύ ωραία ο Φορτούνης με τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν που πήρε την μπάλα από το κέντρο του γηπέδου κατέβηκε, έδωσε το Φορτούνη που λειτουργήσε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Ο Πέντερσεν πάτησε στην περιοχή, βρήκε τον Ζώτα Σίλβα που ήταν σε ρόλο προωθημένου, έκανε το σούτο Πορτογάλος, τόσο κόντρα ριμπάρα στον Τσιβελεκίδη. Γίνεται η σέντρα τώρα το κόρνερ από τα δεξιά με τον Φορτούνη. Απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Σε ένα σημείο βρίσκεται μόνο ο Γιάννης Κωστή και ο Κύπρος θα βγάλει την μπάλα μέσα. Θα στείλει την μπάλα βασικά, να το πει σωστά, την άλλη πλευρά του γηπέδου. Εκεί όπου είναι μόνο ο Πέντερσεν που με το κεφάλι θα στείλει την μπάλα στα χέρια του Ορτέγκα. Ορτέγκα που δίνει στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν δίνει στον Τζικίνιο τώρα. Τζικίνιο που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, βρίσκεται στη σέντρα. Δίνει στον Ρέτσο, Ρέτσο στον Πέντερσεν. Πέντερσεν στο Φορτούνη. Φορτούνης βλέπει ότι έχει κοντά του τον Πουέρτα. Πουέρτα ο οποίος κρατάει. Θα κάνει μια σέντρα για την κεφαλιά του Ζωτά Σίλβα. Γιάρεμτσουκ δεν θα καταφέρει να πάρει, να κερδίσει για ακόμα μια φορά την άμυνα του Λεβαδιακού Ουκρανός επιθετικός. Μια πολύ καλή άμυνα και από τον Τσιβελεκίδη και από τον Κορνέζο, που είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες του Λεβαδιακού αυτή τη στιγμή. Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιους δύο, είναι το στόπερ, είναι τα δύο στόπερ. Στο 41ο λεπτό Λεβαδιακός Ολυμπιακός παραμένει στο 0-0 με χαμένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες και πολύ παρόμοιες ευκαιρίες. Πολύ παρόμοιες ευκαιρίες.
1: Να πω λίγο κατάσταση στο μάτς που είναι στη Super League 2. Έχουμε Ολυμπιακός Β' Μαρκό 0-1. Μόλις τώρα το γκολ στο 33 ο Έλα Ραμπί απέναντι στην προηγούμενη ομάδα σε επίπεδο Β' Βέρομπε Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ήταν λοιπόν Μαρκό 0-1 το γκολ στο 33 ο Ελ Αραμπί, που συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι δεινό σκόρερ, έτσι. Και Αστέρας Τρίπολης Β' έχουμε μέχρι εμείς από όλο Καλαμαριά στο ίδιο λεπτό στο 0-0. Συνεχίζει Νίκο Καλτάτσο.
0: Είχαμε τώρα μια φάση καθώς ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει πλάγιο από τα αριστερά, έπειτα από πολύ ωραίο passing game ανάμεσα σε Φορτούνι, Πέντερσεν, Φρόιλερ για να μπορέσουν να βρουν τον Πουέρτα που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη μεγάλη περιοχή. Ωστόσο, η άμυνα του Λεβαδιακού έβγαλε πλάγιο

0: όπου τώρα έχουμε νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Από το πλάγιο δεν είχαμε δηλαδή κάποια ευκαιρία, δεν είχαμε δηλαδή κάποιο αποτέλεσμα. Με την μπάλα να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ είναι αυτός που θα πάρει την πρωτοβουλία να κάνει το φάουλ. Αλλά ναι, για ακόμα μια φορά η άμυνα του Λεβαδιακού, και τώρα δηλαδή που παρεμβαίνει ο Βίχος και παραχωρεί το πλάγιο την ώρα που πήγε να πάρει την μπάλα ο Πέντερσεν. Πέντερσεν ο οποίος βρίσκεται σαν εξτρέμ μπροστά και δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσος δίνει στον Φρόιλερ. Φρόιλερ δίνει στον Κάρμο. Έχουν ανέβει πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού. Κάρμο στον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν στο Ζώτα και τώρα Τικνιζιάν πάλι. Πολύ ωραίο 1-2. Γίνεται η σέντρα. Δεν θα βρει όμως κανένα συμπαίκτη του ο Τικνιζιάν. Out για τον Λεβαδιακό στο 43ο λεπτό με τον Ελιάση. Ο Ελιάση ετοιμάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Αυτή τη στιγμή θυμίζουμε η Λεβαδιά έχει 2 βαθμούς και ο Ολυμπιακός 8, πως είναι η live βαθμολογία. Πάει να φύγει τώρα στην επίθεση με τον Γιάρεμτσουκ, ωστόσο δεν προλαβαίνει την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ από την παλιά την οποία έχει κάνει από πιο πίσω. Ο Κάρμο, Τσιβελεκίδης, δίνει από τα δεξιά στον Πάντεα. Ο Πάντεα ο οποίος κάνει την μπάλα από τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα που περνάει πάρα πολύ ωραία τον Ούρτσι και εδώ στον Πόρτα, πρώτα που βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, δίνει από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα, περνάει από όλους η σέντρα την οποία προσπάθησε να κάνει ο Φρόιλερ. Περνάει από όλους, ωστόσο και δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ακόμα μια φορά η άμυνα της Λιβαδιάς απομακρύνει. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Φορτούνι, προς τα δεξιά. Φορτούνις δίνει στον Τσικίνιο, Τσικίνιο κάνει μια σιρτή. Εκεί είναι μόνο ο Κωστή. Μόνο ο Κύπριος Χάθου Λεβαδιακού είναι και θα διώξει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πουέρτα δέχεται την μπάλα από το πλάγιο που κάνει ο Φορτούνης και ο Πέντερσεν αυτή τη στιγμή, άμα δείτε στους συλλογικούς σας δέκτες, είναι μπροστά από τον Φορτούνη στις τελευταίες φάσεις. Δηλαδή βλέπουμε πολύ έναν ρόλο wing back και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Τικνιζιάν και από την πλευρά του Πέντερσεν. Και τώρα έχουμε corner. Έχουμε ακόμα μια φάση για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Γενικά πολλές φάσεις δημιουργεί από τα δεξιά ο Ολυμπιακός. Παίζει πολύ με τον Πέντερσεν και όχι μόνο με τον Πέντερσεν, όποιος βρίσκεται στην δεξιά πλευρά. Έκτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το οποίο εκτελείται από το Φορτούνι. Πάει για την κεφαλιά. Αποκλούει ο Κόπμαν, ο οποίος έχει κατέβει, ο επιθετικός του Λεβαδιακού. Και τώρα η μπάλα βρίσκεται στην κατοχή του Ορτέγκα, καθώς απομακρύνθηκε σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο Ορτέγκα. Ορτέγκα ο οποίος έχει βγει από την μεγάλη περιοχή του, την ώρα που δεν θα υπάρξει όμως κάποια πάσα από τον Ορτέγκα, γιατί πολύ απλά ο κύριος Τσιμεντερίδης σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λεβαδιακός Ολυμπιακός στο 0-0, με την πολύ καλή άμυνα του Λεβαδιακού να μην επιτρέπει στον Ολυμπιακό να τελειώσει με το επιθυμητό αποτέλεσμα τις επιθετικές του απόπειρες. Και αν πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο παίκτες μέχρι στιγμής, είναι τα δύο στόπερ του Λεβαδιακού. Ο Κορνέζος και ο Τσιβελεκίδης. Αυτοί οι δύο είναι μέχρι στιγμής οι καλύτεροι παίκτες της αναμέτρησης. Βρίσκονται σε κάθε άμυνα, σε κάθε φάση και εκεί όπου όλα μπορεί να... και σε φάσεις όπου όλα μπορεί να φαίνονται χαμένα, είναι εκεί και δίνουν το δικό τους παρόν και κρατάνε την
1: Λεβαδιά. Και ο Βίχος έχει κάνει... Και ο Βίχος νομίζω έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έτσι. Έχει καθαρίσει όλες τις φάσεις εκεί.
0: Και ο Βίχος έχει κάνει καλή δουλειά, έχει καθαρίσει πολλές φάσεις από τα αριστερά, αλλά νομίζω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ένα κλικ πιο πάνω πρέπει να πάρουν, ένα κλικ πιο πάνω βρίσκονται τα δύο στόπερ.
1: Ωραία.
0: Που αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε, ότι έχουμε και στο Λεβαδιακό ελληνική άμυνα εκτός του, του δεξιού μπακ.
1: Μάλιστα.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Έγινε λίγο κατάσταση.
0: Είναι αξιοσημείωτο. Έχει εγώ τα περισσότερα, λίγο λιγότερο. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0.
1: Αυτά στο πρώτο μήχρονο, θα πούμε στη συνέχεια στο δεύτερο μήχρονο.

0: κόσμος που έχει έρθει εδώ στο Πανθυσσαλικό για να στηρίξει την ομάδα της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολος έχει κάποια δοκάρια τον Πρινιόλι. Ο Μουγκουτί, ο Πύλος, ο Ρέλβας, ο Μαρίνο, ο Μάνταλος, ο Βιτάλης, ο Κατζίνεβης, ο Γιώβης, ο Βιτάκη Μάγερ. Από την άλλη την πλευρά, ο Βάρκας και Ρώτα θα είναι εκτός για την ομάδα της ΑΕΚ. Από την άλλη την πλευρά, ο Κώστας ο Βράτσος, Λουτίνι κάτω τα δοκάρια, ο Μίγας ο Κάργας, ο Αντιαούκα, ο Κάστικας, ο Μετίν, ο Μπούρνης, ο Κόμπα, ο Τσόκα, Κορζάρης και Φορτάδο. Τον πάγο για την ομάδα της ΑΕΚ, ο Μπαλαμώτης, Γεωργή, Πίντα, Λικογιάννης, Χρυστακόπουλος, Κάιρινεν, Αριάνκα, Καλοσκάμες, Τέστα, Ζωμαριο και Ζήνη. Από την άλλη την πλευρά, ο Γεροφοκάς, Έρσα, ο Πι, Λάπρου. Εδώ να προσθέσουμε αυτοί οι δύο είναι τραυματίες, αλλά τους πήρε ο Κώστας ο Βράσος στην αποστολή. Ο Γρόντζης, ο Ρέγκης, ο Τασκύρας, ο Καραβέλης, Καραλαμπόγλου, Φάμπιο και Νεγιού. Από όντως είναι ο Καμπελά, ο Τσοκάνης και ο Βαρέ. Από το συνομιλωμένο παιχνίδι, ο Πολυχρόνης είναι στο αγώνα από την Πιερία, ο Δημητριάδης από τη Μακεδονία, Στεφανής από την Καρδίτσα, τέταρτος ο Σαμπαλάς από την Ήπειρο, στο Βάρε είναι ο Ζήλος, βοηθός του είναι από τη Λάρισα, ο Μόσκου από το Λασίδι. Θα έλεγα ότι μια ατμόσφαιρα εκπληκτική από τους φιλάθλους της ΑΕΚ που πραγματικά έχουν εκθεστικώσει, θα έλεγα, αλλά μέσα σε κόσμο δεν ακούσει κάτι παρατράγωτο στην απόλυτη του πόλου. Όσο ήταν οι φίλοι έτσι κάτω και στα Σιμπουράδικα που πήγαν, δηλαδή τα γυρίσανε και στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία, αλλά και εδώ στο Πανθυσσαλικό, έτσι σιγά σιγά ήρθαν για να πάρουν τη θέση τους εδώ στο Πανθυσσαλικό, κάνοντας μια εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους του ΣΑΚ. Και όπως είπα πριν, έχει κυβερνήσει έτσι το Πανθυσσαλικό. Περίπου 7 λεπτά πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, και αν δεν κάνω λάθος. Κάπου πήρε και το μάτι μου έτσι τον Ηλιόπουλο, αυτός και αν έκανα λάθος πριν από 10 λεπτά να πήγε στα αποδυτήρια, εκτός και αν έχω κάνει λάθος. Θα το δούμε αυτό την ώρα που θα βγουν δηλαδή ομάδες από τα αποδυτήρια, αν θα βγει και ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Ωραία, λοιπόν. Αυτά. Στα πρώτα στοιχεία τα πούμε συνέχεια για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα Γιώργου Γιωργούλα του Βόλου με την ΑΕΚ. Έγινε. Κοκκίνησε λοιπόν η λιβαδιά από τον κόσμο του Ολυμπιακού, κυτρίνησε ο Βόλος από τον κόσμο της ΑΕΚ. Αυτό θέλουμε χρώμα στη ζωή μας, την αθλητική, την ποδοσφαιρική. Ο Διονύσης έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα και λέει: Ιταλία προμηνύεται έκπληξη, λέει, στην Ιταλία. Ροζινιόνε λέει 2-0 την Κόμο στο ημίχρονο. Στην Αγγλία πάντως, φίλε Διονύση, η ομάδα σου συνέχισε τα σερί με τις οπαλίες. Λίντς Κρίστα Πάλας τελικό αποτέλεσμα 0-0. Μάντσεστερ Σίτι Σάτερλαντ στο 90-3 5-3 και Μπόρμουθ Λίβερπουλ 0-1. Στη Championship τελικό αποτέλεσμα μετά από ένα μαραθώνιο πρώτο ημίχρονο, Νόριτς με την Μπόλτον 3-4. Στη Γαλλία τελικό Σερ Μπρέστ 2-1. Στη Γερμανία στο 65 Μπάγκερ Λεβερκούζεν Λιψία 2-0. Στην

0: Το γκολ του Αστέρα Τρίπολης Β' με την Απόλλωνα Καλαμαρίας έχει πετύχει στο 45-1 ο Κόλλη Μάτσης με σουτ, λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο δηλαδή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
2: Γκολ!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι,

0: γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next level you. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράτα. NYC.com.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Θα καλέσουμε ένα φίλο μας να πούμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί. Αρκετά όμορφος. Ο κ. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ωραία,

μέσα πιο το μάνα εξ ουρανού με γέλαση η θωριά τους

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Τώρα τελευταία έχει σκεφτεί πάρα πολλές συμπράξεις ανατολίτικες, προσμίξεις ατμοσφαιρικές. Είναι χιλιάδες συνδυάστικες επιλογές. Ευχάριστα σε ξάφνιας όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνίσεις γονιδιακές. Ξυπνάνε μνήμες κιταρικές από τρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά.

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που για μια ακόμα Τρίτη, μπορεί και Κυριακή βέβαια, θα σας κρατήσει συντροφιά για 2 ώρες. Η εκπομπή μου έχει 3 σκέλη. Όσοι με ακούνε τα γνωρίζουν βέβαια, αλλά είμαι υποχρεωμένος να τα αναφέρω για τους νέους που μόλις άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους και έπιασαν το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Το πρώτο σκέλος αφορά την αφήγηση ενός ταξιδιού. Το δεύτερο είναι η μουσική που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα λεγόμενά μου. Και το τρίτο αφορά τη συνέντευξη ή αν θέλετε την κουβεντούλα ανάμεσα σε μένα και κάποιο καλεσμένο μου που έχει ταξιδέψει πάντα εκτός Ελλάδας βέβαια με τη μοτοσυκλέτα του ή το αυτοκίνητό του. Πάμε τώρα στην αφήγηση του οδηπορικού. Και στη σημερινή εκπομπή αναφέρομαι στο τελευταίο μου ταξίδι σε μερικές χώρες της Κεντρικής Ασίας που πραγματοποίησα με το αυτοκίνητό μου και την γυναίκα μου. Αυτό είχε ως εξής. Ξεκινήσαμε από τα άσπρα σπίτια, όπου και το σπίτι μας. Συνεχίσαμε σε Τουρκία, Γεωργία, Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν και επιστρέψαμε πάλι από το Καζακστάν, τη Ρωσία, τη Γεωργία και την Τουρκία στα πάτρια εδάφη. Η σημερινή εκπομπή είναι η 20η που αφορά αυτό το ταξίδι, έχοντας φτάσει στη ρώσικη πόλη του Βολγκογκράντ ή αλλιώς Στάλιγκραντ τα παλιά χρόνια. Η μουσική τώρα, αφού την εκπομπή μου την ονομάζω μουσικά μοτοταξίδια, αν και θα έπρεπε βέβαια να τη λέω οτομοτοταξίδια, αλλά της έμεινε τα μοτοταξίδια αφού για χρόνια σας μιλούσα για ταξίδια αποκλειστικά με μοτοσυκλέτα. Τα τελευταία χρόνια όμως, τι να κάνουμε, ταξιδεύω με το αυτοκίνητο για αντικειμενικούς λόγους, αλλά οι συνεντεύξεις έχουν και μοτοσυκλετιστές εκτός από οδηγούς αυτοκινήτων, αλλά και κάποιους που ταξιδεύουν με αυτοκινούμενα. Σε αυτή την εκπομπή σημασία έχει να ακούγονται εκτός από τις δικές μου απόψεις και άλλων ταξιδιωτών προκειμένου να σχηματίζεται μια σφαιρική εικόνα των ξένων τόπων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην προηγούμενη εκπομπή ο καλεσμένος μου είπε ότι δεν θα ξαναταξιδέψει στην Τουρκία παρότι κατά δήλωσή του οι κάτοικοι ήταν φιλόξενοι γιατί δεν του άρεσαν ο καφές της και το φαγητό της καθώς και ότι δεν έβρισκε τόσο συχνά όσο θα ήθελε εινοπνευματώδη. Η άποψή του εντελώς σεβαστή. Εγώ βέβαια έχω μια επίσης εντελώς διαφορετική. Και εγώ πίνω αποκλειστικά και μόνο εσπρέσο στην Ελλάδα γιατί δεν μου αρέσει ο ελληνικός. Αυτός ξέρετε που μέχρι πριν από λίγα χρόνια τον λέγαμε τουρκικό. Οπότε στη γείτονα χώρα πίνω τσάι, όπως και το 99% των Τούρκων. Δεν λέω όχι στα βαριά και καυτερά φαγητά, παρότι πιστεύω ότι σαν την ελληνική κουζίνα δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει καλύτερη. Συμπέρασμα βέβαια που έβγαλα από τα καμιά 50 περίπου κράτη που έχω επισκεφθεί. Ας αρχίσουμε τώρα με το πρώτο τραγούδι να ακούσουμε και θα πούμε κι άλλα.

να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς, γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

Αυτή που ακούσατε τώρα ήταν η Αναστασία στο Μη Ρωτάς, έτσι, για να ξέρετε τι ακούτε. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το τραγούδι που ακούσατε, όπως και αυτά που θα ακολουθήσουν και τη σημερινή Τρίτη. Και να συνεχίσω από εκεί που σας άφησα με τα διατροφικά γίγνεσθε εμού και των γειτόνων μας. Προσωπικά δεν μπορώ να φάω χωρίς να συνοδεύσω το πιάτο μου με δύο ποτηράκια κρασί ή μια μπύρα το καλοκαίρι, αλλά βολεύουμε στις μουσουλμανικές χώρες και με ένα ποτήρι ξινόγαλα, ξέρετε, αυτό το γνωστό, το αριάνι. Όχι ότι απαγορεύεται η πώληση ποτών, τουλάχιστον στην Τουρκία, αφού πουλιέται ελεύθερα στα σούπερ μάρκετ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρεις τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας στα εστιατόρια. Μπορείς όμως να πιεις ένα ποτό στο μπαρ ενός μεγάλου ξενοδοχείου. Και αυτό γιατί υπάρχουν, όπως και στη χώρα μας, θρησκόληπτοι που ακολουθούν κατά γράμμα τα τσιτάτα του προφήτη τους που απαγόρευε το αλκοόλ, αλλά υποκριτικά γίνονται κελιάδα στο σπίτι τους όταν δεν τους βλέπει κανείς με γενή ρακή και μπύρες, με την αστεία δικαιολογία πως ο Μωάμεθ το κρασί λέει αποκλειστικά και μόνο απαγόρευσε και τίποτα άλλο. Τώρα αυτή την πίστη λοιπόν των αφελών εκμεταλλεύεται και ο πρόεδρος εκεί, ο Ταγίπ, αυξάνοντας κατακόρυφα τη φορολογία των ποτών, εκδικούμενος από ό,τι καταλαβαίνω με αυτόν τον τρόπο τη δημοτικότητα του Κεμάλ Ατατούρκ, που ως γνωστόν λάτρευε το ρακί και πέθανε από κύρωση του ύπατος. Λάβετε υπόψη σας πως ένα μπουκάλι κρασί με τα νέα μέτρα, αν πάτε ποτέ στην Τουρκία, θα το πληρώσετε ούτε λίγο ούτε πολύ 50 ευρώ μίνιμουμ, και θα είναι από αυτά που εμείς στην Ελλάδα δεν θα καταδεχόμαστε ούτε τα χέρια μας να πλύνουμε. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά η εθνική τους μπύρα, η Εφές Πίλσεν, δεν θα σας κρύψω πως είναι πολύ ανώτερη από τις περισσότερες δικές μας. Απίστευτη μπύρα. Επίσης γευστικότατο είναι και το τσίπουρό τους, αλλά δεν αρέσει σε όλους γιατί περιέχει γλυκάνισο, το γενιρακί. Επίσης, για να δέσει το πράγμα, έτσι, δημιουργήθηκαν νόμοι που απαγορεύουν την πώληση ίνοπνευματοδών σε συγκεκριμένη απόσταση από τζαμιά και σχολεία. Οπότε κάπου θα υπάρχει κάποιο τζαμί, κάπου θα υπάρχει κάποιο σχολείο, τζαμιά γεμάτος ο τόπος. Οπότε αφού είναι κοντά λοιπόν, αποκλείεται να πουλάνε ίνοπνευματώδη. Γι' αυτό συνηθίστε στην ιδέα, όσοι σκοπεύετε να επισκεφτείτε την Τουρκία, πως θα πίνετε τσαγάκι, έτσι, όπως όταν είσαστε κρυωμένοι. Πάντως πάνω κάτω το ίδιο συμβαίνει στην πλειονότητα των μουσουλμανικών χωρών, αν και υπάρχουν χώρες όπως το Ιράν που απαγορεύουν εντελώς το αλκοόλ, αλλά έχουν χάσει το παιχνίδι σε άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες όπως η ηρωίνη. Έτσι, να σας πω πληροφοριακά, το Ιράν έχει αναλογικά με τον πληθυσμό του τους περισσότερους ηρωινομανείς στον κόσμο. Για να μην όμως μου αρχίσετε να βαριόσαστε, ακούσε ένα τραγούδι ακόμα που είναι, να σας πω και ποιο είναι όμως, είναι η Άννα Μαρία με το «Φύγε επιτέλους».

Μουσικά μοτοταξίδια και Μιχάλης Παπαδάκος. Je suis locataire. Για όσους ξέρουν γαλλικά. Επειδή και σε αυτό το ταξίδι κινηθήκαμε και σε άλλες μουσουλμανικές χώρες εκτός της Τουρκίας, δηλαδή σε Ουσμπεκιστάν και Καζακστάν, αγοράζαμε την μπύρα μας από το σούπερ μάρκετ, έτσι, μαζί με έτοιμο φαγητό, αφού υπήρχε σε αυτά τεράστια ποικιλία μαγείρευτων, και τρώγαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Όπου, παρεπιπτόντως τώρα να σας πω, πληρώναμε για δύο μερίδες καλού φαγητού μαζί με σαλάτα, ψωμί και δύο μπύρες γύρω στα 8-9 ευρώ. Όσο και τα δωμάτια σε B&B και πανσιόν, μιλάω για αυτό το ταξίδι, έτσι, αλλά και κάποιων ξενοδοχείων, σπάνια δώσαμε περισσότερα των 25 ευρώ. Και επειδή και τα καύσιμα ήταν σε αυτές τις χώρες πολύ φθηνά, καταφέραμε να ταξιδέψουμε χωρίς να ξετιναχτούμε οικονομικά 6 ολόκληρες εβδομάδες, που σημαίνει 42 ημέρες. Με τα ίδια χρήματα είναι ζήτημα αν θα κάναμε διακοπές στη χώρα μας 15 μέρες. Για δε σε χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, αμφιβάλλω αν θα μας έφταναν για μια εβδομάδα. Φτάσαμε λοιπόν στη Μαρτίρ. Σας είπα ότι έχουμε μπει στη Ρωσία, από το Καζακστάν στη Ρωσία, όπου μείναμε σε κάποιες πόλεις. Τελικά φτάσαμε στη μαρτυρική πόλη του Βολκογκραντ από το Σάρατοφ. Τέλος πάντων. Ξέχασα να σας πω, ή μάλλον σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή, για το πόσο κακιά και αντιπαθητική ήταν η υπάλληλος συμπανσιόν που μείναμε, η οποία πανσιόν, σε αντίθεση με τη ρεσεψιονίστ, ήταν εξαιρετική από κάθε άποψη και σε καλό σημείο, στο Σάρατοφ, έτσι. Φεύγοντας και έχοντας φορτώσει τις βαλίτσες στο αυτοκίνητο, το ίδιο σκηνικό. Μούτρα, επειδή την παρακάλεσα να ανοίξει την αυλόπορτα και επειδή την έβλεπα και μου δεν όντουσαν τένταρα κόμπους, δεν άντεξα και της έριξα ένα γερό χέσιμο που θα το θυμάται όσο ζει. Αφού άκουσε τα ελληνικά μπινελίκια, πήρα μετά το κινητό και τα έγραψα στη μετάφραση στα ρώσικα, γιατί ήταν, πως ήταν αγενέστατη, πως δεν είχε τρόπους, και θα φρόντιζα, εκτός του να γράψω κακή κριτική στο Ostrovok, που ήταν το site από όπου είχα κλείσει τη διαμονή μας, θα επιχειρούσα να επικοινωνήσω και με τον ιδιοκτήτη για το πόσο δυσφημούσε την επιχείρηση. Γούρλωσε τα μάτια και προσπάθησε να δικαιολογηθεί, αλλά τι να το κάνεις, μου είχε μπιπ την ψυχολογία πρωί-πρωί. Και ξεκινήσαμε, πλην όμως το κακό της μάτι μας ακολουθούσε, και θα σας πω παρακάτω πόσο διαπίστωσα. Τα χιλιόμετρα λοιπόν μέχρι την επόμενη πόλη, το Βολκογκραντ, ήταν σχετικά λίγα, 380 μόνο. Και λέω μόνο γιατί τις πρώτες μέρες του ταξιδιού οδηγούσα άνετα έτσι 800-900 χιλιόμετρα. Μετά όμως, από 31 μέρες σε άγνωστους δρόμους, ακόμα και τα 380 ήταν πολλά, πολλά πολλά. Ανεξάρτητα όμως των χιλιόμετρων, σε αυτή την πόλη θα μέναμε ούτως ή άλλως. Άξιζε, έπρεπε. Και πάλι ένα τραγούδι.

Ναι, ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Φίλοι ακροατές, έχετε υπόψη πως η εκπομπή μου ακούγεται και διαδικτυακά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Στο site του σταθμού μπορείτε να δείτε και το χάρτη με τη διαδρομή που ακολουθήσαμε, αλλά και φωτογραφίες έτσι από κάποια μέρη που επισκεφτήκαμε με τη γυναίκα μου. Από το Σάρατοφ λοιπόν στο Βόλγκογκραντ υπήρχαν δύο δρόμοι που είχαν το ίδιο ακριβώς μήκος. Ο ένας πήγαινε από τη μια μεριά του Βόλγα και ο άλλος από την άλλη. Παράλληλοι, έτσι με το ποτάμι στη μέση. Ο ένας ήταν ο κεντρικός και τον άλλον θα τον έλεγα παράδρομο. Και όταν κατάλαβα βέβαια ότι είχα ακολουθήσει τον παράδρομο, ήταν αργά. Και το κατάλαβα γιατί δεν συναντούσαμε αυτοκίνητα σε σημείο που άρχισα να ανησυχώ. Τίποτε, ερημιά, ψυχή του διαόλου. Πάντως το GPS που ήταν υπεύθυνο για την επιλογή, συγγνώμη, έλεγε πως πήγαινα σωστά. Οδηγώντας λοιπόν στους άδειους δρόμους και κοιτώντας κάποια στιγμή τον ουρανό, είδαμε σε μεγάλη απόσταση, μεγάλη μακριάκι, ελικόπτερα να κάνουν κύκλους. Εντάξει, δεν δώσαμε ιδιαίτερη σημασία. Και επειδή όπως σας είπα ο δρόμος ήταν εντελώς και παντελώς έρημος, οδηγούσα χαλαρά όταν ένιωσα το αυτοκίνητο να τραντάζεται στη θέμελα και ακολούθησε ένας τρομακτικός θόρυβος που μας ξεκούφανε. Τρομοκρατημένος όπως καταλάβατε, ασυναίσθητα κοίταξα τους καθρέφτες αν κάτι ερχόταν από πίσω μας και κατά πάνω μας βέβαια, αλλά δεν είδα τίποτα. Ο δρόμος παρέμενε άδειος. Το αυτοκίνητο να χοροπηδάει και ο θόρυβος ανυπόφορος, σαν να έσκασε βόμβα πάνω από τα κεφάλια μας. Τρομοκρατηθήκαμε, έτσι. Δηλαδή, τι τρομοκρατηθήκαμε, χεστήκαμε από το φόβο μας. Και τότε βλέπω να περνάει σε ύψος όχι μεγαλύτερο των 3 μέτρων από την οροφή του αυτοκινήτου ένα τεράστιο ελικόπτερο. Και όταν λέω τεράστιο, το εννοώ και δεν είναι σχήμα λόγου. Έμοιαζε με τα δικά μας τα Σινούκ. Ξέρετε, αυτά με τους δύο έλικες, ένα μπρος και ένα πίσω. Υποθέσαμε με την Ανά ότι πλησιάσαμε επικίνδυνα κοντά σε κάποια βάση και ήρθαν να μας ελέγξουν. Αλλιώς δεν εξηγείται. Και μην ξεχνάτε πως κάναμε σε τουρισμό σε μια χώρα που βρισκόταν σε πόλεμο, απέχοντας σε ευθεία γραμμή λιγότερο από 500 χιλιόμετρα από το μέτωπο εκεί στην Ουκρανία. Τώρα τι έλεγε ο Αστερίξ, τι έλεγε, είναι τρελή αυτή η Ρωμαίη. Μάλλον το ίδιο ίσχυε και για μας. Αφού καθίσαμε λοιπόν για λίγο στην άκρη του δρόμου μέχρι να επιστρέψει η καρδιά μας στη θέση της, συνεχίσαμε για το Βόλγκογκραντ που πριν κάποια χρόνια ονομαζόταν Στάλιγκραντ. Το κακό το μάτι έφταιγε, έτσι, σίγουρα. Πριν συνεχίσω όμως με αυτή την καθεαυτή την αφήγηση του ταξιδιού μας, αισθάνομαι υποχρεωμένος να σας πω και κάποια λίγα πράγματα για αυτή την πόλη, αλλά θα το πράξω αμέσως μετά από το τραγούδι.

Λοιπόν, φτάσαμε όπως σας είπα στην πόλη του Βόλγκογκραντ, η οποία πόλη ιδρύθηκε το 16ο αιώνα με το όνομα Τσαρίτσιν και λεγόταν έτσι μέχρι το 1925. Τότε μετονομάστηκε προς τιμή του Ιωσήφ Στάλιν σε Στάλιγκραντ, δηλαδή πόλη του Στάλιν. Το 1961 η πόλη άλλαξε και πάλι όνομα, παίρνοντας το σημερινό της χάρη στον ποταμό Βόλγα, ο οποίος τη διασχίζει, και αυτό γιατί υπό την ηγεσία του Νικίτα Χρουτσόφ, τότε γραμματέα του ΚΚΣΕ, στο πλαίσιο της αποσταλινοποίησης της Σοβιετικής Ένωσης, άλλαξε το όνομα της πόλης σε πόλη του Βόλγα, Βόλγκογκραντ. Και για να μην ξεχνιόσαστε, ακούτε από το Ράδιο Ένωση έτσι 97,3 την εκπομπή μου, τα μουσικά μου, τα ταξίδια, και εμένα να σας αφηγούμε το τελευταίο μου ταξίδι, έχοντας φτάσει οδικός σε αυτή τη ρώσικη πόλη, και αναφέρομαι τώρα στα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της. Ένα από αυτά, όπως ακούσατε, ήταν η αλλαγή του ονόματός της. Το 1961 ήταν η εποχή που στη Ρωσία, προσέξτε αυτό, μετρούσαν τους νεκρούς του Πατερούλη, όπως ονομαζόταν χαϊδευτικά ο δικτάτορας Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Στάλιν, και τους έβγαζαν περισσότερους από εκείνους που είχε σκοτώσει ο επιτιθέμενος γερμανικός στρατός. Ανακοίνωσαν δε πως δεν γίνεται μια πόλη με τέτοια ιστορία στις πλάτες της κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να ονομάζεται όπως ένας μακελάρης παρανοϊκός φωνιάς. Γιατί αυτά τα επίθετα ακολουθούσαν τότε το Στάλιν, και το Στάλιγκραντ έγινε Βόλγκογκραντ. Η πόλη έγινε διάσημη και έμεινε στην ιστορία και για την αντίσταση και τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη κατά την πολιορκία της από τα ναζιστικά στρατεύματα, με τις μάχες να αρχίζουν στις 17 Ιουλίου του 1942. Μάχες που θεωρήθηκαν ίσως οι πιο σκληρές και αιματηρές που έχει δει η ανθρωπότητα, μιας και ορισμένες συνοικίες της πόλης άλλαξαν κατοχή μέχρι και 13 φορές. Τελικά οι επιτιθέμενοι Γερμανοί δεν κατάφεραν να σπάσουν τις άμυνες των Ρώσων, οι οποίοι βγήκαν στην αντεπίθεση και τους κατατρόπωσαν. Όμως κοντά στα 2 εκατομμύρια στρατιώτες, και για άλλους ιστορικούς ίσως και 2,5, και από τις δύο πλευρές έχασαν τη ζωή τους. Το πιάνετε το νούμερο. 2 εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκείνη, για να καταλάβουν αυτή την πόλη και για να αποθήσουν τους επιτιθέμενους, καθώς και πάνω από 40.000 άμαχοι, ενώ η πόλη σχεδόν ισοπεδώθηκε. Διάβασα ότι το 2013, λέει, στην 70η επέτειο, το Βόλγκογκραντ είχε μετονομαστεί σε Στάλιγκραντ μόνο για μία μέρα, έτσι, για να τιμήσουν την επέτειο. Για την πολιορκία και τις μάχες εκεί στο Στάλιγκραντ έχουν γυριστεί πολλές ταινίες και ντοκιμαντέρ, και εγώ θα σας πρότεινα να δείτε κάποιες, όχι μόνο βέβαια για το ηρωικό του πράγματος, αλλά και για το πόσο κακό πράγμα είναι ο πόλεμος. Και ας έλεγε εκείνος εκεί ο Ηράκλητος, εκείνη την μακακία, πόλεμος πατήρ πάντων. Οι δύο πιο διάσημες ταινίες βέβαια που σας συνιστώ να δείτε και που μπορείτε να κατεβάσετε είτε από torrents ή πιθανότατα να υπάρχουν και στο Netflix, είναι το «Ο εχθρός πρώτων πυλών» και η άλλη με τίτλο «Σκέτο Στάλιγκραντ», αυτή είναι του 1993, και οι δύο είναι εξαιρετικές, έτσι, και θέλω να τις δείτε. Ακούστε πάλι ένα τραγούδι.

Το Βόλκογκραντ, φίλοι ακροατές, είναι μεγάλη πόλη. Έχει πληθυσμό κοντά στο εκατομμύριο. Σε αυτό εμείς φτάσαμε νωρίς, έτσι, αφού από την προηγούμενη πόλη το Σαρατόφ τα χιλιόμετρα ήταν λιγότερα από 400. Ο καιρός ήταν εξαιρετικός, η διαδρομή, εάν εξαιρούσες βέβαια το χουνέρι με το ελικόπτερο, ήταν όμορφη, με το Βόλγα στα δεξιά μας. Έτσι. Τακτοποιηθήκαμε στην Πασιόν που είχα κλείσει με 27 ευρώ και ήταν από τις πολύ καλές του ταξιδιού μας, και στη συνέχεια ξεχυθήκαμε στην πόλη. Συνήθως σε μια προσπάθεια να συγχροτιζόμαστε με τον κόσμο στις μεγαλοπόλεις που επισκεφτόμαστε, χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα μεταφοράς, αλλά αυτή τη φορά είμαστε τόσο κουρασμένοι που πήραμε το αυτοκίνητό μας για να μεταβούμε στο κυριότερο αξιοθέατο, το Λόφο Μαμάγεφ. Μαμάγεφ Κουργκάν λέγεται στα ρώσικα, πάνω στον οποίο υπήρχε ένα συγκρότημα μνημείων που τιμούσε τη μάχη και τη νίκη επί των δυνάμεων του άξονα. Αφήσαμε στο δωρεάν πάρκινγκ το αυτοκίνητο και κινήσαμε ποδαράτα για την κορυφή του λόφου, στον οποίο δέσποζε το μεγαλύτερο αλληγορικό άγαλμα του κόσμου. Έτσι, τεράστιο. Τσιμεντένιο ύψους 52 μέτρων, όσο δηλαδή μια 12όροφη πολυκατοικία, που παρήσανε μια αγριεμένη γυναίκα που κράδαινε ένα τεράστιο σπαθί. Είχαμε φτάσει λοιπόν στη βάση ενός από τα καλύτερα αγάλματα του κόσμου, το ίδιο εμβληματικό με το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη ή το άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή εκεί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το όνομά του θα το μετέφραζα ως η πατρίδα καλούσα, και φαινότανε από κάθε σημείο της πόλης, και από να μην φαίνεται, έτσι, 52 μέτρα πράγμα ήτανε. Προσωπικά θα το χαρακτήριζα τρομακτικό, γιατί και μόνο η έκφραση της γυναίκας με το σπαθί μου έδινε την εντύπωση του «Λαέ, μη σηκώνεις κεφάλι, κοίτα τι θα πάθεις από το σπαθί που κρατάω». Ότι και εκείνος εκεί ο καημένος ο αντιφρονών πριν λίγες μέρες στη φυλακή της Σιβηρίας, εκεί που από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του προλεταριάτου στέλνονταν για να μην επιστρέψουν ποτέ όσοι είχαν διαφορετική άποψη, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σιμπίρ, Σιμπίρ στα ρώσικα. Εμένα αυτή την εντύπωση, ρε παιδιά, μου έδωσε το άγαλμα. Αλλά δείτε το κι εσείς, είτε στις φωτογραφίες μου στο site του σταθμού, στο radioenosi.gr, ή στις φωτογραφίες του Google, και εστιάστε στο πρόσωπο του αγάλματος. Αν σας έβγαινε από γωνία έτσι αυτή η φάτσα, δεν ξέρω. Όπως διάβασα, το άγαλμα, λέει, έχει επιρροές από τις ελληνικές παραστάσεις της Νίκης, ιδιαίτερα από τη Νίκη της Αμονθράκης. Ξέρετε, και το άγαλμα που αντί να βρίσκεται στη χώρα μας, κοσμεί το Μουσείο του Λούβρου. Εμένα πάντως η βαρβαρότητά του μόνο ελληνικό άγαλμα δεν μου θύμισε. Τώρα, ανεξάρτητα από την άποψή μου, μπορείτε και εσείς, μπορείτε και εσείς να βρεθείτε στο Βόλγκογκραντ σχεδιάζοντας ένα ταξίδι στη νότιο-ανατολική Ρωσία. Γιατί η Ρωσία, βέβαια, δεν είναι μόνο η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη. Η Ρωσία βρίθει από ενδιαφέρουσες πόλεις με καταπληκτικά θρησκευτικά μνημεία, απίστευτης ομορφιάς μοναστήρια, όμορφη εξοχή, ωραία τοπία και πάμπολα αξιοθέατα, πολλά των οποίων εγγεγραμμένα στους πολιτιστικούς θησαυρούς της ανθρωπότητας κατά την UNESCO. Τα μόνα αρνητικά, ή όχι και τόσο χαρούμενοι και φιλικοί πολίτες της, και το ότι ελάχιστοι γνώριζαν μια άλλη γλώσσα. Για αγγλικά δεν το συζητάμε, ούτε καν στα περισσότερα ξενοδοχεία δεν μιλούσανε. Αλλά εντάξει, τη σήμερον ημέρα οι μεταφράσεις στο κινητό κάνουν μια χαρά δουλειά. Αυτό ήταν το μόνο αρνητικό. Οι άνθρωποι, οι μουρτζούφλιδες, έτσι θα το πω, αυτό είναι η σωστή έκφραση, οι μουρτζούφλιδες κατοικοί της. Ακούσε ένα τραγούδι τώρα.

Εσείς φίλοι μου έχετε υπόψη σας ότι ακούτε από το Ράδιο Ένωση την εκπομπή μου «Τα μουσικά μου το ταξίδια». Μια εκπομπή που βγαίνει στον αέρα με τη βοήθεια της Σοφίας Ματζόρου που χειρίζεται την κονσόλα του ήχου κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και αναμεταδίδεται την Κυριακή το βράδυ στις 10. Προτιμότερο βέβαια να την ακούτε μέσω ίντερνετ, έτσι πληκτρολογώντας το Google radioenosi.gr. Σημερινή καλεσμένη της εκπομπής για δεύτερη φορά η Πολυτίμη. Η Πολυτίμη που θα μας μιλήσει για τα ταξίδια της με τη μηχανή της. Γιατί η Πολυτίμη συνήθως, αν και γυναίκα, ταξιδεύει μόνη της και είναι ένας από τους λόγους που της βγάζω το καπέλο. Κοντά μας στις 7, έτσι, μετά τις διαφημίσεις. Εγώ όμως θα συνεχίσω να σας μιλάω για το τι είδαμε στο Βόλκογκραντ. Όχι όμως πριν σας πω το πόσο ενδιαφέρον είναι να πραγματοποιήσετε κι εσείς ένα ταξίδι μόνοι σας. Εμείς ξέρετε που ταξιδεύουμε με μηχανή. Συνήθως η παρέα μας αποτελείται από ομοειδεάτες. Όταν πάμε για καφέ η κουβέντα που θα έρθει είναι πού να πάμε, έτσι ένα ταξιδάκι για να ξεσκάσουμε. Βεβαίως να το κάνετε το ταξιδάκι με την παρέα αν μιλάμε για κάπου κοντά, έτσι και μέσα στην Ελλάδα. Καλό θα ήταν όμως ένα ταξίδι στο εξωτερικό να το κάνετε solo. Solo μπορεί να σημαίνει με τη σύζυγο. Θα μου πεις τώρα solo με τη σύζυγο πώς γίνεται? Αφού όπως λέει και το Ευαγγέλιο, αφού θέλουσε είστε οι δύο η σάρκα μία. Έτσι οπότε solo θεωρείται. Οι ανησυχίες και οι ανασφάλειες για ένα τέτοιο μοναχικό ταξίδι είναι λογικές. Όμως δεν θα πρέπει να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για τη μη πραγματοποίησή του. Η ανεξαρτησία, η αυτοπεποίθηση και οι νέες φιλίες που θα δημιουργήσετε είναι μερικοί από τους λόγους που αξίζει έστω και για μία φορά να ταξιδέψετε μόνοι σας. Δεν θέλετε μόνοι σας, τότε πάρτε στην επιβάτη το τέρι σας και κάτε... και μην πάρετε κανέναν άλλον. Έτσι. Λάβετε υπόψη πως όσο περισσότερη έρευνα κάνετε για ένα προορισμό όσον αφορά βέβαια την ασφάλεια και τη γλώσσα, τόσο καλύτερα προετοιμασμένοι θα είσαστε να χειριστείτε οτιδήποτε. Και λίγες μηχανολογικές γνώσεις καλό είναι να αποκτήσετε, δεν είναι κακό. Ακόμα και αν δεν είσαστε πλήρως προετοιμασμένοι στο 100% στο να βγείτε από τη ζώνη της άνεσής σας ταξιδεύοντας κάπου μόνοι σας, αυτό όμως θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσετε τον κόσμο. Με δεδομένο ότι θα κολυμπήσετε βέβαια σε άγνωστα νερά, είναι πιθανό να αγχωθείτε, όμως θα μάθετε πώς να αντιμετωπίσετε διάφορα σενάρια που μπορούν να συμβούνε. Και εμένα που ταξιδεύω κατά κανόνα με τη γυναίκα μου, όμως έχουν τύχει δύσκολα, πολύ δύσκολα, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Μην ξεχνάτε πως το solo ταξίδι, και solo εννοώ που σας είπα αυτό με τον άνθρωπό σας, αντιπροσωπεύει την ελευθερία, την ανεξαρτησία και φυσικά την περιπλάνηση. Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα και όλα όσα θέλετε να κάνετε, συμπεριλαμβανομένου του πότε και πώς θέλετε να το κάνετε. Αλλά φίλοι μου, κάντε το. Κάντε το και ταξιδέψτε.

Ναι, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το τραγούδι του, το «Ελπίδα». Λοιπόν, σας είπα πριν το τραγούδι για το Λόφο Μαμάγευτο, αυτό το Μαμάγευ Κουργκάν, εκεί στο Βόλγκογκραντ. Σε αυτόν ακριβώς το λόφο, και όχι μόνο βέβαια, έγιναν πολύ σκληρές μάχες, αφού στο τέλος η περιοχή είχε κυριολεκτικά οργωθεί από βόμβες και το χώμα του ήταν ανακατεμένο με βλήματα και πτώματα. Κανείς δεν γνωρίζει επακριβώς πόσοι άνθρωποι άφησαν σε αυτό την τελευταία τους πνοή. Αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον 34.000 στρατιώτες είναι θαμμένοι εκεί. Τώρα βέβαια αποτελεί το κύριο αξιοθέατο της πόλης του Βόλγκογκραντ και πιθανώς ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στη Ρωσία. Το επίκεντρο του συγκροτήματος είναι αναμφίβολα το άγαλμα αυτό το τεράστιο που σας είπα, της μητέρας Ρωσίας, κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, στην κορυφή του λόφου. Η εντυπωσιακή και πανύψηλη κατασκευή ήταν αυτή που πρώτη σου αποσπούσε την προσοχή. Όμως, στο χώρο υπήρχαν πολλά άλλα μνημεία που είδαμε. Ένα από αυτά που δεν ήταν απλά ιδιαίτερο, αλλά στην κυριολεξία συγκλονιστικό και μας ταρακούνησε, έτσι οφείλω να ομολογήσω, ήταν η αίθουσα στρατιωτικής δόξας. Στα αγγλικά λέγεται Hall of Military Glory. Έτσι, Hall of Military Glory, και έτσι θα το ψάξετε στο Google. Επρόκειτο για μια τεράστια στρογγυλή ροτόντα με ανοιχτή οροφή εκεί στο κέντρο και στην οποία κατέβαινες από μια κυκλική ράμπα στο βάθος της. Ήταν έτσι σαν υπόγειο και εκεί βρισκόταν και η αιώνια φλόγα. Στους χρυσούς τοίχους δίπλα μας διαπιστώσαμε πως υπήρχαν γραμμένα κατεβατά με ονόματα. Ήταν τα ονόματα 7.000 ηρώων στρατιωτών που έπεσαν συμμάχοι του Στάλιγκραντ. Στο κέντρο της αυτής της αίθουσας, ή μια υπόγεια θα τη χαρακτήριζα, υπήρχε ένα γιγάντιο χέρι που σηκωνόταν από το έδαφος κρατώντας μια άσβεστη δάδα. Αυτό το σημείο περιβαλλόταν από στεφάνια και στρατιώτες οι οποίοι το φρουρούσαν. Η διαλλαγή φρουράς και ο βηματισμός των στρατιωτών είναι από τα πράγματα που αδυνατό να ξεχάσω, αλλά και δύσκολο βέβαια να σας το περιγράψω με λόγια, όπως δεν είμαι σίγουρος εάν σας έδωσα να καταλάβετε πώς ακριβώς ήταν αυτή η απέραντη αίθουσα. Γι' αυτό καλύτερα σας παρακαλώ μπείτε στο YouTube να το δείτε. Πιστέψτε με, αξίζει τον κόπο. Μια ιδέα ίσως πάρετε επισκεπτόμενοι το site του σταθμού, αυτό το radioenosi.gr. Έτσι, απλά πατήστε πάνω στο χάρτη που εμφανίζεται και θα ανοίξουν οι φωτογραφίες όπου θα το δείτε και θα το θαυμάσετε. Η επίσκεψή μας αποτέλεσε σε αυτό τον ιερό χώρο μια απίστευτη εμπειρία, καταπληκτική θα την έλεγα, που μας έκανε κατά κάποιο τρόπο να βιώσουμε τα τρομακτικά γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή πριν από 80 χρόνια, ενώ μας έδωσε να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι η ειρήνη στο σύγχρονο κόσμο. Πιο κάτω, φεύγοντας από την αίθουσα, συναντήσαμε την πλατεία του Πένθους, που αντικρίσαμε ένα τεράστιο μασίφ άγαλμα, χοντροκομμένο βέβαια, μιας μητέρας που κλαίει και θρηνεί το νεκρό γιο στην αγκαλιά της. Βαρύ και καταθλιπτικό γλυπτό, όπως ακριβώς βέβαια έπρεπε να είναι, έτσι. Και πίσω από το άγαλμα, ανάμεσα στα δέντρα, το μάτι μας πήρε κάτι χρυσούς τρούλους που ανήκαν στο ναό των Αγίων Πάντων, που προσθέθηκε όμως πρόσφατα στο συγκρότημα και πήγαμε και σε αυτόν. Αλλά όσο όμορφος ήταν εξωτερικά, τόσο αδιάφορος ήταν εσωτερικά. Τώρα, την άλλη Τρίτη στις 6 το απόγευμα, εσείς ανοίξτε το ραδιόφωνο σας στους 97,3 ή τα δεδομένα του κινητού σας για να ακούσετε τη συνέχεια του ταξιδιού μας στη Ρωσία, γιατί για σήμερα τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ακολουθεί μετά τις διαφημίσεις το δεύτερο με τη συνέντευξη της πολυτίμης Μπόσνου. Παρακαλώ και μάλιστα θα έλεγα προκαλώ, όχι μόνο παρακαλώ, προκαλώ ιδιαίτερα τις ακροάτριες να την ακούσουν.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Φίλοι ακροατές του Ράδιο Ένωση, σήμερα έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή εδώ μια καλή μου φίλη που θα μιλήσω για δεύτερη φορά μαζί της, την Πολυτίμη Μπόσνου. Πολυτίμη, πριν αρχίσουμε να μιλάμε και σε έχω ξαναπαρουσιάσει, αλλά πες εδώ στους ακροατές με τι ασχολείσαι, έτσι για να ξέρουμε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Μιχάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις πάλι. Και νομίζω ο βασικός λόγος που με έχεις τώρα στην εκπομπή σου είναι ότι είμαι μοτοσυκλετίστρια και κάνω ταξίδια με μοτοσυκλέτα, που είναι το μεγάλο μου πάθος. Αυτό. Και περιγράφαμε για να μπαλεύω να τα ακούει και ο κόσμος. Γιατί μου είναι πολύ δύσκολο να μιλάω έτσι για τον εαυτό μου. Προτιμώ ερωτήσεις.
0: Δεν μου λες, παίρνω από πότε οδηγείς μηχανή?
1: Δεν μου οδηγώ αυτά για να φάσκια μου, όπως περισσότεροι από εσάς που οδηγείτε μηχανή. Οδηγώ τα τελευταία 15 χρόνια. Ναι, έκλεισα 15 χρόνια αιτίως από το 2009. Πριν από αυτό οδηγούσα μία Vespa 10 χρόνια μέσα στην Αθήνα, από Αθήνα είμαι. Δεν είχα δίπλωμα, πήγα να πάρω το δίπλωμα για μοτοσυκλέτα. Την ερωτεύτηκα τρελά και από τότε δεν έχω σταματήσει.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Δεν μου λες, αν επιτρέπετε τώρα, τι μηχανή χρησιμοποιείς? Και αν είναι η πρώτη σου όμως?
1: Όχι, τώρα δεν είναι πρώτη μου, γιατί αυτά τα 15 χρόνια έχω κάνει κάποιες αλλαγές. Από τα 125 κυβικά της Vespas πήγα στα 650 κυβικά. Να λέω και μάρκες, δεν επιτρέπεται?
0: Ναι, όχι, όχι, πες.
1: Για να μην νομίζουν ότι...
0: Όχι, όχι.
1: Σε ένα BMW 650 κυβικά. Μετά πήγα πάλι σε BMW στα 800 κυβικά. Μετά πάλι σε BMW στα 1200 κυβικά, μετά πάλι σε BMW στα 1250 και έχω σταματήσει. Απλά παράλληλα τα τελευταία τώρα 3-4 χρόνια έχω πάρει και ένα μεσαίας κατηγορίας 500 κυβικά, ένα Sfantic Caballero που κάνω πολύ ονό, και ένα ντουράκι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ξέρεις ότι η BMW έχει βγάλει και μία 1800 κυβικά.
1: Ξέρω, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν είναι καθόλου, γιατί αυτά που σου λέω τώρα με τα τέτοια είναι όλα τα GS, όλα τη σειρά GS. Δεν μου αρέσουν οι άλλες μηχανές, μου αρέσουν αυτές οι πιο...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Πιο sport, πιο...
0: Βασικά έτσι, λίγο on-off.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί όλο και τυχαίνει να πηγαίνω και χώμα και με αυτήν. Οπότε, ναι, δεν με ενδιαφέρει το άλλο το στυλ, έτσι, καθόλου. Όταν γεράσω, θα πάρω μια τέτοια.
0: Όταν γεράσεις θα πάρεις μια αρτή. Μια αρτή.
1: Ναι, ακριβώς. Να με πηγαίνει έτσι βόλτες, αντί να την πηγαίνω εγώ.
0: Δεν μου λες, ποιο είναι το τελειότερο ταξίδι, έτσι, που φαντασιώνεσαι, αν είχες, ας πούμε, ανεξάντλητο budget και χρόνο να πας, πού θα πήγαινες?
1: Κοίτα, θα ήθελα να κάνω την Παταγωνία με μοτοσυκλέτα, γιατί έχω κάνει ένα ρότριπ, αλλά όχι με μοτοσυκλέτα. Θα το ήθελα πολύ αυτό, αλλά να ξεκινήσω από Buenos Aires και να πάω μέχρι την Ισπάνια κάτω. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, πάρα πολλά μέρη, είναι ανεξάντλητα, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Τώρα υπάρχει μια σκέψη για αυτό το καλοκαίρι, να το πω, είναι μυστικό, αλλά θα το πω. Σκέφτομαι τα Ιμαλάια, αλλά θα πάω, θα πετάξω βέβαια εκεί πέρα και θα νοικιάσω μηχανή και θα πάω και με γκρουπ εκεί, δεν θα πάω solo, γιατί όπως ξέρεις θα πηγαίνω κυρίως solo, αλλά εντάξει είναι δύσκολο ταξίδι, δεν θα πηγαίνω solo.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ πάντα, εγώ που είμαι προληπτικός, δεν θα το έλεγα. Το θεωρώ γρουσουζιά.
1: Χωρίς να είμαι προληπτική, αλλά επειδή όλοι μου την πέφτουν, είσαι τρελή και το να φάει. Δεν μου αρέσει και εμένα αυτή η αρνητική ενέργεια. Και πάντα ήθελα να το πω παραμονή, αφού έχω μπει μέσα στο αεροπλάνο και βρίσκομαι, ξέρω εγώ, πάνω από τον Ατλαντικό, τον Ειρηνικό, τον Ινδικό, ξανά, δεν ξέρω. Ναι, και εγώ συνήθως δεν το λέω. Τώρα ναι, τέλος πάντων, το είπα.
0: Μια φορά κάποιος μου είπε, φεύγοντας το πρωί, καλό ταξίδι, και μας έτυχαν τα μύρια όσα. Από τότε,
1: ναι, το έχω ακούσει. Ναι.
0: Από τότε φεύγουμε από τα χαράματα, να μην μας πετύχει κανείς.
1: Καλά κάνετε και δεν λέτε τίποτα.
0: Οι μόνοι που ξέρουν, οι μόνοι που ξέρουν που πάμε είναι τα παιδιά μας. Δεν μου λες, εσύ το φτιάξεις το ταξίδι ή πας με γκρουπ, πας μόνη σου καταρχάς?
1: Για ποιο ταξίδι τώρα?
0: Γενικά, όταν ταξιδεύεις με τη μηχανή, θέλεις να είναι και...
1: Όχι, 99,9% πηγαίνω μόνη μου και έχω κάνει τα μεγαλύτερα ταξίδια, τα έχω κάνει μόνη μου.
0: Ναι.
1: Και ταξιδιάζω εγώ όπως θέλω, ξέρεις, κοιτάζω, ψάχνω πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ ο σχεδιασμό του ταξιδιού, να έχω τους χάρτες μπροστά μου και τα Google βέβαια Maps και τα ηλεκτρονικά, αλλά και τους χάρτινες τους χάρτες που τους λατρεύω και πάντα κουβαλάω μαζί μου.
0: Και εγώ, και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν γίνεται να... Μόνο με τα Google Maps κάτι παθαίνεις, κάτι δεν έχει σήμα, κάτι τούτο, κάτι άλλο, πάντα έχεις κλείδες ασφαλείας, όπως ξέρεις, και μία και δύο και τρεις αμαλάκια.
0: Ναι.
1: Μόνο στους χάρτες, σε όλα ας πούμε, σε τέτοια ταξίδια.
0: Και εγώ προσωπικά αυτό προτείνω στους ακροατές, να ταξιδεύουν μόνοι τους ή με το τέρι τους, σε πάση περιπτώσει, όχι μεγάλα, όχι γκρουπ. Με το γκρουπ χάνεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να εκνευρίζεσαι, όλα αυτά.
1: Ναι. Χάνεις και την ουσία του ταξιδιού, γιατί είσαι μέσα στο μικρό κόσμο της παρέας και δεν εγκληματίζεις όπως όταν πας μόνος ή 2-3 άτομα maximum.
0: Ναι, δεν θα σε καλέσει ρε παιδί μου, δεν θα σε καλέσει κανείς σπίτι του, δεν θα σου προσφέρει έναν καφέ. Σε ένα γκρουπ τώρα, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε 50 άτομα. Από τις χώρες που έχεις ταξιδέψει, και θέλω να μου πεις για αυτές μετά όμως, ποια θεωρείς αγαπημένη σου, σε ποια θέλεις να ξαναγυρίσεις?
1: Δεν μπορώ να διαλέξω.
0: Καμία?
1: Καμία, δεν μπορώ να διαλέξω. Τα έχω λατρέψει όλα, το κάθε ταξίδι ήταν μοναδικό. Μου έχει προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, μια διαφορετική δυσκολία που συνήθως και με δυσκολίες θα θυμόμαστε πιο έντονα. Και μου είναι τρομερά δύσκολο να διαλέξω. Με έχει ρωτήσει πολλοί κόσμος, δεν μπορώ να διαλέξω. Όπως δεν μπορώ να διαλέξω και τα παιδιά μου, δύο παιδιά έχω, δεν μπορώ να πω ποιο αγαπάω πιο πολύ, πιο ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ να τα διαλέξω.
0: Να σου κάνω αλλιώς την ερώτηση. Σε ποια χώρα πέρμου συνάντησες, εάν αυτό έχει λογική βέβαια, τους πιο συμπαθητικούς, φιλόξενους και φιλικούς ανθρώπους? Υπήρχε κάποιο, σίγουρα υπάρχουν διαφορές τώρα μεταξύ των χωρών, μεταξύ των νοοτροπιών.
1: Ναι, στην Νορβηγία με το ζόρι μίλησα ή μου μίλησαν άνθρωποι. Γιατί είναι τέτοια
0: η νοοτροπία τους.
1: Η νοοτροπία τους ακριβώς. Στην Ισπανία μου μιλάγαν όλοι και με βοηθήσανε κάποια στιγμή που χρειάστηκα μια βοήθεια. Στην Αμερική μου μιλάνε, γιατί είναι πολύ ανοιχτοί και οι Αμερικάνοι, ξέρεις. Πού αλλού. Ιταλία σου μιλάνε όλοι στα ιταλικά, αν πάω στα κοντινά. Ήταν που δεν καταλαβαίνω τα αγγλικά, ιταλικά δεν μιλάω. Ναι, πάντως πολύ έντονη διαφορά ήταν στην Νορβηγία που έμεινα σχεδόν ένα μήνα και ξέρω που και μπήκα και σε πολλά ferry boats εκεί γιατί έχει πολλά νησάκια κτλ. Δεν σου μιλάνε, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα μέρη, ειδικά όταν βλέπουν και μια γυναίκα να ταξιδεύει μόνη της, θα πιάσουν μια ωραία κουβέντα από που είσαι, τι κάνεις, που πας. Ξέρεις όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Στην Νορβηγία τίποτα. Με το ζόρι μέρισε ένα ζευγάρι που ήταν με μηχανή ξεχωριστή ο καθένας. Ήταν η μοναδική φίλη που έκανα, ενώ συνήθως γυρίζω με παρέες. Επίσης στην Αυστραλία δεν μου είχαν μιλήσει ιδιαίτερα και το είχα πει στη φίλη μου, την Αυστραλέζα, που δεν είναι φιλική εδώ. Αλλά δεν είναι θέμα του φιλικού, είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Ναι.
1: Και οι Νορβηγοί προφανώς δεν θεωρούν σωστό να μιλήσουν σε μια γυναίκα μόνη, την ξέρω εγώ τι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: μου λες τη δική μας χώρα. Ναι. Πού την κατατάσσεις μεταξύ Νορβηγίας και Αμερικής που λες? Είμαστε φιλικοί.
1: Ναι, είμαστε, αλλά πρέπει να βγάλω λίγο και το κόμπλεξ του Έλληνα άντρα, έτσι. Που μπορεί, ας πούμε, να σε δει, ξέρω εγώ, με μια μεγάλη κυβισμό μηχανή. Θα σε δει στο φανάρι και θα ξεκινήσει αυτός με σούζα για να δει πόσο, να δεις εσύ πόσο πιο καλός είναι. Υπάρχει μεγάλο κόμπλεξ εδώ, τέτοιο είδη.
0: Α.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αλλά κατά τα άλλα δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι φιλικοί όσοι έχουν ξεπεράσει αυτό το κόμπλεξ. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι, ναι, δεν έχω θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πριν... δεν έχω. Δεν, και, ακόμα, δυστυχώς, ακόμα και στα διόδια που σταματάω και με βλέπουν, εισπράττουν πολύ αγάπη έτσι, και ενδιαφέρον όμορφο. Ναι, δεν μπορώ να πω.
0: Μάλιστα. Όταν ξεκίνησες για το πού ήταν καταρχάς, ποιο ήταν το πρώτο ταξίδι που έκανες έξω από την Ελλάδα, θέλω να μου πεις, και αν φοβόσουνα την πρώτη φορά.
1: Κοίτα, ξεκίνησα να πάω να βρω τη φίλη μου την Αυστραλέζα, Αμερικανο-Αυστραλέζα είναι αυτή, που έκανε το γύρο του κόσμου τότε, το 2011. Είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Εγώ μόλις θα πάρει τον δίπλωμα, αυτά, δεν ήξερα τι μου γινότανε. Και κατά καλή μας τύχη μας σύστησε ένας κοινός γνωστός Εγγλέζος και ήρθε αυτή κάνοντας τότε το γύρο του κόσμου κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού της τέλος πάντων. Ήταν ήδη στον δρόμο 8 μήνες και τη φιλοξένησα σπίτι μου τις 5 μέρες και έτσι με ενέπνευσε πάρα πάρα πολύ. Και μετά αυτή θα πήγαινε στην Τουρκία και πήγαινε έτσι λίγο ανάποδα. Πήγε Κο, πήγε Σαντορίνη Κο και μετά Τουρκία. Μου λένε δεν έφτιαξε, τη λέω αποκλείεται, πα, μου φανότανε βουνό. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, ήταν Πάσχα τότε, μεγάλη Πέμπτη κάτι, τα μαζεύω, βγάζω πράσινη κάρτα, μπαίνω στο καράβι, αυτή ήταν ήδη στην Κο, τη βρίσκω στην Κο και το ίδιο απόγευμα παίρνουμε το καραβάκι για Τουρκία και κάναμε εκεί πέρα 2 μέρες μαζί. Και μετά αυτή συνέχιζε ανατολικά και εγώ έπρεπε να αρχίσω να ανεβαίνω από την κεντρική Τουρκία για την επιστροφή. Το έκανα 10 μέρες ταξίδι. Ήρθα πάνω από το σύνορα, από Αλεξανδρούπολη, πήγα και τον Δημότυχο, κατέβηκα μετά όλο κάτω, ξέρεις. Αλλά όλο αυτό το είχα οργανώσει μόνο μου. Ήταν έτσι το πρώτο μεγάλο μου ταξίδι στόλο στην ουσία. Μόνο 2 μέρες ήμουνα με την κοπέλα. Και ήταν καταπληκτικό. Φόβους πάντα έχω, δεν τους έχω ξεπεράσει, προσπαθώ να τους ξορκίζω, δεν είμαι άφοβη. Και πάντα όταν ξεκινάω από το σπίτι μου, λέω θέλω να γυρίσω έτσι όπως έφυγα, με τα πόδια μου, τα χέρια μου, το κεφάλι μου. Από και πέρα, ναι, από και πέρα το αν περάσω καλά ή όχι, είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν έχει υπάρξει ταξίδι που να μην έχω περάσει καλά, οπότε εντάξει, αυτό δεν τίθεται θέμα δηλαδή, δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου λες σου έχει τύχει κάτι στα ταξίδια έτσι, κάποια, κάτι το δύσκολο, κάποια δύσκολη στιγμή, κάποιο γεγονός έτσι που να σε τάραξε.
1: Ναι, από τα δυσκολότερά μου ήταν τότε πάλι στις αρχές μετά την Τουρκία, είχα ξεχαρέψει πάρα πολύ και μετά δεν θυμάμαι τι ήταν πάλι, κάποια αργία. Το παίρνω το πακέτο και πάω στο Μαυροβούνιο και κάτι γνωστούς εκεί πέρα. Όχι, ψέματα, συγγνώμη, στην Βουλγαρία πήγα πρώτα. Στην Βουλγαρία για μια μήνυ συνάντηση ενός μοτοσυκλετιστικού φόρου. Και όλα καλά και τα λοιπά, αλλά στο γυρισμό κάνω τη βλακεία. Ξεκινάω μεσημέρι, ενώ ο κανόνας, όταν είσαι και μόνος του, είναι να ξεκινάς πρωί. Αν υπάρχει κανόνας, εγώ τον έχω βάλει αυτόν τον κανόνα στον εαυτό μου. Ώστε οτιδήποτε στραβό σου τύχει στο δρόμο να έχει λίγο περιθώριο, να είναι μέρα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και τέλος πάντων ξεκίνησα από το χωριό που ήμουνα, το Ιντίλεβο, στην Βουλγαρία και θα έφτανα Διρόκαστρο. Ξεκίνησα μεσημέρι. Έκανα άπειρες τάσεις να βάζω φωτογραφίες από κάτι καταπληκτικές διαδρομές. Πάω στη Φιλιππούπολη να δω ένα φίλο μου. Δηλαδή στην Κοσμάρα μου, κοινό, με αποτέλεσμα να με πιάσει βράδυ. Να μην ξέρει καταιγίδα, να μην το GPS να έχει τρελαθεί γιατί το παθαίνουμε συχνά όπως γνωρίζει. Για να βλέπω τα φώτα του σιδηρόφωνα και να μην μπορώ να το φτάσω. Με καταιγίδα, εκεί ήταν με ζωρικές στιγμές μου. Που έφταιγα εγώ βασικά που είχα ξεκινήσει τόσο αργά εκεί.
0: Μάλιστα. Και εγώ πάντα ποτέ δεν θέλω να ταξιδεύω, ειδικά νύχτα.
1: Ναι, και... πόσο ήταν είσαι μόνο σου, ένα απλό πράγμα, ένα λάστιχο να σε πιάσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις, δεν πιστεύω να έχεις αρρωστήσει και σε κανένα ταξίδι.
1: Δόξα σε Θεό σου, όχι.
0: Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Εμβόλια έχεις κάνει?
1: Τι εμβόλια, COVID?
0: Όχι μόνο COVID, ενώ αντιλυσικά, υπατήτιδας, τέτοια πράγματα.
1: Υπατήτιδα έχω περάσει, οπότε είμαι κοπλέ. Έχω περάσει την παιδική ηλικία, δηλαδή δεν γίνεται εμβόλιο, τώρα είναι ρεύμα. Αντιλυσικό όχι, δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει κάποιο ιδιαίτερο, γιατί δεν έχω πάει, ας πούμε, Αφρική πήγα την Ισία και αυτά, μέχρι δεν θυμάμαι να χρειαζόταν.
0: Όχι, εκεί δεν χρειάζεται, ούτε στο Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Την τελευταία φορά, την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε μαζί, μου είχες πει ότι σε μερικές μέρες θα ξεκινούσες για το Μαρόκο, ότι θα πήγαινες εκεί, θα νοικιάζατε μηχανές εκεί και θα σκαρφαλώνατε στους αμόλοφους, αν θυμάμαι.
1: Αχ, σωστά τα θυμάσαι Μιχάλη, έτσι ακριβώς έγινε.
0: Για πες μου, έτσι κάνε μου τώρα μια ανάλυση, έτσι, ναι, πες μου για το ταξίδι αυτό.
1: Ναι, αυτό μου το σύστησε μια φίλη μου Γερμανίδα μοτοσυκλετίστρα που ζει κατά μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και ότι το διοργάνωνε μια φίλη της Γερμανίδα, τέλος πάντων, και με έφερε σε επαφή. Αυτή κάνει πολύ έτσι άτυπα, πολύ μικρά γκρουπάκια, 5-6 ατόμων και κυρίως γυναίκες, γκρουπ γυναικών.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, όταν πήγα εγώ, είμαστε 3 άντρες και 3 γυναίκες. Η διοργανώτρια γυναίκα κανονικά, η οποία έχει κάνει και κανένα δυο ντακά, πολύ δυνατή, Γερμανίδα. Και πήγα εκεί, εντάξει, δεν σου κρύβω ότι λέω εγώ να κάνω τώρα αμόλοφους, ούτε στα καλύτερα μόνο, λόνιδα. Πήγαμε εκεί, νοικιάσαμε τις μηχανές, πολύ οργανωμένη αυτή και πολύ απλά, πολύ ωραία κατάσταση. Μέναμε σε ένα ξενοδοχείο μέσα στην έρημο, στη Μεζούγκα, αν έχεις ακούσει. Δηλαδή άνοιγες την πόρτα σου και ήσουν στην άμμο, πώς να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαμε, νοικιάσαμε τις μηχανές από ένα διπλανό χωριό. Ήταν όλες οι ίδιες μηχανές KTM 4,5, 450 κυβικά. Καθαρό αίμα, εντούρο.
0: Ναι.
1: Να ανέβησε τέτοια μηχανή. Λέω τώρα 450 κυβικά, μου φαίνονταν πολύ για εντούρο. Ωστόσο, τι χρειάζεται αυτή τη δύναμη. Και ξεκινήσαμε. Ναι, και ανέβηκα και τους αμόλοφους που δεν το περίμενα και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Κάναμε 2-2,5 ώρες το πρωί, 2-2,5 ώρες το απόγευμα, 8 βρύους μήνας, πάρα πολύ ζέστη, πτώματα γυρίζαμε καταϊδρωμένοι. Κάτι που μου άρεσε πολύ είναι ότι όταν μαζευόμαστε πάλι στο ξενοδοχείο το απόγευμα εκεί γύρω στις 7 που ήταν ακόμα μέρα, λέγαμε όλα τα highlights, ας πούμε, της ημέρας, τι μας άρεσε, που φοβηθήκαμε, τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Ήταν απίθανο ταξίδι. Μια εβδομάδα κράτησε και εντάξει, άξιζε πάρα πολύ για μένα, γιατί θεωρώ ότι ξεπέρασα τον εαυτό μου, αυτό που κάναμε εκεί πέρα. Μ' άρεσε υπερβολικά.
0: Μάλιστα, μπράβο.
1: Σούπερ εμπειρία. Ναι.
0: Έχω πάει στο Μαρόκο με τη μηχανή, αλλά εμένα η μηχανή είναι street. Δηλαδή πήγα με Κνές, Φες, Ραμπάτ, δεν πήγα Μαρακέρ. Ναι. Δεν ξέρω, εσύ γύρισες καθόλου τη χώρα ή πήγατε
1: μόνο? Την έχω γυρίσει στο παρελθόν που είχα πάει ένα τουριστικό ταξίδι.
0: Α,
1: Φες, τι... Καζαμπλάνκα, Θάλα, και είμαστε εκεί μέσα στην έρημο, δεν κουνηθήκαμε. Γύρω-γύρω σε ακτίνα αντί 20 χιλιόμετρων.
0: Ναι. Πόσες μέρες κράτησε αυτό?
1: Μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα.
1: Και να σκεφτείς, πέταξες στην Καζαμπλάνκα, από εκεί πήρα άλλο αεροπλάνο, άλλη μια μισή δύο ώρες, δεν θυμάμαι, και από εκεί ήρθε τζιπ και μας πήρε άλλες δύο ώρες. Δηλαδή είμαστε μέσα βαθιά.
0: Μάλιστα. Δεν θα σε ρωτήσω πόσο στοίχησε όλο, θέλω να μου πεις μόνο το κομμάτι του ξενοδοχείου. Το κομμάτι εκεί του ξενοδοχείου, τα μηχανάκια, το φαγητό, σε εκείνο το μέρος μόνο, αν θυμάσαι, πάνω κάτω. Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι άλλο θέμα.
1: Ήταν όλο πακέτο αυτή τη κοπέλα.
0: Αυτό το πακέτο λοιπόν.
1: Ναι, τα φαγητά, οι μηχανές, οι βενζίνες, τα καφέ όπου τρώγαμε, όπου πίναμε, κάρτες SIM για το τηλέφωνο.
0: Και
1: όλο πακέτο.
0: Και η διαμονή.
1: Ναι, και η διαμονή, τα πάντα.
0: Μπορείς να μου πεις έτσι.
1: Δεν είναι μόνο το αεροπορικό.
0: Μπορεί να μου πεις έτσι, γιατί κάποιοι ακροατές ίσως να ενδιαφερθούν να πάνε.
1: Βεβαίως, 2.500. Δεν είναι φτηνό, αλλά ήταν όλα μέσα. Του λέω εκτός από εισιτήριο, έτσι.
0: Ήτανε μόνο εκεί όμως, όχι, όχι αεροπορικά εισιτήρια και τέτοια.
1: Όχι, όχι. Εισιτήρια όλα δικά σου είπαμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί ο καθένας ήταν και από άλλο μέρος. Όλοι ήταν από τη Γερμανία, άλλος είχε Γερμανός από τη Σιγκαπούρη, γιατί έμενε εκεί.
0: Άλλος Έλληνας.
1: Όχι, όχι, όχι. Το δεν είναι γνωστό αυτό το site, δεν είναι. Και βασικά δεν το κάνει με Ελλάδα. Τώρα έτυχε που ήξερα εγώ τη Γερμανίδα εδώ και με σύστησε. Κατάλαβε ούτε καν
0: να διαφημίζεται,
1: πού να σου το πω. Είναι πολύ πριβέ το πράγμα. Σίγουρα υπάρχουν όμως και άλλα που θεωρώ πολύ πιο οικονομικά, έτσι. Αλλά δεν ξέρω πώς είναι. Για μένα ήταν ακριβό, αλλά ήταν πάρα πολύ. Το βγήκε πάρα πολύ καλό. Δηλαδή εκεί δεν ανοίγει το πορτοφόλι. Γιατί κάποια στιγμή κάναμε στα διαλύματα, πηγαίναμε στο χωριό, φέρναμε τους καφέδες, μου λέμε τι αυτό. Όχι, λέω, το έχω κάνει έτσι ώστε να μην ανοίγεται το πορτοφόλι σας. Ο ένας μπορεί να έπαιρνε 5 καφέδες, ο άλλος κανέναν. Αλλά ήταν η ίδια η τιμή, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σημασία και ότι πέρασε καλά όμως, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, καταπληκτικό, καταπληκτικό.
0: Από γλώσσες τώρα, πες μου τι μιλάς. Μιλάς αγγλικά σίγουρα. Άλλο.
1: Μιλάω αγγλικά, γαλλικά και λίγα ισπανικά.
0: Α, εντάξει, καλά είσαι. Καλά είσαι. Μια χαρά σε βρίσκω. Δεν μου λες...
1: τα αγγλικά είναι τώρα, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ούτως ή άλλως τώρα με τις μεταφράσεις στο κινητό, όπου και να είσαι...
1: Ναι,
0: δεν...
1: και αυτό.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ που ήμουν στη Ρωσία, κανείς δεν μιλάει αγγλικά, κανείς δεν μιλάει καμία άλλη γλώσσα. Με το κινητό μια χαρά συνεννοείσαι. Εντάξει, σιγά.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες, από ό,τι κατάλαβα, συνδέεσαι φιλικά με άλλους ανθρώπους σε ταξίδια σου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και με αυτούς που συνδέεσαι συνεχίζεις να κρατάς φιλικές σχέσεις ή εντάξει, περνάει ένα διάστημα και ξεχνιόμαστε?
1: Εξαρτάται. Με κάποια άτομα κρατάω και έχω, ας πούμε, χρόνια φιλία. Κρατάω με κάποια άτομα. Δεν μπορείς μόλις να κρατήσεις σε πάπυρο, ξέρεις. Να αρχίσεις, ναι, να ανταλλάξεις κάποιες φωτογραφίες, κάποια αυτά. Αλλά έχω πλέον γνωστούς, αν όχι φίλους, σε αρκετά μέρη και με κοροϊδεύουν οι Έλληνες οι φίλοι μου, γιατί και στην Ελλάδα. Όπου πάω θα βρω γνωστό. Α, παιδιά, εκεί έχω ένα γνωστό. Α, εκεί έχω μια γνωστή. Α, εκεί έχω ένα φίλο. Οπότε ξέρεις, αυτό έχει μεγάλη πλάκα. Που αν ήμουν παρέα, δεν θα είχα γνωρίσει κανέναν άνθρωπο.
0: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Με την παρέα μιλάει κάποιος μεταξύ του. Η παρέα μιλάει μεταξύ του. Δεν έρχεται σε επαφή με το.
1: Αυτό λέω. Είναι στο μικρό κόσμο του. Ναι.
0: Οπότε δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή, να πιάσει κουβέντα με κάποιον.
1: Όχι, όχι, κανένα. Κανένα. Ή να ζητήσω βοήθεια αν χρειαστεί, ή να ζητήσω
0: οδηγίες. Δεν μου λες, εκτός από το μοτοσυκλετιστικό, από το μέρος της οδήγησης, έτσι, όταν σχεδιάζεις ένα ταξίδι, περιλαμβάνει και αξιοθέατα?
1: Άλλο τα αξιοθέατα και άλλο τα μουσεία, έτσι.
0: Ναι,
1: αξιοθέατα, ναι. Αξιοθέατα όσο μπορώ, ναι. Όσο μπορώ, ναι.
0: Τώρα τα μουσεία είναι...
1: Τα μουσεία είναι πολύ δύσκολα με τη μηχανή, πολύ δύσκολα. Πού θα αφήσει τη μηχανή, είναι σε μεγάλες πόλεις μέσα, να την πατάρεις, να μην σου κλέψουν πράγματα, είσαι με τα μπαγκάρια σου, είσαι με τα μπουφάν σου, με τις μπότες σου. Είναι πολύ δύσκολα. Αλλά αξιοθέατα όσο μπορώ, ναι.
0: Όταν ταξιδεύεις, προτιμάς όμως να δεις τώρα, τι προτιμάς, να βρεθείς σε ένα φυσικό τοπίο ή να σου αρέσει και στην πόλη να είσαι, να δεις κάτι φυσικό στην πόλη?
1: Φυσικό τοπίο κατά 95%. Εκτός ξέρεις, αν έχω ακούσει κάτι πολύ ιδιαίτερο για την πόλη, αλλά συνήθως και εκτός πόλης μένω. Γιατί πάλι ξαναλέω, είναι δύσκολο να δεις πάρκινγκ, ξέρεις και όλα αυτά. Δηλαδή προτιμώ τα πιο μικρά χωριουδάκια, τις πιο μικρές πόλεις. Εξαρτάται και από την εποχή πάλι και από το σημείο. Ξέρεις, αλλιώς είναι η Ευρώπη, αλλιώς είναι διάφορα άλλα μέρη, ξέρεις. Στην Νορβηγία έκανα και κάμπινγκ.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω, κάνεις κάμπινγκ, δηλαδή εύκολα?
1: Εύκολα δεν θα το έλεγα. όχι ιδιαίτερα εύκολο όταν είμαι τη μόνη μου, γιατί δεν έχω ούτε όλο τον εξοπλισμό, έχω τη σκηνή και πολύ βασικά πράγματα, αλλά δεν έχω και φουλ εξοπλισμό, να πει θα κάτσω στο πουθενά, να μαγειρέψω, να κάνω, να ράνω, αυτό θέλει μια παρέα, εκτιμώ. Σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες, τώρα δεν τις έχω αναφέρει πολύ, είναι παντού ελεύθερο το κάμπινγκ και πολύ εύκολο, έτσι, εφόσον είναι ελεύθερο. Εκεί παρόλα αυτά πήγαινα σε οργανωμένο, το οποίο όμως οργανωμένο μπορεί να μην είχε κανέναν άλλον άνθρωπο μέσα. Ξέρεις,
0: δεν ξέρω.
1: Ναι. Ναι, αλλά είχε τουαλέτες, είχε πλυντήρια, είχε φαινοτήρια, είχε ξέρω εγώ τι άλλο. Οπότε με την ευκαιρία έκανα και κάποιες τέτοιες δουλειές, γιατί όταν λείψει ένα μήνα κάτι πρέπει να πει.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Εγώ...
1: Όχι μόνο για ένα μήνα, το καλοκαίρι πρέπει να πλύνεις κάθε μέρα που λέω λόγο.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ κάμπινγκ για να είμαι ειλικρινής.
1: Α, δεν έχεις κάνει.
0: Δεν έχω κάνει δεν... Ναι. Και δεν έχω κάνει επειδή... Δεν θα έλεγα τώρα ότι μ' αρέσει. Προτιμώ να μείνω σε μια πανσιόν, σε ένα δωμάτιο, ναι, που να έχει ένα μπάνιο μέσα, οπωσδήποτε,
1: ναι,
0: να έχει,
1: ναι,
0: μπάνιο.
1: Ναι, το μπάνιο είναι πολύ βασικό και για μένα. Και αυτό που λέω, όταν θα πάω στα οργανωμένα, που είναι πάρα πολύ καθαρά, είναι σαν ένα καλό δωμάτιο. Απλά μένεις μέσα στις κοινούλες σου. Έχουν και τα wifi τους, έχουν και τα τούτα τους, έχουν και τα άλλα τους. Αλλά εντάξει, τώρα να σε πιάσει μια βροχή στη σκηνή, με έχει πιάσει και ευτυχώς δεν πάει στη σκηνή μου. Δεν είναι το καλύτερότερο, αλλά εντάξει, είναι και αυτό μέρος της περιπέτειας.
0: Αν το δεις...
1: Επίσης είναι και το κουβάλιμα της σκηνής, γιατί το βάρος στη μηχανή είναι αρκετά μεγάλο, όσο και light να είναι η σκηνή σου, δεν πάει να είναι ένα βάρος παραπάνω. Θα το κάνω πιο εύκολα το καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα. Μ' αρέσει να πάω για ένα βράδυ, ένα Σαββατοκύριακο να πάω σε ένα κάμπι. Δίπλα στη θάλασσα πάντα. Αυτό είναι μια χαρά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι τώρα το να πάω να μείνω μόνη μου στο πουθενά με τις αρκούδες και με τους κάραντες δεν το έχω κάνει. ναι, εκεί λίγο εντάξει να πω.
0: Μου είπες για το Μαρόκο. Μετά το Μαρόκο, επειδή έχουμε πολύ καιρό, αρκετό καιρό να μιλήσουμε, μετά το Μαρόκο τι ακολούθησε?
1: Κοίτα, πριν το Μαρόκο έγινε ένα πολύ ωραίο ταξίδι στις Άλπες με άλλους δύο φίλους, δηλαδή είμαστε τρεις μηχανές, οπότε ήταν όσο έπρεπε, ξέρεις, από
0: ναι, ναι,
1: πλήθους, και κάναμε 16 πάσα της Ευρώπης. Πολύ ωραία, καταπληκτικά, τρομερές εικόνες. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει κάτι πιο περιπετειώδες, πιο άγριο, ξέρεις. Αλλά
0: ναι,
1: εντάξει, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, γιατί έδεσε και η παρέα καταπληκτικά. Και πριν, δεν ξέρω, είχαμε μιλήσει για την Ουκρανία. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι, νομίζω είχαμε μιλήσει, μου είχες πει ότι είχες πάει μιλήσει σαν εκπρόσωπος κάτι, βοήθεια. Για θύμισέ μου.
1: Ναι. Όχι εκπρόσωπος, ήταν ένα ταξίδι που αποφάσισα μόνη μου, πήρα σόλο στην Ουκρανία ένα μήνα μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν ένα ανθρωπιστικό ταξίδι, ένα μήνυμα ειρήνης να μεταφέρω, για να μαζευτούν κάποια χρήματα μέσω της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα για να πάνε στους πρόσφυγες. Αυτό πήρε και είδα εκεί εδώ μέσα, μείνα στα σύνορα Ρουμανίας. Ουκρανία, δηλαδή δεν μπήκα και στην εμπόλεμη ζώνη, μπήκα λίγο Ουκρανία, αλλά δεν μπήκα μέσα στον πόλεμο, έτσι λογικό είναι. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, εκεί που ήταν όλες οι αποστολές, ήταν απίστευτη εμπειρία, δηλαδή τι κόσμος υπάρχει καλός τελικά, λέμε, τι μπορείς να φανταστείς, βρε Μιχάλη, αποστολές από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αυστραλία, άνθρωποι έτσι τίποτα, απλοί σαν και εμάς, που είχαν πάει, είχαν στήσει ένα τύπου περίπτερο. Ο ένας που λέγε, όχι δεν που λέγε, συγγνώμη, που λέγε προς Θεού. Ο ένας είχε τρόφιμο, ο άλλος είχε κάρτα SIM, ο άλλος είχε πρώτες βοήθειες, ο άλλος είχε για όλα τα κατοικίδια, δηλαδή αν είχα πάρει και το σκυλάκι μου μαζί, τι να σου πω, τι τροφές, τι πράγματα, τι εμβόλια, τι φαγητά μαγειρεύαν εκεί, τι καταπληκτικό ήταν, καταπληκτική εμπειρία. Καταπληκτική, εξέχασε.
0: Το κακό είναι ότι συνεχίζεται όμως αυτό το πράγμα.
1: Ναι, βέβαια, το κακό είναι αυτό. Είμαι πολύ περήφανη που έκανα αυτό το ταξίδι. Αν να είδες πριν, έπρεπε να το πω ότι αυτό ήταν το top ταξίδι μου, όχι τόσο σαν προορισμός ή σαν τοπία, γιατί δεν ήταν τουριστικό ταξίδι. Αλλά ήταν ο σκοπός, ήταν, που δεν είχα ξανακάνει τέτοιο, κατάλαβες. Ήταν καταπληκτικό, καταπληκτικό.
0: Μάλιστα.
1: Εμπειρία, ναι, πολύ δυνατή.
0: Μετά πες μου. Πέρσι, ξέρω εγώ, πρόπερσι.
1: Ναι, πέρσι, επειδή είχα εξαντλήσει λίγο τα πράγματα έτσι και μέσα στη τελευταία στιγμή και είχαν γίνει και κάποιες αλλαγές στη ζωή μου, τι να κάνω, πού να πάω, τι να κάνω, και πήγα, ξεκίνησα τέλος πάντων από εδώ, ένα solo ταξίδι 25 ημερών. Πέρασε Ιταλία, έκανε ένα πάσο στην Ιταλία που το είχαμε αφήσει γιατί ήταν κλειστό την προηγούμενη φορά λόγω ομίχλης και τα λοιπά, οπότε έκανα αυτό, έβγαλα το άχτη μου.
0: Πού ήταν αυτό, πες μου πού ήταν αυτό.
1: Αυστρία. Και συνέχισα, μετά πήγα Γερμανία, βρήκα το γιο μου εκεί, γιατί ο γιος μένει μόνο στη Γερμανία. Μετά πήγαμε στην Πράγα, εκείνος ήρθε με το λεωφορείο. Εγώ δεν μπορούσα να τον πάρω δικάβαλο, δεν είχα ούτε κράνια διπλά, ούτε αυτά, αλλά ήταν 250 χιλιόμετρα. Εξάνερα και φτιαγμένα. Τέλος πάντων, με λεωφορείο, κανονικά δρομολόγιο της γραμμής. Κάτσαμε εκεί τρεις μέρες, περάσαμε καταπληκτικά, ονειρεμένη πόλη Πράγα. Θα ξαναπάει πριν χρόνια, μου είχε αρέσει πάλι πάρα πολύ. Και μετά εκείνος γύρισε πάλι πίσω στη Γερμανία γιατί δούλευε. Και εγώ συνέχισα προς τα κάτω, Σερβία, Ουγγαρία, Ζεγοβίνη, Σαράγεβα, τα πάντα όλα αυτά. Κροατία, την πιέστησα την Κροατία, δεν έμεινα. Πήγα, έφτασα πάλι στο Μαυροβούνιο που έχω ένα ζευγάρι φιλικό από τότε, από το 2011 που είχα πάει, πάρα πολύ καλά παιδιά. Έμεινα και εκεί ένα βράδυ, μετά διέστησα την Αλβανία για να φτάσω Καστοριά, όπου με περιμένανε τρεις φίλοι μου, ήρθαν να με υποδεχτούν, είχαν όβοι εννοείται. Κάναμε ένα τρομερό γύρο από την Καστοριά, από το Βουργαρέλι, αν το ξέρεις, και εκεί τα χωριά και τα λοιπά, και για να καταλήξουμε στην Αθήνα την Κυριακή και να μην θέλω να μπω στο σπίτι μου πάλι. Μετά έκανα 4.500 χιλιόμετρα ήταν αυτό.
0: Ωραία. Ωραία. Στο Σαράγεβο είχες ξαναπάει?
1: Όχι, πρώτη φορά πήγα και στο Σαράγεβο.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ η πόλη.
1: Πάρα πολύ μου άρεσε το Σαράγεβο, πάρα πολύ μου άρεσε το Μόσταρ. Καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Άπειρες φωτογραφίες, οι γέφυρες, τα γεφυράκια. τι να πρωτοπείς, μωρά. Από πού να πρωτοπιάσεις.
0: Δεν μου λες.
1: Τώρα που τα λέμε πάλι είναι σαν να ταξιδεύουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Οι φίλοι σου στην Ποντγκόριτσα μένουνε? Ναι.
1: Όχι, μένουν στο Μπούντβα.
0: Ναι, ναι. Ναι, εκεί σας είναι. Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραία περιοχή, καταπληκτική.
0: Και το Μαυροβούνιο έχει ωραίες διαδρομές.
1: Α, καταπληκτικές. Τις είχα κάνει παλαιότερα, ναι. Καταπληκτικές, ναι. Σαν Στεφάν, ξέρεις όλα.
0: Ναι. Μην μου πεις ότι έμεινες εκεί, σε εκείνο το ξενοδοχείο στο νησάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό είναι ιδιωτικό. Αν έχω τόσα μέσα, σταμάτα.
0: Γιατί είναι για εκατομμυρίουχους, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είμαι εκατομμυρίουχος, σταμάτα, Μιχάλη, συγκεντρώσου. Ναι, νομίζω είναι ιδιωτικό αυτό το νησί, ούτως ή άλλως. Αλλά μου αρκεί έτσι να το βλέπω από απέναντι.
0: Ναι, πανέμορφο όμως.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία αυτή η διαδρομή.
0: Δεν μου λες, βγάζεις φωτογραφίες με φωτογραφική ή με το κινητό?
1: Άστα να πάνε, πάει η φωτογραφική, την έχουμε καταργήσει.
0: Α,
1: το ξέρουμε όλοι αυτό.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Έχω φωτογραφική, σούπερ καλή, πια την έχω σταματήσει. Κινητό και GoPro.
0: Α,
1: την βγάζω έτσι πολλά βιντεάκια, ναι.
0: Την GoPro όταν φορά στο κράνος τώρα, την κουβαλάς και μαζί σου δηλαδή?
1: Συνήθως την έχω πάνω στη μηχανή, στο τιμόνι έχω μια βάση, δεν την βάζω στο κράνος, μου βολεύει πιο καλά. Και μετά μοντάρω τα εργάκια. Ότι μπορώ, ας πούμε προχθές το Σάββατο πήγα ένα πάρα πολύ ωραίο όνο, ξέρεις, λίγο άσφαλτο, δεν τα ξέρουν οι ακροατές, λίγο άσφαλτο, λίγο χώμα, στην Εύβοια, με άλλους δύο φίλους, και έβγαλα πολλά βιντεάκια. Θα κοίταζα στη μέρα και θυμάζω μας άκουσα τώρα ένα εργάκι, βάζω μουσική, λεζάντες και είναι πολύ ωραίο. Αλλά έχω πάρα πολλά ταξίδια που δεν τα έχω κάνει γιατί θέλει πολύ δουλειά σε το πράγμα. Είναι πολύ δημιουργικό, μου αρέσει τρομερά, αλλά έχω μείνει πολύ πίσω. Τώρα κάνω έτσι κανένα μικρό, ούτε και εύκολο.
0: Θέλει πολύ χρόνο, έχω δοκιμάσει.
1: Θέλει πολύ χρόνο, θέλει πολύ ξενύχτη.
0: Μπράβο, θέλει πολύ χρόνο και στο τέλος...
1: Η κέντρωση, να μην σε διακόπτουν, και έμπνευση. Πάνω απ' όλα για μένα είναι έμπνευση. Η οποία συνήθως μου έρχεται και παράλληλα με τα τραγούδια. Δηλαδή, ακούω ένα τραγούδι που μου αρέσει, λέω αυτό θα βάλω, θα φτιάξω το βίντεο. Τέλειωσε. Με εμπνέει πάρα πολύ η μουσική, ας πούμε, να την βάλω σε κάποιο συγκεκριμένο βιντεάκι.
2: Εγώ μια φορά δοκίμασα να το κάνω. Αλλά κουράστηκα τόσο πολύ που λέω άσε δεν γίνεται. Έφαγα ναι, πάρα πολύ χρόνο.
1: Μετά άμα το αφήσεις, ναι, μετά άμα το αφήσεις ξεχνάς πως δουλεύει το σύστημα. Ξέρεις.
2: Και τις φωτογραφίες εγώ με τη γυναίκα μου τις βλέπουμε
1: συνήθως. Ναι, αυτό. Κοίταξε, έχει τύχει και μου έχουν ζητήσει κάποιες παρουσιάσεις, κάποιες προβολές. Οπότε πάντα είναι καλό που έχω το υλικό. Και από Ουκρανία μου είχαν ζητήσει πάρα πολύ, είχε φωνάξει και η ΕΣΠ. Γενικά έχω, εντάξει, έχω υπερβολικά πολύ υλικό, όπως καταλαβαίνεις, το οποίο εντάξει, ναι. Μια φορά το βάζω και στην τηλεόραση, μου αρέσει και τα βάζω και τα παίζω και εκεί. Ακόμα και αμοντάρις, θα ξέρεις,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Άλλο τα βιντεάκια ή φωτογραφίες, ναι. Αλλά σίγουρα αυτό που ζεις εσύ με τη γυναίκα σου ή εγώ μόνη μου ή με τους δύο φίλους που θα πάω, όσο να το δείξεις και στον άλλον, δεν τριλαίνεται, δεν ενδιαφέρεται. τα λέω καλά.
2: Έτσι ακριβώς, ξέρεις. Στο τέλος έχω σταματήσει να δείχνω, γιατί ενώ στην αρχή όλοι κοιτάνε για 5 λεπτά, μετά αρχίζουν όλοι και συζητάνε μεταξύ τους άλλα πράγματα.
1: Ναι, είναι τα ίδια τέτοια έχουμε, τα ίδια βιώματα. Ναι,
2: οπότε έχω σταματήσει να δείχνω τις φωτογραφίες.
1: Δηλαδή ακόμα και για ανθρώπους που ενδιαφέρονται για ταξίδια υποτίθεται.
2: Ναι.
1: Ναι, μετά βαθούνται.
2: Ίσως ο καθένας, δεν ξέρω, θεωρεί ότι τα δικά του είναι ανώτερα, δεν έχω καταλάβει γιατί. Ναι, δεν ξέρω, εγώ κοιτάω πάντως. Προσωπικά κοιτάω για να πάρουν ιδέες.
1: Ναι, δεν σου κρύβω ότι από κάποιους υπάρχει και μια δίλα να την πω, μια αυτή, ξέρεις. Και σιγά τώρα και τι είναι αυτό, ας πούμε. Ακόμα και το Μαρόκο που για μένα ήταν πάρα πολύ σπουδαίο και είχα και τρομερές παραφορές, γιατί στην Έρημο ξέρεις τώρα πώς βγαίνει.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερο το
2: σπουδαίο. Βέβαια.
1: Ναι, κανένα δυο έτσι ενδιαφερθήκαν, όλοι οι άλλοι σνομπάρανε που είμαι σίγουρη ότι θα θέλανε πάρα πολύ να ήταν εκεί πέρα, αλλά ξέρεις.
2: Πρέπει να καταλαβαίνω, γι' αυτό και εγώ δεν αναφέρουμε ποτέ σε παρέες ταξίδια.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Μου λέει η γυναίκα μου καμιά φορά, μου λέει θα τις δούμε αυτές τις φωτογραφίες. Λέω, περίμενε, κάτσε να γεράσουμε και μετά να τις δούμε.
1: Ωραίο είναι που το μοιράζεσαι με τη γυναίκα σου, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί, εντάξει, το παιδί μου, και να τη βλέπεις μια φορά στο τόσο, είναι πολύ ωραίο πράγμα.
2: Εμείς ξεκινήσαμε μαζί από την αρχή. Δηλαδή από τη στιγμή που αγόρασα τη μηχανή, ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε μαζί.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
2: Και
1: λίγες
2: γυναίκες, μην νομίζεις, λίγες γυναίκες ακολουθούν.
1: Το ξέρω.
2: Όχι να πάνε μια βόλτα μέχρι τα Κάμενα Βούρλα. Μιλάμε τώρα να ξεκινήσεις να πας, ξέρω εγώ, στο Μαρόκο ή να πας στο Ιράν.
1: Ναι, βρίσκεται αυτή η αδερφή. Και αν ακολουθήσει τώρα, δεν είναι.
2: Το ότι εσύ βέβαια ταξιδεύεις μόνη σου, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή, σε θεωρώ παράδειγμα προς μίμηση.
1: Εντάξει, κοίταξε και εγώ. Και εμένα βγήκε αυτό, γιατί αν δεν είχα, εφόσον δεν είχα κάποια παρέα και μου είχαν πει ακόμα και ο ντίλερ μου εδώ της BMW, ο κ. Παναγιωτόπουλος και ένα από τους φίλους μου Εγγλέζος τότε, μου λέει αν δεν κάνεις κάτι μόνη σου, δεν θα κάνεις τίποτα. Φύγε μου λέει, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Είδα και αυτή τη φίλη μου την Αυστραλέζα, τέλος πάντων, που έκανε όλο ταξίδι, κράτησε 3 χρόνια, γύρισε όλο τον κόσμο. Εντάξει, τι έγινε, θα το κάνω μόνη μου. Δηλαδή, θα περιμένω εγώ τον ιδανικό σύντροφο, φίλο, μοτοσυκλετιστή, δεν ξέρω εγώ τι, να συντονιστούμε στις δουλειές μας, στα χρήματα, στα γούστα. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Ναι, φυσικά.
1: Για τέτοια ταξίδια, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Για τέτοια ταξίδια που μιλάμε, ναι.
2: Δεν μου λες, κρατάς οικονομικά στοιχεία όταν ταξιδεύεις, δηλαδή κρατάς ημερολόγιο καταρχάς.
1: Ναι, φουλ. Γιατί βασικά το σχεδιάζω αν θέλεις ένα Excel, όλο το ταξίδι, ημερομηνία, μέρα-μέρα.
2: Έτσι κάνω και εγώ. Στο Excel, από εδώ εκεί, χιλιόμετρα τόσα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ενδιάμεσα τι πρέπει να δω, τι θα ήθελα να δω. Βάζω και τα links από τα Google Maps, ξέρεις.
2: Θα μπω και στο Booking να δω και τα ξενοδοχεία έτσι για να τα...
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Πού θα μείνω, πόσο κάνει αυτό που θα μείνω, Ναι, τα γράφω, τα κρατάω. Έχω αυτό το εξελόφυλλο δηλαδή που έχει όλη τη διαδρομή, τα χιλιόμετρα, τα έξοδα κτλ.
2: Δεν ξέρω αν έχεις αυτό το πρόγραμμά σου, το συστήνω πάντως, το Sigits Travel.
1: Πώς λέγεται?
2: Sigits. Sigits, πες το πώς θέλεις. Νομίζω είναι S-Y-G-I-G, Sigits πάντως. Άμα το βάλεις εκεί στο...
1: Sigits Travel μου το είπες.
2: Ναι, ναι. Το Sigits είναι από μόνο του, είναι πρόγραμμα GPS. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί σου βγάζει και τα ραντάρ. Αυτό τώρα έχει ένα παράρτημα που κατεβαίνει ανεξάρτητα και λέγεται Sigits Travel. Του βάζεις οποιαδήποτε πόλη του κόσμου και θα σου βγάλει από το σχέδιο της πόλης, από τα αξιοθέατα ό,τι σε ενδιαφέρει, από τα ξενοδοχεία, από τον καιρό, από ενοικιάσεις αυτοκινήτων, από ό,τι θέλεις θα το βρεις εκεί. Οτιδήποτε θέλεις.
1: Ναι. Ωραία, σε ευχαριστώ, θα το ψάξω. Ναι, θα το ψάξω, με ενδιαφέρει πολύ.
2: Ναι, εγώ το χρησιμοποιώ κατά κόρον αυτό, γιατί υπάρχουν αξιοθέατα που δεν τα έχω βρει, οπότε εκεί τα βρίσκω σίγουρα.
1: Ναι, ναι.
2: Και όχι μόνο
1: ναι,
2: αυτό, ναι. Αλλά όταν σου δείξει το αξιοθέατο, σου βγάζει και τις συντεταγμένες από κάτω.
1: Αυτό, ναι, να σε πάει δηλαδή.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Σε μια βάση και να σε πάει, κανονικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αν θέλεις, σε παραπέμπει μετά στους χάρτες του Google ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα GPS έχεις.
1: Ναι, ναι, χρησιμοποιείς, ναι.
2: Έτσι, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα.
1: Ναι, και τώρα που είπες για GPS, με συγχωρείς. Εγώ έχω ένα GPS στον Μπεμβέ μόνο, έτσι στα άλλα δεν έχω, γιατί εκεί έχω την βάση και φωτίζει και ξέρεις. Είναι συνδεδεμένο και ηλεκτρικά και φωτίζει και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Και βάζω και εκεί τις διαδρομές μου, έτσι εννοείται. Ειδικά αυτές τα ξενοδοχεία, έτσι. Ειδικά τα ξενοδοχεία που θα μείνεις. Που είναι δύσκολο να τα βρεις καμιά φορά, δεν ξέρεις. Όταν έχεις φτάσει κουρασμένο σε ένα προορισμό, το τελευταίο πράγμα που θες είναι να μην βρίσκεις το ξενοδοχείο.
2: Εννοείται. Εγώ τα κλείνω από την προηγούμενη μέρα. Δεν κλείνω ξενοδοχεία ποτέ πριν ξεκινήσω το ταξίδι.
1: Ναι, για να δεις που θα σε βγάλει ο δρόμος, ναι.
2: Γιατί
1: εγώ
2: δεν
1: έχω ένα μπούσουλα, ναι, έχω ένα μπούσουλα, αλλά ναι, έχω μια ιδέα δηλαδή που θα μείνω. Γιατί ξέρεις και με την...

0: Γιατί εγώ μόνη μου πάω έξω από ένα ξενοδοχείο που δεν έχω ιδέα, αν γι' αυτό πρέπει να έχω ψάξει λίγο. Με τα μπαγκάζια πάλι, με την GoPro πάνω, με έχει
1: ναι,
0: το δωμάτιο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Το δωμάτιο που σου κάνει, που σου... και να βρέχει κιόλας, λέμε τώρα εσύ που...
1: τα έχω ζήσει αυτά.
0: Τα ξέρεις,
1: τα ξέρω αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει όμως, ρε παιδί μου, και η βροχή ωραία ήταν. Η γυναίκα μου τρελαινότανε όταν έβρεχε, της άρεσε πάρα πολύ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, της άρεσε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι κιόλας, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να είσαι στην Εθνική τώρα και να περνάει τα λύκια και να χάνει το φως σου.
0: Ναι.
1: Αλλά λέμε σε ένα δάσος τώρα μέσα και να βρέχει, ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ή να είσαι όλη μέρα πάνω στη μηχανή και να σε πιάνει βροχή και να μην έχει βρει ξενοδοχείο, να έχει νυχτώσει. Εντάξει, είναι το καλύτερό μου.
1: Εντάξει.
0: Τι λέμε τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή μου είπες ότι...
0: Και το Part of the Adventure, ναι.
1: Επειδή τώρα μου είπες ότι έχεις και κάποια δουλειά, ναι. Ας κάνω την τελευταία ερώτηση που την κάνω σε όλους. Θέλω να... Ναι, τι θα συμβούλευες στους ακροατές που δεν τολμούν να βγουν από τα σύνορα της χώρας μας?
0: Καλά, να τολμήσουμε, να μην το σκέφτονται, να τολμήσουμε. Λατρεύω την Ελλάδα και εδώ πάντα τι θέλω να επιστρέφω, αλλά να τολμήσουμε, γιατί θα εκτιμήσουν αλλιώς και την Ελλάδα, ξέρεις. Δεν υπάρχει εδώ το πράγμα που ταξίζει, δεν υπάρχει. Και σίγουρα η Ελλάδα μας έχει καταπληκτικά μέρη, είπαμε και τη λατρεύουμε να ταξιδεύουμε και να κάνουμε, αλλά πηγαίνοντας βλέποντας άλλες χώρες, άλλους πολιτισμούς, άλλο κόσμο, και κάνουν εκτιμάς πάλι και να βλέπεις τα δικά σου με ένα διαφορετικό μάτι, να εμπλουτίζεις το μυαλό σου, τη φαντασία σου, την ψυχή σου, τα πάντα σου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: συζητώ, ναι.
1: Για να κλείσουμε, Πολυτίμη,
0: ναι, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσω έτσι για όλα αυτά που μας είπες.
0: Και... Εγώ ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, Μιχάλη, και τους ακροατές σου, αν είχαν την υπομονή να με ακούνε. Σου ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Όχι, είμαι σίγουρος πως θα τους φάνουν χρήσιμα ότι ό,τι
0: ότι είπες. Ελπίζω να μην βαρεθήκανε, τους πιάσανε μονότερμα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Μια χαρά ήταν, αλίμονο. Εγώ σε ευχαριστώ που δέχτηκες έτσι να μιλήσεις στην εκπομπή μου.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και να είμαστε καλά να ταξιδεύουμε και να ξαναμιλάμε και να λέμε πάλι τις εμπειρίες μας και από άλλα μέρη του κόσμου, της Ελλάδας.
1: Έγινε, έγινε. Λοιπόν,
0: εσύ,
1: σε καληνυχτίζω και σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, καλό βράδυ.
1: Γεια. Έγινε, γεια σου, καληνύχτα, γεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, φίλοι μου, εγώ θα συνεχίσω από αυτό το σταθμό να σας μιλάω, το Ράδιο Ένωση, έτσι, στους 97,3 και τα άσπρα σπίτια της Βιωτίας, θα συνεχίσω να σας μιλάω για ταξίδια, σε μια προσπάθεια να σας εξάψω τη φαντασία και να κάνετε ό,τι και εμείς. Έτσι, ό,τι και εμείς. Ο Μιχάλης με την Ανά δηλαδή. Καταλάβετε πως δεν παριστάνουμε τους ήρωες. Ταξιδιώτες είμαστε που μας αρέσει να βλέπουμε τα θαύματα του πλανήτη μας, είτε αυτά είναι ανθρώπινα έργα, είτε της μητέρας φύσης. Τα ταξίδια είναι ένας πανίσχυρος τρόπος για να ηρεμήσει η ψυχή, να καθαρίσει το μυαλό και να ανοίξει η καρδιά. Θεωρώ πως ένα ταξίδι ξεκινάει από τη στιγμή που ψάχνεις τον προορισμό. Τότε είναι που αρχίζει όλη η μαγεία του. Και όταν το βρεις, φίλε μου, φίλη ακροάτρια, ψάξε για αξιοθέατα, ψάξε για διαμονή και μάθε και λίγες καθημερινές λέξεις της χώρας που έχεις επιλέξει. Και βέβαια, αφού το αποφάσισες, κάνε και ένα καλό σέρβις στο όχημά σου. Έτσι, όταν έρθει η στιγμή της αναχώρησης, η αγωνία και η αλαχτάρα, ρε παιδιά, έχουν φτάσει στο ζενίθ. Αυτή η γλυκιά αναμονή είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα που θα ζήσετε. Γιατί πέρα από τα μουσεία έτσι και τα αξιοθέατα, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσετε να πιάσετε την άβρα μιας χώρας, την άβρα μιας πόλης. Είναι προφανές ότι μέσα σε λίγες μέρες παραμονή σε μια χώρα δεν μπορείς να γνωρίσεις και να κατανοήσεις απόλυτα ένα λαό. Σίγουρα όμως θα βγάλεις κάποια συμπεράσματα συντομιλώντας με τους κατοίκους. Το ακούσατε και από την καλεσμένη μου. Κάποια πράγματα θα μάθεις για την καθημερινότητά τους, όπως και τις διαφορές στον τρόπο σκέψης τους. Στην τελική κανείς δεν είναι τέλειος. Έχουμε και εμείς άλλα ως τα κουσούρια μας. Σημασία έχει να προσλαμβάνουμε τα θετικά των άλλων, έτσι για να βελτιωνόμαστε. Ηθικό δίδαγμα. ταξιδέψτε.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω κι αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει. Και στην αλήθεια χάνεσαι του μάγικου καθρέφτη.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασία. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.